0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωματών ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως, σαν νοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου για τον εντοπισμό και διάσωση 25 αγνωμένων που επέβαιναν σε Λέμβο με μετανάστες. Μετέχουν ναυαγοσωστικά του λιμενικού, πλωτά και ένα αέρια μέσα της Frontex και παραπλέοντα σκάφη. Από την ίδια Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Στη Σουηδία το κέντρο αριστερό μπλοκ πέρασε μπροστά από τους συντηρητικούς και εξασφαλίζει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο με ποσοστό 49,4% και 175 έδρες, σύμφωνα με την νεότερη πρόβλεψη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Τα συντηρητικά κόμματα συμπεριλαμβανομένου των ακροδεξιών δημοκρατών της Σουηδίας εκλέγουν 174 βουλευτές, συγκεντρώνοντας ποσοστό 49,1%. Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Σουηδίας, πάντως οι τελευταίες 20.000 ψήφοι που θα καταμετρηθούν μπορεί να είναι καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσμα. Η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει τη Σουηδία. Το ερώτημα ποια κυβέρνηση θα ασκήσει την εξουσία στη Σουηδία τα επόμενα χρόνια παραμένει ανοιχτό, ανέφερε από την πλευρά του ο απερχόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Κλειστά θα είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διμερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Στην αθλητική ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός, που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Στο μείον 3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ, που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΆΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας.

0: διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεοφυτός Χανδριώτης στην Κύπρο. Στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Έρυθρου Αστέρα με 97-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότιο-δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό. Είναι πρωινό Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου του Σταυρού. Χρόνια πολλά σε όσους και σε όσους γιορτάζουν. Είναι μια μέρα όπου είναι κλειστά και τα φαρμακεία της Αθήνας. Έχετε κατά νου λοιπόν αν κάτι χρειαστείτε, στα εφημερεύοντα ή στα διημερεύοντα. Οπότε λοιπόν έτσι, για να γιορτάσουμε και να θυμόμαστε την ύψωση του Δημίου Σταυρού. Καλημέρες, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, εδώ στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, με όλη την ισογραφία, τα ρεπορτάζ, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και βεβαίως όλα αυτά τα οποία αξίζει να ακούσετε και οφείλουμε να σας μεταφέρουμε εδώ καθημερινά. Με όλα τα ρεπορτάζ των συναδέλφων δημοσιογράφων και τεχνικών, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου, στον Sky 100,3 καθημερινά που βρισκόμαστε 5 με 6 το πρωί. Και σας έχουμε και έκπληξη σήμερα, διότι 5 με 6 πλέον το απόγευμα στο ραδιόφωνο του Sky, ένα άκρος ραδιοφωνικό δίδυμο μετά και τα παιδιά της αλλαγής εδώ, μια που έχουμε και τον Νότη του Παπαγιαννάκου που είναι της αλλαγής το παιδί. Μετά λοιπόν και τα παιδιά της αλλαγής 3 με 5, κάθε μέρα 5 με 6 το ραδιόφωνο του Sky, Γιαννούτσος Βαμακάρης. Βαμακάρης Γιαννούτσος εδώ επιστρέφουν στον τοπο του εγκλήματος απογευματινά και καθημερινά. 5 με 6 Θοδωρής Βαμακάρης Τάκης Γιαννούτσος στον Sky 100,3, 5 με 6 τα απογεύματά σας μεταξύ Παιδιών της Αλλαγής και Κατερίνας Δράκου. Έτσι λοιπόν η ώρα των δύο αυτών ραδιοφωνικών παραγωγών, με πολλή αίσθηση του χιούμορ, με πολλή αίσθηση της επικαιρότητας και βεβαίως με τον σχολιασμό τους. Μην πέστε και στο στόμα και των δύο. Καλημέρες λοιπόν, καλό πρωινό. Έτσι και το 5 με 6 αποκτά επίσης ένα άλλο ενδιαφέρον στα απογεύματά σας, καθώς επιστρέφετε, καθώς έχετε τις απογευματινές δραστηριότητες να ακούτε Sky 100,3 μετά και τα παιδιά της αλλαγής και πριν την Κατερίνα Δράκου που έχετε ούτως ή άλλως συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι λοιπόν, εδώ θα είμαστε στο πρόγραμμα του Sky όπως μας γνωρίζετε, 5 με 6 το πρωί εδώ, έως και τις 6 λοιπόν, με όλη την ισογραφία, τα ρεπορτάζ, έως και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Καλή εβδομάδα λέω και πάλι σε όλους και σε όλους και ένα καλό πρωινό. Νότης Παπαγιαννάκος μαζί στη ρύθμιση του ήχου εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky στη δημοσιογραφική επιμέλεια και καθημερινά. 5 με 6 Θοδωρής Βαμακάρης Τάκης Γιαννούτσος στον Sky 100,3. 5 με 6 τα απογεύματά σας μεταξύ Παιδιών της Αλλαγής και Κατερίνας Δράκου. Έτσι λοιπόν η ώρα των δύο αυτών ραδιοφωνικών παραγωγών, με πολλή αίσθηση του χιούμορ, με πολλή αίσθηση της επικαιρότητας και βεβαίως με τον σχολιασμό τους. Μην πέστε και στο στόμα και των δύο. Καλημέρες λοιπόν, καλό πρωινό. Έτσι και το 5 με 6 αποκτά επίσης ένα άλλο ενδιαφέρον στα απογεύματά σας, καθώς επιστρέφετε, καθώς έχετε τις απογευματινές δραστηριότητες.

Λοιπόν, εδώ θα είμαστε στο πρόγραμμα του Sky, όπως μας γνωρίζετε, 5 με 6 το πρωί εδώ, έως και τις 6 λοιπόν, με όλη την ισογραφία, τα ρεπορτάζ, έως και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Καλή εβδομάδα, λέω και πάλι, σε όλους και σε όλους, και ένα καλό πρωινό. Πέτρος Παπαγιαννάκος μαζί στη ρύθμιση του ήχου εδώ στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές πινελιές και σύνδεση του ιστορικού σαν σήμερα και βεβαίως και της ιστορίας αλλά και της σημερινής ημέρας και της πραγματικότητας, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο θα απαντήσει αν καλέστε ο Πέτρος Μωραΐτης το 210-4800-170-174. Παράλληλα, τόσο το 1003 από τη σελίδα του ραδιοφώνου του Sky στο διαδίκτυο, όσο και το SMS με γραπτό μήνυμα δηλαδή, υπάρχει και γραπτό μήνυμα μέσω του Viber. 698-123-1003 ο αριθμός του Viber, να μας στείλετε ό,τι εσείς θέλετε, από όπου και να είστε, ό,τι και αν κάνετε, από την καλημέρα μέχρι κάποια φωτογραφία, από κάποιο σχολιασμό της δικής σας περιοχής με τα στραβά και ανάποδα που συμβαίνουν ή με όλα αυτά τα οποία κανείς μπορεί να εκνευριστεί πρωί-πρωί ή γενικότερα στη διάρκεια της ημέρας του. Εδώ, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεο σας, το μήνυμά σας, το γραπτό. Καλημέρες λοιπόν, να πάκρι σ' άκρη σε αυτή την περιφέρεια και βεβαίως σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου που είπαμε εκμηδενίζει αποστάσεις και μεγαλώνει αυτή την παρέα του ραδιοφώνου του Sky. Κόσμο βρίσκεται από εχθές έτσι στην Νίκαια, στον Ήρωνα της Αγίας Τριάδος, εκεί όπου από εχθές το απόγευμα μετά και τις 7:30 έχει φτάσει η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη και σε μια ολονυχτία με μουσικές, τραγούδια του, ο κόσμος τον χαιρετά, ενώ τώρα το πρωί νωρίς θα κλείσουν οι πόρτες και στη μία το μεσημέρι θα γίνει και η εξόδηση ακολουθία και η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο της Αθήνας, στην Νίκαια, εκεί λοιπόν όπου στενεί η οικογένεια και στενείς φίλοι και συγγενείς, θα πούν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Εκεί βρισκόμαστε και εμείς, εκεί θα είμαστε και εμείς, με μια σειρά πολλών συναδέλφων και βεβαίως και τεχνικών, για να συμμεταφέρουμε κάθε το οποίο συμβαίνει. Πολύ συγκινητικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν έξω από τον Ιερό Ναό, με όλους εσάς, με απλό κόσμο, ο οποίος είναι εκεί για να τον χαιρετήσει, να απαντήσει έναν τελευταίο φορό τιμής. Αλλά διενεργείται και έχουμε εξελίξει το κομμάτι των αστυνομικών ερευνών, διότι σήμερα θα απολογηθούν οι δύο γιατροί στον εισαγγελέα. Αναμένεται να δούμε τι ακριβώς θα πούνε και τι ακριβώς και ποια θα είναι η ετοιμιγορία του εισαγγελέα και του με αφορμή όλη αυτή την κατάθεσή τους. Από την άλλη, βεβαίως, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική επικαιρότητα ήταν το Σαββατοκύριακο του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη. Έτσι κλείνουν και οι εκδηλώσεις διεθνούς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης με τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, η ομιλία το Σάββατο αλλά και χθες συνέντευξη τύπου. Με όλα αυτά τα οποία βεβαίως αφήσανε το στίγμα τους και με όλα αυτά τα οποία υπήρξαν και οι κόντρες και οι αψιμαχίες και βεβαίως οι κόντρα ανακοινώσεις από εδώ και από εκεί για το πρόγραμμα και όλα όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης και βεβαίως αφήνοντας, επαναλαμβάνουμε, το δικό του στίγμα, φαντάζομαι ικανοποιημένος πρέπει να είναι και φυσικά και το επιτελείο του για όλα αυτά τα οποία είπε αλλά και για όλα αυτά τα οποία απάντησε χθες στους δημοσιογράφους. Πολύ αυστηρό και πολύ πολύ συγκεκριμένο μήνυμα ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο στην τριήμερη παρουσία του εκεί με σειρά συνεργατών του και στελεχών του Μαξίμου εκεί, αφήνοντας βεβαίως το δικό του στίγμα και αφήνοντας πολύ πολύ έντονα και πολύ καθαρά, πεντακάθαρα και ξεκάθαρα μηνύματα προς την Τουρκία. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν καταγραφεί και θα ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Από την άλλη, φυσικά, έχουμε τα ζητήματα με τη Μέση Ανατολή, τα ζητήματα με το ενεργειακό, με την αύξηση τη τιμή του πετρελαίου. Όλα αυτά λοιπόν για τα οποία προφανώς και ανησυχούν, προφανώς και χτυπούν τα καμπανάκια τόσο στο κυβερνητικό και οικονομικό επιτελείο, όσο και βεβαίως στην υπόλοιπη αγορά. Σήμερα επίσης είναι και η μεγάλη μέρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, ένα μουσικό γεγονός, μια πλειάδα καλλιτεχνών, οι οποίοι θα βρίσκονται το βράδυ στο Παναθηναϊκό Καλαμάνα Στάδιο, εκεί όπου για άλλη μια χρονιά το Όλοι Μαζί Μπορούμε ετοιμάζει και παρουσιάζει ένα αφιέρωμα σε έναν μοναδικό καλλιτέχνη της χώρας μας. Και φέτος η συναυλία είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Κάπως έτσι περιγράφεται και διαγράφεται η επικαιρότητα με όλα αυτά τα οποία έχουμε να συζητήσουμε επίσης και στο εσωτερικό αλλά και στο διεθνές ρεπορτάζ. Και πάμε σιγά σιγά στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιβεληθεί η Μαρία Γιώργαρη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ.
Βήθος κόσμου στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από ολόκληρη την Ελλάδα σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή, ενώ αγαπημένα πρόσωπα και τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη

ηχούν στην παλιά του γειτονιά. Νωρίς το πρωί θα κλείσουν οι πόρτες του ναού και στη μία το μεσημέρι θα ξεκινήσει η νεκρόσιμος ακολουθία. Η τελετή αυτή θα είναι ανοιχτή στον κόσμο, ενώ θα ακολουθήσει η πομπή προς το τέταρτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για τον θάνατο τραγουδιστή στον Ανακριτή βρίσκεται από εχθές το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανέκτησαν οι άντρες των εγκληματολογικών εργαστήριων της Ελλάς, οι οποίοι έκαναν φύλλο και φτερό μηχανήματα στο ιατρείο αλλά και κινητά τηλέφωνα. Σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι απολογούνται στον Ανακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα. Έκθεση κατά συναυτουργίας, το ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι, εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent μετά και τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά την συναυσιπλοεία στον Περσικό κόλπο. Αυτήν την ώρα, στα 107,6 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,92%. Παλαιωνό βαρυπινή τη κακοποιό Αλκέτρι Τζάι ενεπλάκη στο περιστατικό με του πυροβολισμού στι 5 χθε τα ξημερώματα σε beach bar επί τη λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, σύμφωνα με νεότερε πληροφορίε. Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού που εξέτασαν οι αστυνομικοί, διεπίστωσαν πω ένα από του εμπλεκόμενου στο επεισόδιο στο beach bar ήταν και ο Αλκέτρι Τζάι, που είχε βγει με άδεια από τι φυλακέ Δομοκού. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές με υποδείξεις ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδηλώσει για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Άλλα ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως ένα νοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, στο οποίο προσεξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Στην συνέντευξη τύπου, ο κ. Ανδρουλάκης κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του Δώστα Όλα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μόνη διαφορά από τότε μέχρι σήμερα, πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης, ότι έχουν τελειώσει οι ψευδεστήσεις και προτίθεται τα δανεικά λεφτά. Απαντώντας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κωστάς Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον κύριο Μαρινάκη ότι προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από το βήμα της ΔΕΘ το 18 είχε δεσμευθεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ, ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα. Σημαντικές φορολογικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν την αγορά ακινήτων παρατείνονται ως το 2030. Συγκεκριμένα παραμένει σε αναστολή η επιβολή ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα ακινήτα, ενώ δεν θα επιβάλλεται και ο φόρος υπεραξίας 15% στις πωλήσεις. Παράλληλα, επεκτείνεται το κίνητρο για όσους ιδιοκτήτες ανοίγουν κλειστές κατοικίες και τις διαθέτουν σε μακροχρόνια μίσθωση, καθώς προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος. Έως το 2030 διατηρείται επίσης η φορολογική ελάφρυνση για εργασίες αναβάθμισης κτηρίων. Το 2027 διευρύνεται και η απαλλαγή από τον ένφια για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, ενισχύοντας τα κίνητρα για κατοικία και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Ανεξαρτήτως περιουσιακών και συνδεματικών κριτηρίων, θα δοθεί η ετήσια οικονομική ενίσχυση στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Η ενίσχυση αυτή ανέρχεται σε 400 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, από 300 που ήταν προηγουμένως. Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών, που παίρνουν μόνο σύνταξη θανάτου, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και οι ανασφάλιστοι περίλικοι. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα νέα μέτρα της ΔΕΘ που θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2026 και θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου. Συνολικά, δικαιούχοι θα είναι 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Σε ακίνητη περιουσία τώρα αλλά και καταθέσεις με τον Παπαγιαννάκο βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου των Ελλήνων, των ελληνικών οικοκυριών. Παρά την ανάκαμψη των καταθέσεων από το χαμηλό του 2019 και στη στροφή μέρους των αποταμιεύσεων σε αμοιβαία

κεφάλαια, οι Έλληνες παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι σε μετοχές και άλλα επενδυτικά προϊόντα, τα οποία καταλαμβάνουν πολύ μικρότερο μέρος του χαρτοφυλακίου του σε σχέση με την Ευρώπη. Η επιλογή της ασφάλειας, ωστόσο, έχει κόστος. Ο πληθωρισμός ροκανίζει τις καταθέσεις, ενώ παράλληλα χάνονται πιθανές υψηλότερες αποδόσεις από μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Περισσότεροι από τα 100.000 συνταξιούχοι εξακολουθούν σήμερα να εργάζονται, αλλάζοντας τα δεδομένα στην αγορά εργασίας και στα έσοδα του ΕΦΚΑ. Σχεδόν το 50% των εργαζομένων συνταξιούχων είναι αγρότες, ενώ σε σημαντικό αριθμό συνεχίζουν να απασχολούνται ως μισθωτοί. Η κατάργηση της περικοπής κατά 30% της σύνταξης για όσους συνεχίζουν να εργάζονται λειτουργήσε ως ισχυρό κίνητρο για επιστροφή ή παραμονή στην κατάσταση εργασίας. Βάζοντας χθες από την καθημερινή της Κυριακής, έφτασε η ώρα να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά όπως τα τρόφιμα. Η κυβέρνηση είναι αρνητική, καθώς θεωρεί ότι μικρό μέρος της μείωσης θα περάσει στην τελική τιμή. Θα ευνοηθούν δυσανάλογα τα υψηλά εισοδήματα και θα μειωθούν τα έσοδα από τον τουρισμό. Η αγορά είναι θετική, υποστηρίζει ότι θα μειώσει τις τιμές και θα δώσει ανάσα σε εμπόρους και καταναλωτές, ενώ οι οικονομολόγοι εμφανίζονται διχασμένοι. Κατά την Τράπεζα της Ελλάδος, το μέτρο μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερο υπό προϋποθέσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση, ενώ το δημοσιονομικό κόστος είναι βέβαιο, δεν διασφαλίζεται το όφελος για τον καταναλωτή. Τι δείχνουν μελέτες για οικονομολόγων και η διεθνής εμπειρία, όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε κάτι το οποίο επαναλαμβάνουμε είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται σχεδόν συνεχώς από την αγορά προς την κυβέρνηση και από τους καταναλωτές. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή νοτίου στις Γάβδες για τον τοπισμό και διάσωση 25 αγνωμένων που επέβαιναν σε λέμβο με μετανάστες. Μετέχουν από αποσωστικά του λιμενικού, πλωτά και νέρια μέσα της Frontex, αλλά και παραπλέοντα σκάφη. Από την ίδια λέμβο διασώθησαν 51 άτομα, ενώ χωρίς αισθήσεις τους εντοπίστηκε ένα ακόμη. Στη Σουηδία, το κεντροαριστερό μπλοκ πέρασε μπροστά από τους συντηρητικούς και εξασφαλίζει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο με ποσοστό 49,4% και 175 έδρες, σύμφωνα με νεότερη πρόληψη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Τα συντηρητικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένων των ακροδεξιών δημοκρατών της Σουηδίας, εκλέγουν 174 βουλευτές, συγκεντρώνοντας ποσοστό 49,1%. Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Σουηδίας, οι τελευταίες 20.000 ψήφοι που θα καταμετρηθούν μπορεί να είναι καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσμα. Στη Γερμανία, εν μέσω έντονου διαλόγου και ανοιχτής αμφισβήτησης όσον αφορά το πολιτικό μέλλον του κ. Μέρτς, το συντηρητικό κόμμα του καγκελαρίου, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, οδεύει να καταλάβει την πρώτη θέση συγκεντρώνοντας 27,7% των ψήφων στην κάτω Σαξονία, ομόσπονδο κρατήδη που διεξήχθησαν χθες τοπικές δημοτικές εκλογές. Η ακροδεξιά εναλλακτική Γερμανία AfD σημειώνει θεαματική άνοδο του ποσοστού της ΜΕΝ, αλλά περιορίζεται στην τρίτη θέση με 16,5% από 4,6% που είχε τις προηγούμενες εκλογές, πίσω από τους συμπολιτευόμενους σοσιαλδημοκράτες του SPD δηλαδή, που συγκεντρώνουν 24,5%. Είναι και πρώην αξιωματούχοι Ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην διευθυντής CIA David Petraeus, βρίσκονταν σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό της Δυτικής Ουκρανίας λίγη ώρα πριν από το πλήγμα με ντρόουν που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μια επιβατική αμαξοστοιχεία, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανοί σιδηρόδρομοι. Από το χτύπημα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το τρένο είχε εκκαινωθεί. Κλειστά θα είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της εορτής της ύψους του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διενεκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από 7 η ώρα το πρωί και τις 8 η ώρα το βράδυ και έως τις 26 Οκτωβρίου λόγω εργασιών επί της οδού επί της Αθηνών Λαμίας στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Και στην αθλητική ενημέρωση, μόνο πρώτο στην κορυφή τη Super League, ο Παναθηναϊκός, όπου νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Στο μείον 3 από την κορυφή, ο ΠΑΟΚ, που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα και στο ντέρμπι τη Θεσσαλονίκη. Ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κυψέλη Βαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια τη ίδια διοργάνωση. Στο μπάσκετ τέλος, ο Ολυμπιακός επικράτησε 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Μάτς το οποίο μεταδόθηκε χθες η τηλεόραση του Sky. Στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.

0: είσαι.
1: Μεγάλη μέρα σήμερα λοιπόν στο Παναθηναϊκό Καλαμέρωμα Στάδιο, στο κέντρο της Αθήνας, όπου θα δημιουργηθεί και έχει ήδη δημιουργηθεί μια πάρα πολύ ωραία συναυλία, την οποία θα ακούσουμε και θα απολαύσουμε όλοι μαζί 9 ώρα το βράδυ στο Παναθηναϊκό Καλαμέρωμα Στάδιο, με μια πλειάδα καλλιτεχνών αφιερωμένη στον ένα και μοναδικό και μεγάλο Μάνο Λοΐζο.

0: Η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Απόστολος Μόσιος, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Μίλτος Πασκαλίδης, ο Γιώργος Περής, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλεκοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη θα είναι εκεί επάνω στη σκηνή, ο καθένας χωριστά, επιλέγοντας τραγούδια τα οποία έχουν κάνει και πρόβες, αλλά και στο τέλος και όλοι μαζί όπως πάντα, σε αυτό το κλείσιμο της μεγάλης συναυλίας, αφιέρωμα στον ένα και μοναδικό και μεγάλο Μάνο Λοΐζο. Ένα πολύ ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς, ο σπουδαίος Θανάσης Πολκαδριώτης θα ανέβει στη σκηνή με τον τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό Ζεϊμπέκιο Κατσαβδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με το οποίο τον συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική αυτή ηχογράφηση. Επίσης, το Όλοι Μαζί Μπορούμε στη διάρκεια αυτής της βραδιάς θα τιμήσει και θα απονεμηθεί ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας. Στους ανθρώπους δηλαδή όπου βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες, προστατεύοντας τις ανθρώπινες ζωές, περιουσίες αλλά και το φυσικό μας περιβάλλον. Η βραδιά όμως αυτή δεν θα σταματήσει σε αυτήν την τιμή. Ο Δελφίνη Τελφινάκη είναι σίγουρα ένα από τα τραγούδια τα οποία θα πούνε. Δεν ξέρω αν θα πούνε όλοι μαζί ή όχι. Αυτό το μάθουμε το βράδυ εδώ στη συναυλία την μεγάλη, στο Παναθηναϊκό Καλαμαρά Στάδιο. Αλλά και βεβαίως σε μια πολύ πολύ ιδιαίτερα και προετοιμαζόμενη για πάρα πολύ καιρό εκπομπή με τον Δημήτρη Γιατζόουλου από το στούντιο του ραδιοφώνου του Sky, με τις συνδέσεις του αλλά και με όλα αυτά τα οποία θα έχουμε από το Παναθηναϊκό Καλαμαρά Στάδιο. Νωρίτερα, 6 με 8, η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Γιάννης Κολοκυθάς θα βρίσκονται εκεί όπως κάθε φορά, κάθε χρόνο με την εκπομπή από εκεί, με εσάς όπου θα βρίσκεστε, θα έρχεστε για να μπείτε στο συναυλιακό χώρο και φυσικά με όλα αυτά τα οποία θα ακούσουμε από εκεί και θα έχουν ετοιμάσει ο Γιάννης Κολοκυθάς και η Μαρία Σασουπούλου. Καλημέρα Γιάννη, καλό πρωινό. Θυμίζω ότι για να μην έχετε καμία άλλη έγνοια, θα λειτουργήσουν όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς πάντα βάσει και τη ανακοίνωση των εργαζομένων και τη διάθεση των εργαζομένων αλλά και των διοικήσεων αυτών, τόσο το τρένο όσο και το λεωφορείο και ο ηλεκτρικός και οι γραμμές του μετρό αλλά και το τραμ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως μέχρι και τη μία και ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εργαζόμενους. Επίσης, εισιτήρια εκτός από το Ticketmaster θα βρείτε και σήμερα. Δεν είναι πολλά ακόμα, αλλά θα βρείτε και στο εκδοτήρα έξω από το Παναθηναϊκό Καλαμαρά Στάδιο αλλά και στην Μητροπόλεως 25 Σύνταγμα και στην Τζακάλου 14 στο Κολονάκι 8 με 10.30 το βράδυ. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα η μεγάλη συναυλία. Μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Τι δηλητήσουν και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πλήθος κόσμου στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα έχουν συρρεύσει από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή. Νωρίς το πρωί θα κλείσουν οι πόρτες του ναού και στη μία το μεσημέρι θα ξεκινήσει η νεκρόσιμη ακολουθία. Θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών όπου θα γίνει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή σήμερα στη μία το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θάνατο. Φόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτήν την ώρα είναι στα 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,39%. Ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτερ Ιτζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκει στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες.

φορείες. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σώματων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Ανέφερε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου για τον εντοπισμό και διάσωση 25 αγνοωμένων που επέβαιναν σε Λέμβο με μετανάστες. Από την ίδια Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Sky 100,3. Καλημέρα, 5 και 33 πρώτα λεπτά. Καλό πρωινό, Δημήτρη Παπουτσή από την Μελβούρνη. Καλημέρα στην Αυστραλία. Τα καραπτολαγωνίσει, καλημέρα, καλό πρωινό. Και βεβαίως πάντοτε θυμόμαστε τον καθηγητή εντός, τον πρίτανη της χοληψίας, τον Σταύρο Τελέκο, βεβαίως που έφυγε εδώ χρόνια τώρα και πάντοτε εδώ έχει αφήσει πολύ πολύ ισχυρό αποτύπωμα ο Σταύρος Τελέκος και όλες και όλοι που τον ξέρατε και ήταν από τα πρόσωπα τα οποία είχαν δώσει και τη δική τους σημασία στο πόσο ακριβώς κάνουμε εδώ τις εκπομπές και πόσο μας φροντίζει, όπως και όλοι εδώ αυτοί οι οποίοι έχουν μείνει οι συνάδελφοί του και τους τιμούμε και μας τιμούν σε όλη αυτή τη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Όπως δηλαδή ο Νίκος Παπαγιαννάκος, επίσης από τους πριτάνης της χοληψίας. Βασίλη, καλημέρα, καλό πρωινό από την Κύπρο που μας ακούς, στη δουλειά. Να σε καλά, καλή δύναμη. Στο τρίπτα μιλήσια, καλημέρα, καλό πρωινό. Τα καραπτολαγωνίσει, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο οποίος μας λέει, βρήκα λέει σταγόνες βροχή στον Παραμπρίζ, βορειοδυτική Αθήνα. Καλημέρα, Τάκη μου. Καλημέρα, Λέανδρα Κονδύλη, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα, Παναγιώτη από την Νέα Υόρκη, καλή από την Αστόρια. Να σε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό και καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Και για να δούμε, είπαμε σήμερα το Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Ανατολή του ηλίου 7 και 6 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου 35 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Και το ημερολόγιο δείχνει σήμερα ότι το 326 με τη μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει την Ιερουσαλήμ, τον Σταυρό του Μαρτυρίου. Το 628 ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. 1814, ανήμερα της ψωσή του Τίμιου Σταυρού, ο Σκουφάς, ο Ξάνθος και ο Τσακάλο αφιδρύουν στην Οδυσσό την φιλική εταιρεία. 1829, σύμφωνα με μια εκδοχή της ιστορίας. 1829 υπογράφει τη συνθήκη της Αδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου. 1867 ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο Νότι που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. 1890 ιδρύεται εδώ κοντά μας στην Σμύρνη ο μουσικογυμναστικός σύλλογος Ορφέας, τα μέλη του οποίου τρία χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο γυμναστικός σύλλογος γυμνάσεων. Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν τον Μανιώνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης. 1910 γεννιέται ο Γιάννης Λάτσης, Έλληνας εφοπλιστής. Το 1956 θα πούμε χρόνια πολλά Νότι Παπαγιαννάκο στον Κώστα Καραμαλή, τον που διατέλεσε πρωθυπουργός της χώρας το 2004-2009. 1421 φεύγει από τη ζωή ο Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας, ενώ το 2022 φεύγει σαν σήμερα από τη ζωή η Ειρήνη Παπά. Καλημέρες, καλό πρωινό, Βίβη Μπουγιούρα, Νίκο Παφάντικα, Αλεξάνδρα Καημένου. Καλημέρα, θα δώσει πάνω, διότι θα σας αρέσει αυτό το οποίο θα ακούσουμε, γιατί σαν σήμερα γεννιέται και έφυγε πολύ νωρίς δυστυχώς μια από τις πολύ ιδιαίτερες φωνές της αμερικανικής μουσικής και της αγγλικής κυρίως, μια που ήταν και η Αγγλίδα, αλλά γενικότερα της μουσικής παγκοσμίας μουσικής. Σαν σήμερα λοιπόν γεννιέται η Amy Winehouse.

Καλημέρα Αλεχάνδρο, καλό πρωινό. Και επίσης σήμερα μια από τις μεγάλες φωνές της μουσικής στην χώρα μας, εδώ στην πατρίδα μας, σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2001 ο μεγάλος και μοναδικός Στέλιος Καζατζίδης.

Θα το βρει σήμερα εκεί ψηλά ο ιδιαίτερος αυτός καλλιτέχνης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή και σήμερα είναι η κηδεία του, προχθές, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πλήθος κόσμου λοιπόν στη Λαϊκή Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από ολόκληρη την Ελλάδα σειραίουν στην Ερώναο της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή, ενώ αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη ηχούν στην παλιά του γειτονιά. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αυτό θα γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και τώρα το πρωί, ενώ νωρίς τώρα το πρωί, φαντάζομαι εκεί μέχρι τις 7-8, θα κλείσουν οι πόρτες του ναού και στη μία το μεσημέρι θα ξεκινήσει η νεκρόσιμος ακολουθία. Και αυτή η τελετή θα είναι ανοιχτή στον κόσμο, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει η πομπή προς το Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών, όπου εκεί θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εκεί είναι από πολύ νωρίς, σχεδόν όλη τη νύχτα, ο Γιώργος Τσελίκας, τον βλέπουμε στη τηλεόραση, με πλήθος κόσμου να βρίσκεται και αυτήν την ώρα έξω από τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος. Και χθες βεβαίως όλα όσα διαδραματίστηκαν καθώς έφτανε η σωρός του. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως μέχρι τώρα νωρίζει το πρωί και φυσικά μετά η ταφή του στο Τρίτο Νεκροταφείο της Αθήνας στην Νίκαια. Πολύ συγκινητικές λοιπόν είναι και οι αφηγήσεις των ανθρώπων που τον γνώριζαν από μικρό παιδί όταν έκανε τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα. Στιγμές μοναδικές που δείχνουν και το πάθος του για το τραγούδι. Οι έρευνες των αρχών τώρα δεν έχουν σταματήσει. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα αυτά στοιχεία που θα οδηγήσουν σε μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς έγινε αυτό. Το μοιραίο απόγευμα, όπως αποδείχθηκε και διάστημα από την είσοδο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο έως και την απομάκρυνσή του με ασθενοφόρο. Φως στα σκοτεινά σημεία των αντιφατικών καταθέσεων θα δώσουν και τα ψηφιακά ίχνη κινητών αλλά και ιατρικών μηχανημάτων που έχουν ανακριθεί. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.

0: είναι σαν ένας δικός μας άνθρωπος. Έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα.
1: Θα τον ακούμε, πάντα είναι στη καρδιά μας. Τον αγαπάμε, θα τον αγαπάμε μέχρι να πεθάνουμε.
2: Πάω μια βόλτα στα παλιά, στη Νίκαια, στην Κοκκινιά.
3: Στη Νίκαια, στην Κοκκινιά. Στα μέρη που έγιναν τραγούδι μέσα από τη φωνή του και που σήμερα μοιάζουν να τον περιμένουν για ένα τελευταίο αντίο.
2: Ένα βράδυ είναι αρκετό.
3: Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει με έναν τρόπο εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Στις γειτονιές που αγάπησε, στους ανθρώπους που τον έκαναν δικό τους, σε εκείνους που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του.
4: Αναχωριέμαι πολύ.
5: Πάρα πολύ άδικο. Πολύ άδικο, γιατί ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
6: Από νωρίς το απόγευμα, άνθρωποι όλων των ηλικιών που αγάπησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη φτάνουν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμή στον αγαπημένο τους καλλιτέχνη.
3: Κάπως έτσι το θέλω να γυρίσω στα παλιά.

0: Παλιά αποκτά σήμερα άλλη σημασία, γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης γυρίζει στα παλιά, μόνο που αυτή τη φορά οι άνθρωποι που κάποτε τον είδαν να ξεκινά βρίσκονται στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος για να του πούν το τελευταίο αντίο.
1: Ερχότανε συχνά και βοήθαγε και πολύ κόσμο, αθόρυβα.
0: Την Δευτέρα, σε στενό οικογενειακό κύκλο, το παιδί της νύχτας θα αποχαιρετήσουν οι δικοί του άνθρωποι στο τρίτο νεκροταφείο. Σε επίπεδο ερευνών, οι αντιφάσεις προκαλούν ερωτήματα. Εργαζόμενες του ιατρείου δίνουν διαφορετικές ώρες άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ το μηχάνημα καταγράφει έναρξη στις 14 και 14 και διάρκεια 42 λεπτών.
2: Οι πλασμαφαίρες, όπως φαίνεται από τα έγγραφα τα οποία βρήκαν το φως της δημοσιότητας, διήρκησε 42 λεπτά. Οι πλασμαφαίρες αυτή, το είδος που γινόταν στο ιατρείο αυτό, έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Άρα εδώ θα πρέπει να κληθούν, να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, για ποιο λόγο διεκόπη τόσο νωρίς η συγκεκριμένη πράξη.
0: Μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή με το ΕΚΑΒ, ο επίμαχος χώρος καθαρίστηκε. Οι εργαζόμενες μιλούν για τη συνήθη διαδικασία υγιεινής, όμως η δικογραφία καταγράφει τον καθαρισμό στα κρίσιμα σημεία της έρευνας.
3: Τα κορίτσια που καθάρισαν δεν ήξεραν εάν απαγορεύεται ή όχι να μην ακουμπήσουν κάτι στο χώρο. Δεν τις είχε ενημερώσει κανείς και έκαναν τη δουλειά τους όπως θα έκαναν κάθε άλλη φορά.
0: Οι δύο γιατροί αναμένεται αύριο να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.
4: Τέλος των ερευνών θα πάμε τώρα, με κύριο για το θάνατο πάντα του Γιώργου Μαζωνάκη. Στον ανακριτή λοιπόν βρίσκεται από εχθές το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανέκτησαν οι άνδρες των εγκληματολογικών εργαστήριων της Ελλάς, οι οποίοι έκαναν φύλλο και φτερό μηχανήματα στο ιατρείο αλλά και κινητά τηλέφωνα. Περισσότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ της Κάτιας Νιάκαρη.
3: Ναι, είναι σημαντικό μέχρι το πρωί να έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, έτσι ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια η ώρα έναρξης, η διάρκεια λειτουργίας και η λήξη. Σημαντικά είναι και τα αποτελέσματα από τις άρσεις των τηλεφώνων των δύο γιατρών για να διαπιστωθεί αν είχαν επικοινωνίες μεταξύ τους ή αν επικοινώνησαν με κάποιο τρίτο άτομο τις κρίσιμες ώρες. Θα αποκαλυφθεί επίσης αν η γιατρός έστειλε στο σύζυγό της που ήταν σε καφετέρια την επίμαχη φωτογραφία που ανέκτησαν οι αστυνομικοί με τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο στο κρεβάτι με κλειστά τα μάτια, στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να είναι στο μηχάνημα ή ακόμα αν την έβαλε στην τεχνητή νοημοσύνη. Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη η Χριστίνα 3 παρατέταρτο, ενώ το μηχάνημα σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα σταμάτησε στις 14:56. Γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό να επιβεβαιωθούν ψηφιακά όλοι οι χρόνοι. Εξετάζεται η πληροφορία επίσης, τέλος να σας πω, ότι ίσως είχαν χορηγήσει στο Γιώργο Μαζωνάκη μέθη, κάτι που αναμένεται να επιβεβαιωθεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Για κάθε νέο στοιχείο πάντως ενημερώνεται άμεσα ο ανακριτής.
4: Αλλάζουμε θέμα, καλημέρες και πάλι, καλό πρωινό. Αλβανός τώρα Βαρυπινίτης, κακοποιός Αλκέτρι Τζάι, ενεπλάκη στο Περσατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες το αξιμερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού που εξέτασαν αστυνομικοί, διεπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο beach bar ήταν και ο Αλκέτρι Τζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δαμοκού. Ο Ριτζάι είχε καταδικαστεί σε 2 φορές ισόβια για εσάριθμους φόνους και 25 χρόνια κάθαρξης για άλλες κακουργηματικές πράξεις. Και ερχόμαστε στα πολιτικά. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία η σύνεση και το γεγονός ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι στο ανατολικότερο άκρο της πατρίδας μας τα σύνορα της Ελλάδος ταυτίζονται με τα σύνορα της Ευρώπης και αποτελεί συνεπώς έναν εμβληματικό τόπο για να διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης με κλειστές τις πόρτες όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις. Αναλυτικό ρεπορτάζ από την Μαρία Τσιλινίκου.
5: Ισχύος και αποτροπής απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις και τις αναθεωρητικές αξιώσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας.
6: Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε

0: την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Ναι, στο διάλογο με την Τουρκία, αλλά με απαρέγκλητη προϋπόθεση τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διεθνή νομιμότητα.
1: Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωση του Καστελόριζου ξεκίνησαν με τον Πρωθυπουργό να δίνει το παρόν στη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Αφού κατέθεσε στεφάνι, πραγματοποιήθηκε ενός λεπτού σιγή. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο διάγγελμα που είχε απευθύνει το 2010 από το ακριτικό νησί ο Γιώργος Παπανδρέου, ανακοινώνοντας την είσοδο της χώρας στην εποχή των μνημονίων.
0: Μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί και που σίγουρα θα ξεχαστεί μαζί με εκείνη την περίοδο και όσα την ακολούθησαν. Σήμερα άλλωστε και εδώ, όπως όλη την Ελλάδα, τα πράγματα ευτυχώς είναι διαφορετικά.
1: Απαντώντας, ο πρώην Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για επικοινωνιακά τεχνάσματα.
2: Σήμερα επέρεται για μια Ελλάδα που ξέφυγε από την δίνη των ελλημάτων, αλλά αναπαράγει τις ίδιες πρακτικές που μας οδήγησαν στην κρίση.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα κίνητρα για εγκατάσταση στο νησί. Μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετεί στο νησί. Καθιερώνεται ειδικό κίνητρο εγκατάσταση και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο θα προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός πλήρους έτους διαμονής.
0: Το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να παρέχουμε δωρεάν ποιοτική στέγη σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι θα έρθουν να υπηρετήσουν στο Καστελόριζο.
1: Παράλληλα, ανακοίνωσε την ενίσχυση της σύνδεσης του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα από τις αρχές του επόμενου έτους με ένα ακόμη δρομολόγιο την εβδομάδα. Βέλη κατά της κυβέρνησης για τη στρατηγική της, τα ελληνοτουρκικά και την αμυντική πολιτική. Εξαπέλυσε η αντιπολίτευση.
3: Ας αφήσουμε τα πυροτεχνήματα και τα εύκολα λόγια, τα ήρεμα νερά, ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα.
2: Δεν αρκεί μόνο η αγορά οπλικών συστημάτων δισεκατομμυρίων, αλλά απαιτείται η ξεκάθαρη πρόθεση να χρησιμοποιηθούν σε κάθε πρόκληση.
4: Για την ασπίδα του Αχιλλέα απαιτούνται σαφείς απαντήσεις για τα δικαιώματα του πηγαίου κώδικα.
5: Τα μηνύματα αυτά του Πρωθυπουργού αλλά και η τρίμερη παρουσία του στο Καστελόριζο ενόχλησαν την Τουρκία, ενόχλησαν την πολιτική αλλά και τους πολιτικούς αλλά και τον τύπο. Όλα αυτά τα μετέφερε χθες στη ζωντανή σύνδεση που είχε ο Μανώλης Κωστίδης με τη Χριστίνα Βίδου.
6: Το Καστελόριζο την περασμένη εβδομάδα είχε μπει στο στόχαστρο του Τούρκου Προέδρου, όπου είχε πει ότι θα ανακουστεί η φωνή στο Καστελόριζο από το ΚΑΣ. Τώρα ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα μήνυμα προς την Τουρκία και με μια αυτοπεποίθηση σε δικό του μήνυμα. Εκεί όμως τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχουν τη δική τους ερμηνεία, λέγοντας ότι παρανομεί ο Μητσοτάκης και η Ελλάδα, επειδή επισκέφθηκε και στρατιωτικές μονάδες. Τόνισαν ότι η Ελλάδα, κάποιοι λένε ότι προκαλεί, αλλά επίδειξη στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας λένε, προεκλογικό σώμα Μητσοτάκη λένε κάποια άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι σε όλα μέσα και σε ιστοσελίδες και σε εφημερίδες σήμερα, για τη χθεσινή παρουσία του στο Καστελόριζο, αλλά και τα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν πάρα πολλές αναλύσεις για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδος, αλλά και την επίσκεψη Μητσοτάκη λίγες ημέρες μετά το μήνυμα του Ερντογάν. Ωστόσο, το μήνυμα θα το εξετάσουν τώρα, πρέπει να πούμε σε λίγες ώρες από όσο καταλαβαίνουμε, για να δούμε αν θα υπάρχουν αντιδράσεις. Ήταν προσεκτική συμπεριφορά ωστόσο, δεν υπήρξαν κάποιες ούτε παρενοχλήσεις, ούτε κάποια προβλήματα. Αυτό πρέπει να το πούμε και θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και αντιδράσεις της τουρκικής ηγεσίας, αν θα υπάρξει.
5: Τάνια Διγυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, καλημέρα, καλό πρωινό από την Ήδρας. Αλεχάνδρο, καλημέρα, καλό πρωινό. Ακόμα λέει δεν μπορώ να υπολογίσω πόσοι θεατές στην συναυλία του Ρέμου ήταν 200.000. Δεν βγαίνει με τη λογική. Αν όμως ισχύει, τότε υποκλίνομαι στο Ρέμο. Νομίζω ότι πρέπει να υποκληθούμε. Ήταν πραγματικά τεράστια. Πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ ο κόσμος, ναι, άγγιξε και τις 200.000 κόσμου. Οπότε λοιπόν, Αλεχάνδρο, να είσαι καλά, καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, καλημέρα. Κυρία Αφροδίτη από τα Βρελίσια, καλημέρα μέσω τηλεφωνικού κέντρου, εδώ σταθερές πάντοτε. Όπως και η κυρία Βούλα από το Παγκράτη, κυρία Δέσποινα από τα Κάτω Πατήσια, καθώς και ο κύριος Στέφανος από το Γέρακα. Καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους, καλή εβδομάδα. 698-123-1003 το Viber, μαζί με το τηλεφωνικό μας κέντρο, το σύστημα επικοινωνίας μέσω της σελίδας του Sky στο skyradio.gr. Όλα τα υπόλοιπα βεβαίως διάθεσες πάντοτε για την επικοινωνία εδώ με το στούντιο.

0: εσωτερικό πολιτικό μέτωπο συνεχίζουμε. Ανεβαίνουν οι τόνοι μετά την παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές, ενώ επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί σήμερα να καλύψει το κενό στην αντιπολίτευση που ίδιος δημιούργησε, χωρίς όμως να κάνει προσωπική αναφορά, δεν είπε καν το όνομά του. Νέα σύγκρουση προκάλεσε και η οικονομία, με κυβέρνηση και κόμματα να ανταλλάσσουν πειρά για το κόστος των εξαγγελιών τους. Άντζη Κούκη το ρεπορτάζ.
1: Τον στόχο για αυτοδυναμία στις επόμενες εθνικές εκλογές, επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Σημείωσε πως η πολιτική αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί μόνο με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση.
2: Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία.
1: Παράλληλα, απάντησε στη κριτική της κυβέρνησης για την κοστολόγηση του προγράμματος της Χαριλάου Τρικούπη.
2: Αφορούν ανθρώπους που έχασαν ένα κομμάτι των εισοδημάτων τους με ένα άδικο τρόπο τα χρόνια της κρίσης. Όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης με τη σημερινή συνέντευξη τύπου κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του Δώστα Όλα, με τη μόνη διαφορά ότι από τότε μέχρι σήμερα έχουν τελειώσει οι ψευδεστήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά.
4: Ο κύριος Μαρινάκης προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από το βήμα της ΔΕΘ το 2018 είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ, ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στην ερώτηση της δημοσιογράφου του Sky Δέσποινας Βλεπάκη, έστριψε τα βέλη του κατά του Αλέξη Τσίπρα.
2: Σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης.
1: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη κυριακάτικη αναρτησή του στο πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφήνοντας ταυτόχρονα αιχμές για την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση στη κυβέρνηση.
5: Κινούνται εντός των δημοσιονομικών ορίων και αντοχών της οικονομίας, όμως αγγίζουν σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Γι' αυτό βρίσκω μάλλον με ψήμερες αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι δώσαμε λίγα.
6: Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να επαναλαμβάνει μονότονα τα μέτρα του μερίσματος της κοροϊδίας. Το μόνο όμως που καταφέρνει είναι να επιβεβαιώνει ότι ποτέ ο λαός δεν πρόκειται να υποφεληθεί από την καπιταλιστική ανάπτυξη και το μεγάλωμα της πίτας των κερδών των λίγων.
7: Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός αποκαλεί με εμψήμυρους όσους διαμαρτύρονται για τα ψίχουλα που έδωσε στους Έλληνες αποδεικνύει ότι βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου, αλλά και ότι είναι άκρος επικίνδυνος.
8: Η ακρίβεια, το νίκη και οι λογαριασμοί απαιτούν λύση τώρα, όχι υποσχέσεις για το 2027 και φθηνότερο ρεύμα το 2029.
9: Υπάρχει προφανώς ένα κρυφό σχέδιο και μια κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί πρέπει να μας απαντήσουν πού θα βρουν τα λεφτά.
1: Οι πολιτικοί διαξυφισμοί αναμένεται να συνεχιστούν με επιδικό το πακέτο της ΔΕΘ.
0: Καλημέρα, καλό πρωινό με το μήνυμά σου. Τώρα, κι όσο οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται, οι συνέπειες φτάνουν πλέον άμεσα και στην τσέπη όλων ημών των καταναλωτών. Οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν. Ένα ακόμη μεγαλύτερο είναι και η ανησυχία για το πετρέλαιο της θέρμανσης. Εάν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, ακούστε αυτό το στοιχείο από το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Δαυλού, η τιμή θα πλησιάζει τα 1,90 το λίτρο, όταν πέρσι για ξεκινήσει 1 και 10. Η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να παρέμβει εφόσον οι τιμές παραμένουν σε αυτά τα επίπεδα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
10: Αν ξεκινήσει όπως λένε στα 1,80 με 1,90, γιατί κάπου εκεί πέρα θα παίξει μάλλον, τότε ζήτω που καήκαμε.
3: Αυτή είναι η αντίδραση του κόσμου στο άκουσμα ότι αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,90 από 1,10 που είχε ξεκινήσει πέρυσι. Πρόκειται για ένα άλμα πάνω από 70%.
10: Μεγάλη διαφορά, αλλά δεν φταίνε και αυτοί. Άμα γίνεται πόλεμος, τι να κάνουν.
11: Ας μεγάλει τους φόρους ο Πρωθυπουργός, να πέσουν όλα. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς φόρους απάνω στα καύσιμα και σε όλα τα πράγματα δηλαδή.
3: Οι διεθνείς τιμές πάντως δεν επιτρέπουν αισιοδοξία. Το Brent έκλεισε την Παρασκευή στα 104,47 δολάρια του βαρέλι, με αναλυτές της JP Morgan που επικαλείται το CNN να προβλέπουν ότι η τιμή θα παραμείνει πάνω από τα 85 δολάρια αν συνεχιστούν οι συγκρούσεις.
12: Η τιμή την οποία πουλείται αυτή τη στιγμή το αργό είναι εντελώς διαφορετική και είναι πάντοτε κατά τεκμήριο είναι παραπάνω.
3: Ανάλογη ανησυχία και στους οδηγούς.
13: 2,30, είμαστε σοβαροί.
3: Ο μεγαλύτερος προβληματισμός παραμένει γύρω από το ντίζελ που από την περασμένη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη αυξήθηκε κατά 15%.
14: Τα αποθέματα τελειώνουν πολύ απλά και η διήλυση του πετρελαίου που είναι λιγότερο έχει γίνει πανάκριβη.
15: Γέμιζαμε 80-100 ευρώ και τώρα γεμίζουμε 150.
3: Πληροφορίες από το κυβερνητικό επιτελείο κάνουν λόγο για παράταση της ενίσχυσης στην τελική τιμή.

0: Και σήμερα το βράδυ οι μπλε ώρες έρχονται στον Sky και μας ταξιδεύουν στο Πήλιο, στο βουνό των Κεντάβρων, σε μια ιστορία γεμάτη μυστικά. Πάθη και ανατροπές. Το πρώτο επεισόδιο προβλήθηκε σε avant-premier, παρουσία των πρωταγωνιστών αλλά και των συντελεστών της σειράς. Λίγο πριν οι μπλε ώρες συστηθούν και στο τελπικό κοινό. Σήμερα 9 το βράδυ μετά το κεντρικό δελτίο με την Ρένα Φιλτζάνη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τη Ματίνα Πολυχρόνη.
1: Οι μπλε ώρες ξεδίπλωσαν τα συγκλονιστικά τους μυστικά σε μια exclusive avant premiere που πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο Αθήνεων Experience.
2: Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Είναι μια δουλειά που έχουμε δουλέψει πολλοί άνθρωποι πάρα πολύ σκληρά και ανυπομονούμε.
3: Κάθε σκηνή έχει το δικό της τίτλο. Περνάμε μηνύματα, περιμένω να το δει ο κόσμος και να δούμε τις απαντήσεις και τα σχόλια.
1: Ηθοποιοί, συντελεστές της παραγωγής, εκπρόσωποι του τύπου, στελέχοι του Sky και φίλοι ανακάλυψαν τις ιστορίες, τα πάθη και όσα κρύβονται πίσω από το πρώτο φως της ημέρας.
4: Ο κόσμος θα περιμένει από αυτή τη σειρά ένα σταθερό ραντεβού για όλο το χειμώνα, που είναι πολύ σημαντικό για ένα καθημερινό σειριάλ, και σίγουρα ωραίο ρυθμό, ωραίες ιστορίες να ξεδιπλώνονται.
5: Εγώ αναποποιηθώ το ότι είμαι παραγωγός και τα λοιπά και είμαι θεατής. Σας λέω, είναι εξαιρετική δουλειά και το δηλώνω.
6: Γιατί μας άπληξε, Μάλια, το ένα καλύτερο απ' άλλο. Το ένα καλύτερο απ' άλλο. Θέλω να σας πω ότι δεν προλαβαίνει η Βάνα να στείλει το σενάριο και σε μία ώρα, την έχω πάρει τηλέφωνο, μία ώρα είναι και πολύ. Και της έχω πει, Βάνα, είναι ok, μου αρέσει πολύ, διόρθωση καμία.
7: Από την πρώτη στιγμή που σμίξαμε, ο φόβος με ακολουθούσε.
8: Τι πάση άλλος.
1: Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν ένα καθηλωτικό επεισόδιο που διαδραματίζεται στο μαγευτικό Πήλιο. Έγιναν μάρτυρες δύο δολοφονιών και έμαθαν τα κρυμμένα μυστικά των ηρώων, των οικογενειών, των φίλων αλλά και των εχθρών τους.
9: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα τους κρατάει σε μια εγρήγορση. Ναι, γιατί έχει suspense. Έχει τρομερές ερμηνείες και από τα νέα παιδιά και από τους μεγάλους.
10: Υπάρχει αγωνία, η προσδοκία. Έχουμε δουλέψει μήνες τώρα πολύ σκληρά.
11: Είναι μια ιστορία που έχει έντονο το ερωτικό, αλλά και το αστυνομικό στοιχείο. Είναι σίγουρα μια εγγύηση ότι τα βράδια αποκτούν έντονο ενδιαφέρον.
12: Κλέγες!
1: Το πρώτο ανατρεπτικό επεισόδιο πυροδοτεί συγκλονιστικές εξελίξεις που κλονίζουν την τοπική κοινωνία του βουνού των Κεντάβρων.
13: Ξέχασέ το!
14: Θα έχει πάρα πολλούς έρωτες, οπότε σίγουρα θα υπάρχουν ταυτίσεις, θα υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις, θα υπάρχει βία, βασικά θα υπάρχουν τα πάντα.
15: Εθιστικό σύριαλ θα έλεγα, αυτός ήταν ο στόχος μας.
1: Μπλε ώρες, η νέα συναρπαστική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου κάνει πρεμιέρα στην οθόνη του Sky, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
0: Και νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky από σήμερα και για ολόκληρη αυτή τη σεζόν επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος Βαμακάρης Γιαννούτσος, 5 με 6 τα απογεύματα εδώ στον Sky 100,3. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 5, η Μαρία Γιώργα Ρή εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο για το δελτίο των 6 και ο Πολυλογάς είναι ήδη εδώ και πολλή ώρα έτοιμος για το 2 ώρα του. Εμείς αύριο το πρωί στις 5, να είστε καλά, για χαρά.
16: Η ώρα είναι 6.
17: Είμαι ο Φιλέας.
18: Και εγώ η Φογκ.
17: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
18: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
17: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
18: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
17: Και πώς γίνεται αυτό?
18: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
17: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
18: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πλήθος κόσμου στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα έχουν συρρεύσει από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή, ενώ αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ηχούν στην παλιά γειτονιά του. Νωρίς το πρωί θα κλείσουν οι πόρτες του ναού και στη 1 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η νεκρόσιμη ακολουθία. Και αυτή η τελετή θα είναι ανοιχτή.

για τον κόσμο, θα ακολουθήσει πομπή προς το 3ο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, στον ανακριτή, βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανεκτήσαν οι άνδρες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς, οι οποίοι έκαναν φύλο και φτερό, μηχανήματα στο ιατρείο αλλά και κινητά τηλέφωνα. Σήμερα, στη μία το μεσημέρι, απολογούνται στον ανακριτή δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία στο ιατρείο, των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι, εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ. Αυτήν την ώρα το Brent είναι στα 107,3 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,56%. Την ίδια ώρα η συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του Κόλπου και του Ιράν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, αναβλήθηκε, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο. Νωρίτερα, εμπορικό πλοίο έγινε στόχος πλήγματος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μέλος του πληρώματος του, ανακοίνωσαν οι Ιρανικές αρχές. Ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριτζάι ενεπλάκει στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβωσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Από το βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασαν οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο beach bar ήταν και ο Αλκέτ Ριτζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωματών ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως, ένα νοικοκυριό αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου για τον εντοπισμό και διάσωση 25 αγνωμένων που επέβαιναν σε Λέμβο με μετανάστες. Από την ίδια Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Στη Σουηδία, το κέντρο αριστερό μπλοκ πέρασε μπροστά από τους συντηρητικούς και εξασφαλίζει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο με ποσοστό 49,4% και 175 έδρες, σύμφωνα με την νεότερη πρόβλεψη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Τα συντηρητικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου των ακροδεξιών δημοκρατών της Σουηδίας, εκλέγουν 174 βουλευτές, συγκεντρώνοντας ποσοστό 49,1%. Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Σουηδίας, οι τελευταίες 20.000 ψήφοι που θα καταμετρηθούν μπορεί να είναι καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσμα. Απόψε θα γίνει μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνολο Ρίζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Το βράδυ της συναυλίας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως τη μία στα παρακάτω μέσα τρόλεϊ, στις γραμμές 2, 4, 10, 11, στο λεωφορείο 550, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές μετρό 2 και 3, στη γραμμή τραμ τα 6. Ενώ πληροφορίες θα βρείτε στο olimazimborume.gr. Στην αθλητική ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός, που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Στο μείον 3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ, που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλάματα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια για τις ίδιες διοργανώσεις. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελ Αβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
Ολοκληρώνουμε.

0: Το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότιο-δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

Και έφτασε εκείνη η μεγάλη μέρα. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλό σας βρήκαμε και σήμερα. Ευτυχώς δρόσησε και λιγάκι, μην το πείτε ούτε του παπά. Και έφτασε λοιπόν η μεγάλη μέρα της συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε απόψε το βράδυ. Όλα έτοιμα, να ξέρετε, είναι στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ, λέω, στο Καλλιμάρμαρο, δίπλα έπαιζα. Λοιπόν, από την Παρασκευή στείνανε, να ξέρετε. Και όλοι οι δρόμοι σήμερα οδηγούν στο Καλλιμάρμαρο. Στο Καλλιμάρμαρο για την ετήσια

μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, αυτόν που ακούμε τώρα. Λοιπόν, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Μεταξύ μας, ο δρόμος πάντα έχει τη δική του ιστορία. Μην το πείτε παρά έξω. Λοιπόν, άρα απόψε το βράδυ ραντεβού εκεί, για να απολαύσουμε όλους αυτούς τους τραγουδιστές οι οποίοι έχουν δουλέψει και έχουν προετοιμάσει τα τραγούδια τους για την σημερινή παρουσία τους, ο καθένας με το δικό του κομμάτι. Λοιπόν, και σήμερα είναι και μεγάλη μέρα. Είναι η 14η μέρα του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα, διότι είναι ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Διαβάζω Πλακίλης Βασιλίσης, Θεοκλή και Βαλεριανού και Μακαρίου του Νεομάρτυρα. Λοιπόν, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, ε. Είναι η έβρεση του Σταυρού από την Αγία Ελένη. Ο Πατριάρχης, λέει, Ιεροσολύμων, διαβάζω, για να ικανοποιήσει, λέει, την επιθυμία των χριστιανών, ανέβηκε στον Άμπονα και ύψωσε με τα δύο του χέρια τον Τίμιο Σταυρό. Υψώθηκε για δεύτερη φορά, λέει, το 628 στην Κωνσταντινούπολη, όταν ο Ηράκλειος, ο αυτοκράτορας, επέστρεψε θρίαμβευτής από τον πόλεμο εναντίον των Περσών, οι οποίοι το 614 είχαν, λέει, τα τραγούδια τους για την σημερινή παρουσία τους, ο καθένας με το δικό του κομμάτι. Λοιπόν, και σήμερα είναι και μεγάλη μέρα, είναι η 14η μέρα του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα, διότι είναι ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Διαβάζω Πλακίλης Βασιλίσης, Θεοκλή και Βαλεριανού και Μακαρίου του Νεομάρτυρα. Λοιπόν, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, ε. Είναι η έβρεση του Σταυρού από την Αγία Ελένη. Ο Πατριάρχης, λέει, Ιεροσολύμων, διαβάζω, για να ικανοποιήσει, λέει, την επιθυμία των χριστιανών, ανέβηκε στον Άμπονα και ύψωσε με τα δύο του χέρια τον Τίμιο Σταυρό. Υψώθηκε για δεύτερη φορά, λέει, το 628 στην

για να ικανοποιήσει, λέει, την επιθυμία των χριστιανών, ανέβηκε στον Άμπονα και ύψωσε με τα δύο του χέρια τον Τίμιο Σταυρό. Υψώθηκε για δεύτερη φορά, λέει, το 628 στην Κωνσταντινούπολη, όταν ο Ηράκλειος, ο αυτοκράτορας, επέστρεψε θρίαμβευτής από τον πόλεμο εναντίον των Περσών, οι οποίοι το 614 είχαν, λέει, λατήσει την Παλαιστίνη και είχαν μεταφέρει στη χώρα τους, λέει, τον Τίμιο Σταυρό. Μάλιστα. Ξαναλέω, χρόνια πολλά στο Σταύρο, χρόνια πολλά και στη Σταυρούλα που γιορτάζεται σήμερα. Να είστε καλά, και βλέπω ότι γιορτάζει και ο Θεοκλής σήμερα, ε. Και είναι και η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Τα γεγονότα που είχαμε το 1922. Καλημέρα σας και πάλι. Ελπίζω τα καλύτερα για την εβδομάδα που ξεκινάει. Εντάξει, τυπικά ξεκίνησα από χθες, αλλά ουσιαστικά από σήμερα. Ξεκινάνε και τα σχολεία σήμερα κανονικά. Άντε να δούμε και τι θα γίνει. Και μουρμούρες ακούω βέβαια για τα σχολεία, τα κλασικά δηλαδή της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Μία με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στο 100% εδώ στο λεκανοπέδιο τα λεωφορεία για να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών. Έχω κάποια μηνύματα τα οποία μου έχουν στείλει μαμάδες και μπαμπάδες, θα τα πούμε αναλυτικά αύριο. Και από την άλλη μεριά υπάρχει και μία ακόμα ιστορία που έχει να κάνει με παιδιά τα οποία χρειάζονται όχι παράλληλη στήριξη, στην περίπτωση αυτή χρειάζονται νοσοκόμοι για κάποια προβλήματα υγείας τα οποία είναι σοβαρά και πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει κατά τη διάρκεια του προγράμματος των ωρών που τα παιδιά πάνε στο σχολείο οπωσδήποτε νοσοκόμος για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα, αλλά και αυτό θα τα δούμε τις επόμενες μέρες στην κουβέντα που θα κάνουμε και με καλεσμένους εδώ παρέα στο Sky 100,3. Είναι 6 και 14 πρώτα λεπτά. Θυμίζω το Viber που πλέον έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και το λέω αυτό γιατί επιμένω να λέω: οι καλύτεροι ρεπόρτερ είσαστε εσείς. Άρα 698, το νούμερο δηλαδή, το νούμερο του τηλεφώνου, αλλά δεν είναι, δεν μπορείτε να καλέσετε. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. 698-123-1003. Εύκολο, απλό και κατανοητό, και καλημέρα σας και πάλι και καλή εβδομάδα και όλα να πάνε καλά. 7 και 6 θα ανατείλει ο ήλιος σήμερα και θα δύσει πρώτα Θεός στις 8 παρά 24, 7 και 36. Λοιπόν, έκανα το λάθος το Σάββατο, κύριε Νότη μας, και πήγα βιβλιοπωλείο. Πήγα βιβλιοπωλείο για να πάρω κάνα τετράδιο και για τις προσπάθειες που έκανε το Σάββατο και πήγε πάρα πολύ καλά με τη δική σας συνδρομή, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, που μαζέψαμε εκεί υλικό για τις πολύτεκνες οικογένειες. Πήγα εκεί στο Μάρος, στη γειτονιά μου. Πήγα λοιπόν σε ένα χαρτοπολείο και περίμενα παιδιά, έπηξα. Ήτανε μια μάνα δε με τρία παιδιά, δύο κορίτσια, ένα αγόρι. Τα δύο μικρά ήταν στο δημοτικό. Το τι πήρε η γυναίκα, το τι του ζητήσατε και φόρτωσε, δεν περιγράφεται. Εντάξει, πιάσαμε μια κουβέντα εκεί πέρα με τη γυναίκα και μου είπε το καταπληκτικό. Μου λέει: μας έχουν ζητήσει, λέει, ένα κατάλογο μπόλικα πράγματα. Τι να κάνουμε, λέει, πρέπει να τα πάρουμε και τα σχετικά. Πήραν, λέει, και κάτι δώρα για κάποια παιδιά φιλικής οικογένειας. Και μου λέει: πρόσεξε, έχουμε, μου λέει, και το ζήτημα με τα, πώς τα λένε, τα ξενόγλωσσα βιβλία από εκείνη, τα πιο ακριβά. Λέω: ποιος πληρώνει τα ξενόγλωσσα? Μου λέει: ο μπαμπάς. Εγώ πληρώνω, λέει, τα χαρτικά και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τα ξενόγλωσσα. Μεγάλη ιστορία. Κάπου έβλεπα σήμερα στις εφημερίδες, κυρίες και κύριοι, ότι μιας και τα σχολιά είναι σήμερα η έναρξη τυπικά και της σχολικής χρονιάς, το δημοτικό κοστίζει περίπου για το παιδί χοντρικά κάνα διχίλιαρο υποκανονικές συνθήκες. Το λύκειο, ο Νότης απέναντι τα ξέρει αυτά, κάνα πεντοχίλιαρο υποκανονικές συνθήκες. Γιατί μπορεί να είναι και τίποτα έξτρα, τίποτα παραπάνω, τίποτα μαθήματα στο σπίτι, τίποτα αυτά. Κάνα πεντοχίλιαρο, λέει, 6 χιλιάρικα. Σε καλό δρόμο, σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, ξαναλέω, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Περίμενα που λέτε, τέλος πάντων, ήρθε μια άλλη κυρία, ήθελε κάτι να πάρει, κάτι χαρτικά και αυτή. Λέω: άντε, περάστε κι εσείς, λέγεται, με τα παιδιά μαζί. Η χαρά των παιδιών, να ξέρετε. Και όχι ιδιαίτερη χαρά για τους μπαμπάδες και τις μαμάδες, από ό,τι κατάλαβα, αλλά εντάξει, αυτό είναι άλλο.

Παπαδόπουλου Παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Να το πω για άλλη μια φορά. Μπράβο σας. Μπράβο σας σε όλους εσάς οι οποίοι συνδράματε το Σάββατο στην προσπάθεια που έκανε το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Γιατί αν δεν είσαστε εσείς, να σας πω την αλήθεια, δεν θα γινόταν δουλίτσα. Δηλαδή, είδα ρε παιδί μου, ήρθαν εκεί, ήρθε μια κυρία εκεί στο Μαρό, ήταν ένα Κεραμιτζόγλου, μεγάλη επιτυχία. Πιάσαμε την κουβέντα εκεί με τον Κεραμί, λέγαμε εκεί τα δικά μας. Ήρθε μια κυρία και έφερε κάποιες τσάντες. Και τη ρώτησα, τη λέω, τι τσάντες είναι αυτές. Μου λέει, κοίταξε, εγώ μου λέει, τα παιδιά μου τελειώσαν, αλλά λέει, τις κρατούσαμε τις τσάντες. Ενδεχομένως. Για να τα πάρουν, ρε παιδί μου, αλλά είναι λέει, σε καλή κατάσταση, γιατί να μην τα δώσουμε σε κάποια παιδιά που τα έχουν ανάγκη και οικογένειες. Και είδα κόσμο, έφερε τετράδια, έφερε χάρακες, έφερε σχολικά είδη, έφερε στυλό, μαρκαδόρους, μπογιές. Μπράβο σας, μπράβο σας. Είναι τα ωραία μηνύματα τα οποία στέλνει η κοινωνία, παρά τις αντικσότητες, παρά τις ιδιαιτερότητες, παρά τις διορυθμίες. Μπράβο σας. Πραγματικά σας αξίζει μεγάλο βραβείο. Τώρα, να ξεκαθαρίσω κάτι από την αρχή, γιατί κάτι υπόθηκε την Παρασκευή και θέλω να το διορθώσω αναφορικά με το βοήθημα των 400 ευρώ που θα πάρουν οι συνταξιούχοι το Νοέμβριο. Λοιπόν, το ποσό των 400 ευρώ θα είναι ανεξαρτήτως περιουσιακών και εισοδηματικών κριτηρίων για πάνω των 65. Το μόνο όριο που υπάρχει είναι το ηλικιακό όριο. Η ενίσχυση λοιπόν είναι 400 ευρώ καθαρά από 300 τα οποία αρχικά είχαν προϋπολογιστεί. Το ίδιο ποσό θα λάβουν και οι συνταξιούχοι άνω των 60 που παίρνουν μόνο σύνταξη θανάτου, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και οι ανασφάλιστοι υπερήλικοι. Αυτό επαναλαμβάνω θα δοθεί το Νοέμβριο. Συνολικά οι δικαιούχοι θα είναι 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό το ζήτημα για να είμαστε εντάξει. Τώρα, τι πολλά έχω να σας πω. Δηλαδή, χθες έφαγα πάλι ένα τρίωρο εκεί παρακολουθώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη. 3 ώρες και 2 λεπτά, παιδιά. 42 ερωτήσεις. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα κατά την άποψή μου. Να τα κουβεντιάσουμε, ελπίζω να προλάβουμε να ακούσουμε και κάποια ηχητικά. Ένα πράγμα που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να πω δύο κουβέντες είναι αυτό που υπόθηκε από τον κύριο Ανδρουλάκη σχετικά με τις σχέσεις που έχει η Ισπανία, θα μου πεις γιατί ψάλτη, διότι μου έκανε πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση με τους Τούρκους. Και έλεγε λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης ότι κοίταξε να δεις, επειδή ο σημερινός πρωθυπουργός είναι στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο και κατηγορούν εμάς γιατί λέει υπάρχουν ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ των Τούρκων και των Ισπανών κλπ. Και είπε ο κ. Ανδρουλάκης ότι όλα αυτά ξεκίνησαν επί Ραχώη, ο επικεφαλής πρωθυπουργός τότε των συντηρητικών και τα σχετικά. Και εγώ αναρωτιέμαι και λέω το εξής. Αν ήθελε, βέβαια δεν το ρώτησε κανείς συνάδελφος εκεί πέρα, αλλά δεν πειράζει. Αν ήθελε ο σημερινός πρωθυπουργός να σπάσει αυτή τη σχέση μεταξύ Τουρκίας για ευνόητους λόγους και Μαδρίτης, δεν θα μπορούσε να το κάνει. Θα μπορούσε να το κάνει, αλλά δεν το έκανε προφανώς, διότι όπως και η Ιταλία, θυμίζω από τους Ιταλούς πήραμε δύο φρεγάτες, φρεγάτα μου πανόρια, φρεγάτα μου ωραία κλπ. Και οι Ιταλοί έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με τους Τούρκους. Οι Ιταλοί έχουν υπογράψει και συμφωνία. Οι Τούρκοι έχουν αγοράσει εταιρείες ιταλικές, παρακαλώ πάρα πολύ, για να μπουν μέσα στο παιχνίδι του μεγάλου πακέτου των ζητημάτων τα οποία υπάρχουν για προγράμματα αμυντικής θωράκισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Άρα μπορεί εμείς να αγαπάμε τους Ιταλούς. Υπόθηκαν και πολύ ωραία λόγια μεταξύ των δύο υπουργών άμυνας και του Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομόλογό του κλπ. Θυμίζω ότι με τους Ιταλούς ουσιαστικά έχουμε τις ασπίδες. Εκεί σου σκούθη. Όχι σκούθη, λίγο παρακάτω. Αλλά θέλω να σου πω ότι πιάνουμε και αυτό το κομμάτι. Μόνο εμείς είμαστε. Εμείς ανταλλάσσουμε μεταξύ μας και, και την ηγεσία των ασπίδων. Μία εμείς, μία Ιταλοί. Δεν υπάρχουν άλλοι. Κατά τα άλλα είναι ευρωπαϊκή επιχείρηση για την προστασία της ναυσιπλοεία κλπ. Άλλη μεγάλη ιστορία.

με τους Χούθη. Αλήθεια, εκεί με τους Χούθη και τις επιθέσεις που έριξαν και έκαναν στη Σαουδική Αραβία, τώρα που υπεγράφει αυτή η συμφωνία της Μέκας, στην οποία θυμίζω ότι λαμβάνει μέρος η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία, που λέει ότι όταν δέχεται επίθεση μία από τις τρεις χώρες, οι άλλες πέφτουν να τη συνδράμουν. Γιατί δεν έχουν σπεύσει τώρα οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί να συνδράμουν τους Σαουδάραβες και ζητούν οι Σαουδάραβες βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες από ό,τι καταλαβαίνω δίνεται από αυτά που βλέπω και από αυτά που διαβάζω, γιατί η αλήθεια είναι ότι πάλι σήμερα ξυπνήσαμε γαράματα. Να μου πεις γερατιά ψάλτη, σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά λέω εγώ τώρα πρωί-πρωί. Κατά τα άλλα, τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό φέτος? Το πάρε ο Παναθηναϊκός. Στο ποδόσφαιρο λέω. Μην κοιτάς εμένα έτσι. Τον Μαρκό έβλεπα τον αγώνα. Έβλεπα αγώνα Μαρκό. Δύο ένα. Να, τον Μαρκό. Να σου πω, όταν... Κακή είναι αυτή. Όταν κερδίζετε, τι τους δίνει ρε τσί, να τους δίνει εκεί πέρα η ιστορία. Τι τους... Λοιπόν, έκαρα ένα-ένα. Τι έγινε έκαρα. Ένα-ένα έκαρα. Ο Ολυμπιακός έχασε ένα 0 από τον Όφη, ε. Άκουσα κάτι συνθήματα με τη Λίμπαρ και λοιπά και λοιπά. Εντάξει, μην βιαζόμαστε κιόλας με τον νέο προπονητή. Λοιπόν, στη βαθμολογία ο Ολυμπιακός, συνήθεια. Ο Παναθηναϊκός πρώτο με 12 πόντους, ο Πανετολικός και ο ΠΑΟΚ, όπως και ο Όφη, στη δεύτερη θέση. Η ΑΕΚΑΡΑ, εντάξει, τρίτη τυπικά πέμπτη, μετά είναι ο Ολυμπιακός και μετά παρακάτω, μάλιστα. Ρε τι γίνεται στον κόσμο. Ε, τι γίνεται και δεν μας τα λένε και εμάς. Σήμερα και η νεκρόσιμος ακολουθία για την ιστορία Μαζονάκη. Ε. Πήξατε στο Μαζονάκη το Σαββατοκύριακο, το κατάλαβα. Μου στέλνατε διάφορα μηνύματα. Ε, ένα πράγμα μου επιτρέπετε να πω, δεν θέλω να πω πάρα πολλά, γιατί... Εντάξει, νομίζω ότι... Overdose, που λέει και ένας φίλος μου. Τώρα πήρε χαμπάρι η αρμόδια υπηρεσία των Υπουργείων, των Συλλόγων, των Ιατρών κλπ. Τι διαφήμιση που υπάρχει για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία τρέχουν αναφορικά με όλες αυτές τις διαδικασίες της Χρυσής Φάμπρικας, η οποία πραγματοποιείται, και αν καταλαβαίνω καλά δεν πραγματοποιείται μόνο εκεί. Έμαθα, λέει, ότι πλασμαφαιρέσεις κάνουν και άλλα, λέει, ιατρία. Μπα! Ω, πέσαμε από τα σύννεφα! Α, πέσαμε από τα σύννεφα! Και έβγαλε και μια ανακοίνωση η Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Σας τα έλεγα εγώ την Πέμπτη, την Παρασκευή, πότε σας τα έλεγα, για την κβαντική ιατρική του Πανεπιστημίου της Χαβάης. Ε, υπάρχει. Έρχεται λοιπόν η Ένωση Ελλήνων Φυσικών και λέει ότι οι όροι, λέει, κβαντική ιατρική και κβαντική θεραπεία είναι ανυπόστατοι όροι, ενώ, λέει, το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, τα πτυχία που απονέμει το λεγόμενο κβαντικό πανεπιστήμιο δεν αναγνωρίζονται. Αυτό είναι από ανακοίνωση γνωστού Πανεπιστημίου του Καναδά, διότι γίνεται, λέει, κατάχρηση της φυσικής με σκοπό εκπαίδευση γιατρών όχι πραγματικών. Μπα! Και πώς όλοι αυτοί οι γιατροί, ρε παιδί μου, επιβιώνουν στην ελληνική αγορά? Είναι να μην σε πιάσουν, παιδιά, να έχεις ανάγκη. Διότι άμα σε πιάσουν και έχεις ανάγκη, στην προσπάθεια λοιπόν εσύ να κάνεις είτε τον εαυτό σου είτε ένα συγγενικό σου πρόσωπο καλά, λες, παιδιά, να πάω παντού. Κβαντική, κβαντική. Αστρική, αστρική. Αριανή, αριανή, να γίνει καλά ο άνθρωπός μου. Αλλά μετά, άμα γίνει στραβή, και σας το έλεγα και την Παρασκευή πάλι, έχει γίνει και αλλού στραβή. Υπάρχει θέμα, όχι με επώνυμο, όλοι με επώνυμο είμαστε, αλλά όχι με επώνυμο, καταλαβαίνετε τι λέω, γύρω από την ιστορία αυτή. Και τι μέτρα θα ληθούν τώρα, εκ των υστέρων, αφού φύγει κάποιος άνθρωπος από τη ζωή? Και βλέπω τώρα πάρα πολλούς γιατρούς, και μεταξύ αυτών και ένας γιατρός τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ, έκανε μια επέμβαση σε ένα συγγενικό πρόσωπο και έμαθα και το χαρακτήρα του κλπ. Φωνάζανε καιρό, αλλά αυτοί φωνάζανε, είναι φωνή βόντος εν τη ερήμο. Όχι, Ελένη, ερήμου, ξέρετε τώρα. Ε, φωνάζανε, λέγανε, παιδιά, να το δούμε το ζήτημα αυτό. Μπενάκης, Βγενάκης.
Έμα έτσι δεν

0: γίνεται δουλίτσα, παιδιά. Συγγνώμη που το λέω. Αλλά επειδή θέλουμε να θεωρούμε το αυτό και τα επίπεδα και τη χώρα και αυτό, παραμύθια τη καλυμπά. Είναι να μην σου κάτσει στραβή. Διότι άμα σου κάτσει στραβή, θα έχει και τα γνωστά αποτελέσματα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Βλέπω που έχετε στείλει μηνύματα πρωί-πρωί και μέσω του Viber. Μπράβο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη στο Δίλεση. Γεια σου, Ελένη μου. Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, Μίτσος και ο Μάνος που κάνουμε παρέα μαζί. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Ο Γιώργος με μας ακούει στο τρένο για Κηφισιά, στο δρόμο για τη δουλειά. Νύχτα τα βάζουν, νύχτα τα βγάζουν. Τι έχουν τα έρμα και ψοβάνε. Έλατε. Τι έχουν, ρε Γιώργο, για πες και εμένα. Καλημέρα στο νεόφυτο. Λοιπόν, πολύ μπερδεμένα είμαστε, λέει το κοπέλι του Πασόκ. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, επειδή εντάξει, πρέπει να πεις ότι είναι δεύτερο κόμμα τώρα ο Ανδρουλάκης. Είπε κάποια πράγματα, θα σας πω ότι έταξε, αναφέρθηκε, έκανε και επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα. Με επιχειρήματα η αλήθεια είναι, εγώ πρέπει να τα λέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα ζητήματα αυτά. Αναφέρθηκε στα ζητήματα και των υποκλοπών και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Εντάξει, είναι η άποψη που εκφράζει το Πασόκ, συν το γεγονός που το έλεγε μονίμως, ότι υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση από το Πασόκ ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία στην επόμενη μέρα. Καλά, ας φτάσουμε στην επόμενη μέρα. Έχουμε δουλειά ακόμα. Και μετά θα τα βρούμε μπροστά μας τα υπόλοιπα. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλημέρα. Πολύ ωραία, μου έχει στείλει και τιμές βενζίνης. Αυτό είναι ρεπορτάζ. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε. Καλημέρα σας.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα έχουν συρρεύσει από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Οίκια για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία το μεσημέρι θα τελεστεί εξώδιος ακολουθία. Θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών που θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, σήμερα στη μία το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές μετά το κλείσιμο πετρελαιοδρόμου στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 178 δολάρια ένα βαρέλι καταγράφοντας άνοδο 3,17%. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και διάσωση 25 αγνοωμένων που επέβαιναν σε λέμβο με μετανάστες. Από την ίδια λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης, κακοποιός Αλκέ Τριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφορείου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός της εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή των Νίκος Ανδρουλάκης. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη, ανέφερε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα, ελπίζω στα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πρωί-πρωί. Δεν είμαι πολύ ανήσυχος για την κίνηση. Προς το παρόν δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Νομίζω ότι σήμερα θα μπούμε σε μια διαδικασία. Θα έλεγε κανείς σχεδόν κανονικότητας, γιατί ανοίγουν τα σχολεία. Να υπολογίσετε μόνο. Μου το έλεγαν από την περιφέρεια Αττικής τέλη της περασμένης εβδομάδας, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ γύρω στα 2.400 είναι τα δρομολόγια των λεωφορείων που μεταφέρουν πρωί και μεσημέρι παιδιά από και προς τα σχολεία τους. Άρα υπολογίστε λοιπόν μέσα στην κίνηση και αυτά τα χοντρικά, ας πούμε, 2.500 δρομολόγια τις ώρες αιχμής. Το πρωί, επαναλαμβάνω, μέχρι τις 8 και 4 περίπου που χτυπάνε τα κουδούνια στα σχολεία, και το μεσημεράκι, ξέρω εγώ, από τη 1 για τα μικρότερα μέχρι τις 3-3.30 βάλτε μέσα και τα ιδιωτικά σχολεία, και αυτό δημιουργεί ένα, έτσι, πώς θα το έλεγε κανείς, ένα κλίμα, ένα μια σαλάτα, για να το πω έτσι, που περπατάει μαζί με την υπόλοιπη κίνηση. Τώρα, πρωί-πρωί, εντάξει, βλέπω εκεί λίγο στο ρεύμα ανόδου στο ποτάμι λίγη κίνηση, όχι ιδιαίτερα προβλήματα, και στη Λεωφόρο Αθηνών και εκεί όχι κάτι το ιδιαίτερο για το πρωινό, καλά είμαστε ακόμα, λίγα βλέπω πραγματάκια εκεί στο Καματερό, στη Φιλής, προς το παρόν τα πράγματα είναι καλά, το λιμάνι του Πειραιά μια χαρά. Χθες βρέθηκα στην πατρίδα μου στη Ραφίνα, μετά από καιρό είναι η αλήθεια. Είχα μια υποχρέωση, έπρεπε να πάω εκεί. Βρήκα λοιπόν τον φίλο μου τον Νικόλα. Καλημέρα, Νικόλα. Ο Νικόλας έχει ένα μαγαζί εκεί στην πλατεία και κουβεντιάζαμε λίγο έτσι για την κίνηση κλπ. Μου έλεγε, το Σαββατοκύριακο μου λέει, έχει κινησούλα, μου λέει, εδώ στην ευρύτερη περιοχή μας. Αλλά μου λέει, το πρόβλημα το μεγάλο, Γιώργο, είναι το γεγονός ότι άντε να έρθει, μου λέει, κάποιος να φάει, ξέρω εγώ, Κυριακή μεσημέρι και να πέσει μετά στην επιστροφή με τα βαπόρια. Γιατί έρχονται τα βαπόρια, τα οποία είναι και μπόλικα, οι υποδομές είναι πεπερασμένες της Ραφίνας. Μου λέει, το σκέφτεται μια και δυο και τρεις φορές, μου λέει, να φάει την ταλαιπωρία της επιστροφής μέχρι να βγει εκεί στη διασταύρωση κλπ. Άρα μου λέει, έχουμε, λέει, ζητηματάκια μπόλικα αναφορικά με την πατρίδα μου στη Ραφίνα. Επαναλαμβάνω, πήγα και μια βόλτα στο λιμάνι να δω το λιμάνι, να δω εκεί πέρα τα ζητήματα. Έχω και συμμαθητές εκεί πέρα, να ξέρετε. Λοιπόν, κάθε φορά πάνω, ξέρετε, στον τόπο μου τον βλέπω αλλαγμένο. Θα μου πεις γιατί. Δεν ξέρω, δεν πάω και πάρα πολύ τακτικά, αλλά μου φαίνεται αλλαγμένος σε σχέση με αυτά που βίωσα και έζησα πιτσιρικάς, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτό είναι τα δικά μας που λέω εγώ. Λοιπόν, για να πάμε και λίγο στο Καστελόριζο. Βρέθηκε εκεί για τρεις μέρες, παρακαλώ πάρα πολύ, ο Πρωθυπουργός, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Το έλεγα και την Παρασκευή, θα το επαναλάβω. Θεωρώ πολύ ενδιαφέρον ότι ένας πρωθυπουργός πηγαίνει όχι μόνο στο Καστελόριζο, αλλά κάπου να πάει και στη Σαμοθράκη, να πάει και στη Γάβδο, να πάει παντού, δηλαδή όπου είναι η εσχατιά του τόπου για πολλούς και ευνόητους λόγους. Ένας κακεντρεχής φίλος μου έλεγε χθες ότι όσο υπάρχει, μου λέει, η ιστορία Σαμαρά, τόσο ο πρωθυπουργός θα πηγαίνει στα νησιά και θα στέλνει τα μηνύματα, λέει, προς τη μεριά της Τουρκίας. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του είπε: δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε εθνική ακεραιότητα, κυριαρχικά δικαιώματα.

με τον διάλογο να αποτελεί, λέει, η επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Και είπε και κάτι άλλο ακόμα. Επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές με τη γειτονική χώρα, χωρίς να την κατανομάσει, χωρίς εντάσεις, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ωστόσο, η σύνεσή μας δεν πρέπει, λέει, να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Το χθεσινό μεσημέρι, τουρκικά μέσα ενημέρωσης είχαν βγει στα κάγκελα. Όταν σας λέω στα κάγκελα, στα κάγκελα. Για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν εκεί με τις δηλώσεις, για το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης, λέει, βρέθηκε δύο μόλις μίλια από τις τουρκικές ακτές. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, το επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι Τούρκοι. Το Καστελόριζο είναι Ελλάδα. Τελεία και παύλα. Πάμε παρακάτω. Είτε δύο μίλια είναι, είτε 500 μέτρα είναι, είτε ένα μέτρο είναι, είτε μέσα στη μύτη τους είναι, είναι Ελλάδα. Τι να κάνουμε, και Ευρώπη. Και επειδή επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στο Καστελόριζο, που είναι πολύ κοντά, 1,8 χιλιόμετρα νομίζω είναι, από το Κάστο αντίφυλλο, η Σίμη, για δείτε το χάρτη της Σίμης που είναι η Σίμη. Όταν είχα πάει μια φορά πριν κάποια χρόνια στη Σίμη, μου λέει εκεί ο δήμαρχος ότι οι Τούρκοι, λέει, τρελαίνονται αυτοί οι κάτοχοι και σκαφών και έρχονται στην Ελλάδα, γιατί περνάνε απαρατήρητοι, έτσι, σε σχέση με τη χώρα τους, κάποιοι από αυτούς είναι και ονόματα κλπ. Και τώρα, προφανώς, είναι και πιο φτηνά τα πράγματα σε σχέση με την Τουρκία, η οποία έχει ένα πληθωρισμό, να ξέρετε, γύρω στο 36%. 36% πληθωρισμό. Σε καλό δρόμο, σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα που είπε ο Πρωθυπουργός, θέλω να τα κουβεντιάσουμε λιγάκι και θέλω και τη βοήθειά σας. Είπε, ας πούμε, ένα πρόγραμμα στήριξης, ανακοίνωσε, λέει, μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό του δημοσίου, ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας, μέτρο συνδυαστικό με μια δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεύτερον, ειδικό κίνητρο, λέει, εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ αφορολόγητα ετησίως ανά νοικοκυριό, συν 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί με προϋπόθεση διαμονή στο νησί για τουλάχιστον ένα έτος. Για τους μόνιμους κατοίκους η ενίσχυση θα αρχίσει να δίνεται, λέει, από τις αρχές του 27, για τους νέους κατοίκους από το 28. Ερώτημα. Το 5.000 είναι ένα ικανοποιητικό ποσό για να πάει, ας πούμε, εγώ λέω, ένα νέο ζευγάρι. Γιατί εμένα μου φαίνονται ότι είναι ένα ποσό, αλλά δεν ξέρω αν είναι το κατάλληλο ποσό που θα δοθεί σε κάποιον για να πάει στο ακριτικό Καστελόριζο. Είπε τέλος πάντων ότι επίσης ότι ενισχύεται η σύνδεση του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα, διότι θα υπάρξει από τις αρχές της επόμενης χρονιάς ένα ακόμη επιδοτούμενο δρομολόγιο στη διαδρομή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο. Μάλιστα κάθε Τετάρτη, νομίζω, είπε ο Πρωθυπουργός. Θα γίνει πλήρη ανακατασκευή παλαιών κατοικιών για να στεγάζονται εκεί γιατροί, εκπαιδευτικοί και στρατιωτικοί. Θα ολοκληρωθούν έργα και υποδομές που αποτελούν εκκρεμότητες δεκαετιών. Γιατί άραγε εκκρεμότητες δεκαετιών, γιατί αφέθηκε να, πώς να το πω αυτό, παραμελημένο το Καστελόριζο, και τώρα ξαφνικά δεν έπρεπε πάντα να είναι η κόρη του οφθαλμού μας, το Καστελόριζο, εκεί που είναι. Και αναφέρθηκε και στην ιστορία του Γιώργου Παπανδρέου, που πήγε εκεί το 10 και ανακοίνωσε ότι μπαίνουμε στο τούνελ της κρίσης. Απάντησε ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν είπε, δεν φταίω εγώ, φταίει ο Κώστας Καραμαλής, ο κυβέρνηση Καραμαλής. Α, η Ρίστο Επαροδό έχει γενέθλια σήμερα ο Καραμαλής, ο Κώστας Καραμαλής. Βέβαια. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, αλλά, ξαναλέω, το Καστελόριζο πρέπει να είναι κόρη οφθαλμού. Και να πω και κάτι άλλο ακόμα. Γιατί το κουβεντιάζαμε και εδώ το πρωί με τους συναδέλφους, θα μπεις και εμείς τρελοί, δεν ξέρουμε με τι ασχοληθούμε, ασχολιόμαστε με αυτό. Μου λέγε μια συνάδελφος εδώ πέρα πρωί, μου λέει, ρε παιδί μου, ήθελα να πάω στο Καστελόριζο. Ακριβό, μου λέει, ακριβή η μετακίνηση για το Καστελόριζο. Όντως. Και επίσης την ίδια συζήτηση είχα κάνει προχθές με έναν, τέλος πάντων, φίλο μου, ο οποίος μου λέει, θέλω να πάω, επειδή μου Καστελόριζο, και είχα πει να πάω και αεροπορικούς για να κερδίσω χρόνο. Πας Ρόδο και από Ρόδο με μικρότερο αεροσκάφος πιάνεις Καστελόριζο. Και να ξέρετε, τώρα είναι η καλύτερη περίοδος για κάποιους που μπορούν να πάνε και να επιλέξουν το Καστελόριζο και για

0: τις διακοπές τους. Αλλά μήπως θα πρέπει να υπάρχει εκεί μια ειδική τέλος πάντων φόρμουλα για να υπάρχει περισσότερος τουρισμός, όσο αντέχει προφανώς το νησί, για το Καστελόριζο. Γιατί θα μου πεις? Γιατί αυτονοήτως πρέπει το Καστελόριζο να έχει καλύτερη αντιμετώπιση. Για πολλούς και κυρίως εθνικούς λόγους. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος μου λέει πάω στον Ασπρόπυργο πρωί-πρωί. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Γύρισα, μου λέει ο Δημήτρης, 3 τα ξημερώματα με μια φίλη μου από την εκκλησία στην Νίκαια. Είχαμε πάει να προσκυνήσουμε, λέει, το μαζονάκι. 2 ώρες να μπούμε μέσα. Άξιζε τον κόπο, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Καλημέρα Δημήτρη μου, να σε καλά, παλικάρι μου. Καλημέρα. Καλό δρόμο, καλή εβδομάδα να έχεις. Καλημέρα Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ για τις ευχές για την κόρη. Παιδιά, η μικρή έγινε 28 νότι. Πότε ήταν 2 και πότε ήταν 4 και πότε έγινε 28. Και βεβαίως το ότι έγινε 28 η μικρή, καταλαβαίνεις τον μπαμπά. Καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν χρειάζεται να λέω περισσότερα. Ευχαριστώ Αλεξάνδρα μου, να σε καλά. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Τι λέει, το 1993 η Εκκλησία αποφάσισε να τιμώνται, λέει, κάθε έτος, και χθες γιορτάσαμε, λέει, τους Εθνοιερομάρτυρες Μητροπολίτες στην Ιωνία. Χρυσόστομος, βέβαια, αυτό ήταν και να ξέρεις καταγωγή, είχε από την Τρίγλια της Μικράς Ασίας, δικός μας. Αμβρόσιος Μοσχονησίων, Προκόπιος Ικονίου, Γρηγόριος Κιδονίων, Ευθύμιος Ζήλων, τους οποίους έσφαξαν οι Τούρκοι και οι Κούρδοι τσέτες στην ελληνική Ιωνία το 22. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Καλά, τώρα δεν ξέρω αν θα επιστρέψουμε, δεν θα επιστρέψουμε, δεν είναι το... Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε έναν πόλεμο γίνονται ακρότητες και το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Έτσι. Καλημέρα στο φίλο μου στην Καλυθέα. Έβρεξε πάλι, λέει, πολύ χρήμα, λέει. Ως και ημερήσιο 2 ευρώ, λέει, για τον ημερήσιο καφέ των φοιτητών. Δηλαδή, δεν το κατάλαβα αυτό, γιατί δεν τα πιάνω και όλα τα μηνύματα. Καλημέρα, Νίκο. Αφού ο κόσμος, λέει, διαψεύστηκε από τους πολιτικούς εκπροσώπους, ψάχνει αλλού για σύμβολα. Σύμβολο, λέει, και ο Μαζονάκης. Δεν ξέρω τώρα αν είναι με την έννοια που τη λες, αγαπητέ Νίκο, σύμβολο. Ήταν ένας τραγουδιστής ο οποίος προφανώς με τα τραγούδια, με το ύφος του κλπ. Πέρασε σε ένα κομμάτι της κοινωνίας. Έφυγε και άδικα κιόλας ο άνθρωπος αυτός, με την έννοια αυτών που έγιναν και αυτά που μάθαμε ότι έγιναν. Άρα ένα λόγο παραπάνω για τη συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πω το εξής. Ναι, έχω κάποια πράγματα του Τραμπ να κουβεντιάσουμε που είπε στην Ιρλανδία. Έχουμε εκεί το εκλογικό θρίλερ στη Σουηδία που είχε ένα ενδιαφέρον. Θέλω να μιλήσουμε λίγο, να μην το ξεχνάμε αυτό. Με ρωτάτε για τα καύσιμα, θα σας πω και για τα καύσιμα. Τι γίνεται με αυτή την εθνική πρωτοβουλία? Γιατί κάπου διάβαζα το Σάββατο στην Καθημερινή ότι μέχρι τον Οκτώβριο, τέλος Οκτωβρίου, λέει, είναι η ιστορία αυτή από τους εκπροσώπους των εταιριών που παράγουν, λέει, τα προϊόντα. Μπα! Καλά, εμείς δεν λέγαμε μέχρι 31-12 που έλεγε ο αρμόδιος υπουργός. Καλημέρα Κώστα. Α, βέβαια. Σταύρος Θοδωράκης, βεβαίως, έχει γιορτή σήμερα. Μπράβο ρε Κώστα, έχεις δίκιο, γιατί και εγώ ουγάλα έρχεται μόνο του. Ορίστε, δεν άκουσα. Ιωαννίδης. Άλλη μια φορά πιο δυνατά. Ιωαννίδης. Δεν ακούω.
1: Ιωαννίδης. Σταύρος Ιωαννίδης.
0: Ξέρεις. Α, ο Σταύρος, ναι, του είπα χρόνια πολλά χθες, σωστά. Ο Σταύρος είναι και ο συνάδελφος, ο Ιωαννίδης, που κάνει το Υπουργείο Άμυνας, αλλά το Σαββατοκύριακο το βλέπετε το μεσημέρι στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Καλημέρα στην Μπένη, καλημέρα στο Γέρακα. Καλό ταξίδι στον μπαμπά, λέει, που φεύγει πάλι για το Αμπού Ντάμπι. Ωραία, μπαμπά. Φεύγει ο μπαμπάς, ε. Θα λείψει πολύ η Πέννη. Καλημέρα. Καλό ταξίδι, μπαμπά. Αλεχάνδρο, καλημέρα. Μα δεν είναι, λέει, δωρεάν η παιδεία. Ναι, και μετά ξύπνησες, Αλεχάνδρο. Λοιπόν, όσο και τα ξενόγλωσσα, λέει, έχουν φόρο εισαγωγής, αλλά πλέον, λέει, τα βρίσκεις άνετα στο διαδίκτυο και τα εκτυπώνεις με κόστος κάτω από 30 ευρώ. Καλά, εντάξει. Δεν είναι παντού. Αλεχάνδρο, άσε τώρα, πληρώσαμε ακριβά αυτή την ιστορία για να πάρει το πτυχίο ο γιος και η κόρη. Στα αγγλικά. Ευτυχώς μάθανε τη γλώσσα, τουλάχιστον τους έμεινε η γλώσσα, να ξέρετε. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα στον παππού τον Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου Γιάννη. Είδες τελικά, μου λέει, που η Βουλή είναι μικρογραφία της κοινωνίας. Ο αρχηγός, λέει, του τρίτου κόμματος πουλάει ματζούνια και ελπίδες, ενώ η wannabe, λέει, σωτήρας μιας κακβαντική ιατρός. Την καλημέρα μου. Πού λες για την κυρία Καριστιανού, Γιάννη, καλά κατάλαβα. Μάλιστα. Ο Ριζάη, λέει, πάει από δομοκό στην Ανάβηση.

0: σε beach bar και εμείς με το ζόρι λέμε μέχρι ένα καφενείο στο πιο κάτω τετράγωνο στον Κολονό. Κοίταξε, αν ο Ριζάη όταν πήρε την άδεια έπρεπε να είναι στο Λεκανοπέδιο, θα είναι στο Λεκανοπέδιο. Το γεγονός ότι πήγε εκεί που πήγε και μπλέχτηκε και με πυροβολισμούς είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Αλλά νομίζω ότι είτε είσαι στην περίπτωση του Ριζάη, είναι Ριζάη, τελεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κατάλαβες τώρα. Τελειώσαμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε γύρω από το ζήτημα αυτό. Καλημέρα, Πινελόπη. Καλή εβδομάδα. Κάτι επιβάλλεται να κάνει η Δημαρχιακή Αρχή σχετικά με το χώρο Αριστοτέλους Χέιδεν Αχαρνών δεξιά και αριστερά. Αλκιβιάδο από την αρχή μέχρι το τέλος και την πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα. Βρώμα, λέει. Παραβάσει καταστημάτων που καταλαμβάνουν πεζοδρόμια, αρυπαρά πεζοδρόμια, σκνήπα και νερά στάσιμα. Όχι ότι δεν πληρώνουμε δημοτικά τέλη. Καλημέρα, Πινελόπη. Διάβασα όπως το έστειλε το μήνυμα. Γεια σου, Λάζαρε, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα. Ο Σαμαράς είναι ηλικιωμένος, δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Ωραία, θα κάνει. Κανονικότατα θα κάνει. Τώρα έχει βγει ένα νέο σενάριο. Πρόσεξε, Γιάννη, ότι η μέρα λέει, που θα ανακοινωθεί το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα είναι τη μέρα που θα πει ο Μητσοτάκης ότι πάμε σε εκλογές. Ούτως ώστε να μην κουβεντιάζονται το ότι θα πάμε σε εκλογές, αλλά ότι θα δημιουργηθεί κόμμα Σαμαρά. Λοιπόν, τέλος ο Γιάννης, θύμισε μου, λέει Γιώργο, και ο Καραμαλής με τον Δούκα λέει 5.000 μύριζε ή 3.000. Άλλες για τους, εκεί τους καμένους, Νομίζω 3.000, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά βέβαια τα αποτελέσματα ήταν δεδομένα. Λοιπόν, διαφημίσεις, Sky 100,3, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο μάτς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
6: ερχόμαστε!
1: Θοδωρής Βαμβακάρης.
6: Τάκης Γιαννούτσος.
1: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
6: Στο Sky 100,3.
0: Μεγάλη μέρα έφτασε, κυρίες και κύριοι, σας το λέω και δεύτερη φορά, γιατί σήμερα, 14η μέρα του Σεπτέμβρη, το ραντεβού μας είναι στο Καλλιμάρμαρο απόψε το απόγευμα, όπου θα παρακολουθήσουμε, θα απολαύσουμε τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τη φετινή χρονιά, αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Μεγάλα ονόματα θα μας κάνουν παρέα απόψε το βράδυ, θα τραγουδήσουμε υπέροχα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ο σπουδαίος Θανάσης Πολυκανδριώτης θα ανέβει στη σκηνή με τον Τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με το οποίο τον συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς είχε συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφησή του. Παρακολούθησε μια εκπομπή της Χριστίνας Βίδου, όπου μίλησε ο Θανάσης Πολυκανδριώτης για τον Τζουρά. Και γιατί συγκεκριμένος Τζουράς κλπ. Που ήθελε ο συγχωρεμένος ο Μάνος Λοΐζους. Λοιπόν, στη διάρκεια της βραδιάς, απόψε θα απονεμηθεί τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες, έτσι, για όλη αυτή τη δουλειά, τη δύσκολη δουλειά που κάνουν στην πρώτη γραμμή, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και βεβαίως το φυσικό μας περιβάλλον. Θυμίζω ότι και σήμερα μπορείτε από το πρωί στις 8 να πάτε στα φυσικά καταστήματα για τα εισιτήριά σας, Μητροπόλεως 25 και Τσακάλοφ 14 στο Κολωνάκι, και στο ticketmaster.gr μπορείτε να πάρετε τα εισιτήριά σας. Θυμίζω επίσης ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα λειτουργήσουν μέχρι τη μία τα ξημερώματα για να εξυπηρετήσουν όλους εμάς που θα μετακινηθούμε με αυτά από το Καλλιμάρμαρο προς το σπίτι μας. Τα τρόλι, οι γραμμές

0: 2, 4, 10 και 11, το 550 στα λεωφορεία, ο ηλεκτρικός θυμίζω είναι Κηφισιά Μαρούσι και Κηφισιά Πειραιάς, Άρες Μάρες Κουκουνάρες. Γραμμές μετρό 2 και 3 και η γραμμή τραμ η ΤΑΦ 6. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Ξαναλέω, η μεγάλη μέρα έφτασε και θα τα πούμε αναλυτικά απόψε το βράδυ. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος μου λέει το εξής. Α, πάμε σε κάποια μηνύματα γιατί είναι πολύ ωραία. Σε απόσταση λέει μόλις 3 χιλιόμετρων λέει, από την οδό Πρώτο Παπαδάκη στο Γαλάτσι μέχρι τις αρχές λέει της οδού Σεβαστοπόλεως, Αμπελόκηπους, τρεις διαφορετικές τιμές στην απλή αμόλυβδη σε βενζινάδικα της ίδιας εταιρείας. 2,129, 2,179 και 2,197. Επαναλαμβάνω, της ίδιας εταιρείας. Πώς γίνεται αυτό λέει? Δεν είναι ληστεία και σοκέρδι όλο αυτό που γίνεται? Θα το αναδείξετε άραγε? Επισταμμένα όμως, παρακάτω οι φωτογραφίες από τα βενζινάδικα που έχει στείλει ο φίλος μου ο Αλέξανδρος. Έχω απάντηση στο ζήτημα αυτό. Δεν έχει σημασία που είναι της ίδιας εταιρείας. Το θέμα είναι αν είναι ιδιόκτητα ενοικιασμένα. Και το περιθώριο κέρδους υπάρχει πλέον. Δηλαδή δεν υπάρχει πλαφόν. Αγαπητέ Αλέξανδρε, καλημέρα. Γεια σου Νίκο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στην Ιωάννα. Κάνω κάθε μέρα τη διαδρομή Πειραιάς Ασπρόπυργος. Πόσο δύσκολο είναι να βάλουν μια έξυπνη κάμερα να γράφουν αυτούς που μπαίνουν στη Λέα? Πανεύκολο. Μεταξύ μας, Ιωάννα, μην το πεις παρά έξω. Καλημέρα στον Αντώνη. Εγώ μου λέει το βαριέμαι με τον Ανδρουλάκη. Μου θυμίζει λέει κάτι το παλιό, αλλά αυτό που είπε λέει για τον πατριωτικό φόρο του Αλέξη και ποιος θα λήθηκε να πληρώνει πατριωτικό φόρο ήταν καταπληκτικό. Δεν ξέρω αν το σκέφτηκε μόνος του, αλλά αν μπορείς το βάζεις λέει και το ανατακούσουμε. Λοιπόν, δεν νομίζω θα προλάβω, θα το αργότερα ενδεχομένως ο Άρης. Τέτοια σχόλια λέει είναι εξαίρετα, λέει ο φίλος μου ο Αντώνης. Καλημέρα. Δημήτρη, καλημέρα. Έδωσαν άδεια στο Ριζάι. Προφανώς δίνουν άδεια στους φυλακισμένους. Μετά την πάροδο ενός χρονικού διαστήματος, υποβάλλουν αιτήσεις, εγκρίνονται οι αιτήσεις και όλοι παίρνουν άδεια. Μην νομίζεις ότι δεν παίρνουν άδεια οι κρατούμενοι μετά. Έχουν δικαίωμα. Άσχετα ποιοι είναι και τι κάνουν και πώς συμπεριφέρονται. Και ο Μάκης μου λέει για τον Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίζεται, λέει και πάει για κόμμα. Από ποιους θα πάρει, λέει, ψήφους? Αύριο βγαίνει, νομίζω, ο Κασιδιάρης το μεσημέρι. Ο ίδιος έχει πει ότι θα κατέβει λέει, στις εκλογές. Μαθαίνω όμως ότι υπάρχει μια απαγόρευση μέχρι το 2034 για τον συγκεκριμένο. Δεν ξέρω, διαβάζω κι εγώ διάφορα πράγματα να σας πω την αλήθεια. Δεν έχω επαφές και δεν χρειάζεται να έχω και επαφές, αλλά ο ίδιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην πολιτική κονίστρα που λέμε. Για να δούμε. Στη Σουηδία είχαμε και εκλογές, οριακά τα πράγματα. Με μία έδρα παραπάνω οι σοσιαλιστές και οι συνεργάτες τους σε σχέση, λέει, με την συντηρητική κυβέρνηση της Σουηδίας, που είχε μέσα, λέει, και ακροδεξιούς. Καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, στη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσκια, τη Σοφία στη Σπάρτη, την Ελένη στην Καβάλα, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Μαρία στο Γαλάνδρη, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα, τον Νίκο στο Μοσχάτο και τον Μαστροντίνο. Μηνύματα τα οποία έχουν έρθει μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για όλα και για την πρωινή επικοινωνία. Πόσο είναι τα πετρέλαια, για να δούμε τα πετρέλαια μου μέσα. 3% πάνω, παιδιά, 107,76 είναι το Brent. Ζήτω που καήκαμε. Πόσο είναι το φυσικό αέριο? 82,86 με μία άνοδο 4,20%. Τι να κάψουμε φέτος για να ζεσταθούμε, αναρωτιέμαι, κύριε Νότι μας. Θυμάσαι μια περίοδο που καίγανε ό,τι υπήρχαν. Τα ρίχνανε με λαμίνες όλα μέσα. Και είχε βγει ντουμάνι στο λεκανοπέδιο και φωνάζανε οι ειδικοί, μην καίτε ό,τι βρίσκεται. Σε καλό δρόμο είμαστε. Τον κύριο Νότι Παπαγιαννάκο απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-48-0-170-174. Θανάση Καραγιάννη στα πολλά ηχητικά που δεν ακούσαμε. Θα τα ακούσετε τώρα στο πρωινό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο Πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης παρέα εδώ στον Sky 100,3. Μετά το μαγκαζίνο, αναλυτικά η κυρία Σούζη για τον καιρό και σήμερα θα είναι καλά τα πράγματα, οπότε μην έχετε άγχος για τη συναυλία. Υπέροχα θα μας πάει ο καιρός. Ό,τι πρέπει. Λοιπόν, αναλυτικό μαγκαζίνο και επιστρέφουμε. Καλημέρα σε όλους.
1: Η Φόνησα. το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου, στο νέο θέμα.

0: θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
2: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
5: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα έχουν συρρεύσει από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οικία για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία το μεσημέρι θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία, θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή σήμερα, στη μία το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 107,8 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 3,17%. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια

0: περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο που ημιβυθίστηκε. Από την ίδια Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέ Τριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκη σύμφωνα με πληροφορίες στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις 5 χθες τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός της εκδηλώσει για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, των Σονικός Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Ανέφερε πως τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Κλειστά θα είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διακτηνικτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική μέχρι 29 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, που λένε από νωρίς χθες το απόγευμα χιλιάδες πολίτες στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδου στην Νίκαια. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα βρίσκονται στην Νίκαια για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή. Ενώ αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ήχησαν χθες στην παλιά γειτονιά του. Στη μία το μεσημέρι θα ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία. Θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Σε ό,τι αφορά το σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, στον ανακριτή βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανέκτησαν οι άνδρες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς, οι οποίοι έκαναν φύλλο και φτερό μηχανήματα στο ιατρείο αλλά και κινητά τηλέφωνα. Σήμερα στη μία το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία στο ιατρείο, τον οποίο ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Κατηγορηματικός ότι το θεσμικό πλαίσιο δεν επιτρέπει τη χρήση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικά ιατρία, εμφανίστηκε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος με αφορμή την έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούσε το ιατρείο στο Κολωνάκι. Υπογράμμισε πως το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν αφήνει περιθώρια διαφορετικής ερμηνείας, ξεκαθαρίζοντας πως η πλασμαφαίρεση δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται σε απλό ιδιωτικό ιατρείο. Να ακούσουμε τον κύριο Θεμιστοκλέους.
1: Η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε ιατρείο. Δεν πρέπει καν να υπάρχουν τα μηχανήματα. Να μπορέσετε να εισάγετε γιατί κάποιος σας το πούλησε από την Κίνα, από την Ινδία, από οπουδήποτε. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να μπει στην πρίζα στη χώρα μας αν δεν έχει CE mark, αν δεν έχει δηλωθεί στον ΕΟΦ και αν δεν έχει δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, αν μιλάμε για ιδιωτικό ιατρείο. Δεν υπάρχουν υποσημειώσεις αυτά. Δεν υπάρχουν κενά. Λειτουργούσαν παρανόμως.
0: Να περάσουμε στην άνοδο του πετρελαίου εξαιτίας της νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρελί εκτινάχθηκε νωρίτερα σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 107,8 δολάρια ανά βαρέλι. Εν τω μεταξύ αναβλήθηκε η συνάντηση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του κόλπου και του Ιράν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την ψηπλοεία στα στενά του Ορμούς, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν. Νωρίτερα, όπως ανακοίνωσαν οι Ιρανικές αρχές, εμπορικό πλοίο έγινε στόχος πλήγματος, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μέλος του πληρώματος του πλοίου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία ημιβυθίστηκε. Έχουν ένα βαγοσωστικά του λιμενικού πλωτά και ενέργεια μέσα της Frontex, καθώς και παραπλέοντα σκάφη. Από τη Λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο. Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, στη Λέμβο επέβαιναν 77 άτομα. Σε μια σοβαρή αστυνομική εξέλιξη, ο Αλβανός Βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέ Τριζάη ενεπλάκη σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς χθες στις 5 τα ξημερώματα σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Από το βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασαν οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο beach bar ήταν και ο Αλκέ Τριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού.
2: Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε

0: την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Εδώ ακριβώς σε αυτόν τον τόπο το μήνυμα που εκπέμπει η μεγίστη έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία, γιατί το έδαφος της είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διεθνή νομιμότητα.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Ανακοίνωσε ακόμη ότι προστίθεται ένα επιδοτούμενο ακτοπλοϊκό δρομολόγιο την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο. Ανακοίνωσε επίσης ότι η Hellenic Energy θα αναλάβει την πλήρη ανακατασκευή παλαιών κατοικιών, ώστε να στεγάζονται δωρεάν στο Καστελόριζο γιατροί, εκπαιδευτικοί, λιμενικοί και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή των Νίκος Ανδρουλάκη στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη.
2: Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία. Ο σημερινός εκλογικός νόμος δημιουργεί κάποια δεδομένα. Είσαι πρώτος και έχεις δυνατότητα να σχηματίσεις κυβέρνηση, να γίνει κυβέρνηση. Χωρίς το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε ακόμη ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία.
2: Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικός λαός. Χθες είχα ένα χρέος και το ΠΑΣΟΚ έχει ένα χρέος. Να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ευθύνης, πρόοδου, συνέπειας και προοπτικής. Το κάναμε. Και περιμένουμε τώρα την κοινωνία, τους πολίτες να μας εμπιστευτούν.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Σουηδία και στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες, με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμήματων, το κεντροαριστερό μπλοκ πέρασε μπροστά από τους συντηρητικούς και εξασφαλίζει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και 176 έδρες, ενώ τα συντηρητικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου των ακροδεξιών δημοκρατών της Σουηδίας, εκλέγουν 173 βουλευτές. Για την πλειοψηφία απαιτούνται 175 έδρες. Τα τελικά αποτελέσματα μπορεί να μην ανακοινωθούν πριν από την Τετάρτη, καθώς χρειάζεται ακόμη να καταμετρηθούν οι ψήφοι του εσωτερικού. Και η διαφορά είναι οριακή. Η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει στη Σουηδία. Το ερώτημα ποια κυβέρνηση θα ασκήσει την εξουσία στη χώρα τα επόμενα χρόνια παραμένει ανοιχτό, ανέφερε από την πλευρά του ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Σουηδίας. Στη Γερμανία, εν μέσω έντονου διαλόγου και ανοιχτής αμφισβήτησης όσον αφορά το πολιτικό μέλλον του Φρίντριχ Μέρτς, το συντηρητικό κόμμα του Καγκελάριου, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, οδεύει να καταλάβει την πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας το 27,7% των ψήφων στην Κάτω Σαξονία, όπου διεξήχθησαν χθες δημοτικές εκλογές. Η ακροδεξιά είναι αλλακτική για τη Γερμανία, σημειώνει η θεαματική άνοδο του ποσοστού της ΜΕΝ, αλλά περιορίζεται στην τρίτη θέση με 16,5% από 4,6% στις προηγούμενες εκλογές, πίσω από τους συμπολιτευόμενους σοσιαλδημοκράτες που συγκεντρώνουν το 24,5%. Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας. Νυν και πρώην αξιωματούχοι ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην διευθυντής της CIA, David Petraeus, βρίσκονταν σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό της Δυτικής Ουκρανίας λίγη ώρα πριν από το πλήγμα με ντρόν που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μια επιβατική αμαξοστοιχεία. Από το χτύπημα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το τρένο είχε εκενωθεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε από την Ιρλανδία ότι θα εξετάσει το αίτημα συγγενών των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερα αρχεία για το γεγονός. Θα το εξετάσω όταν επιστρέψω, ανέφερε στους δημοσιογράφους. Νωρίτερα χθες ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα άρει τους δασμούς στο Ιρλανδέζικο Ουίσκι χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, για διακεκριμένη

0: Στοχοί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο άτομα, ένας 30χρονος μεδαπός και ένας 36χρονος υπήκοος Τουρκίας. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη τους στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης οπλισμού με σκοπό την παράδοσή του σε τουρκική εγκληματική οργάνωση. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων μακρύκανο πολεμικό του φέκι υπό πολυβόλο τύπου Ούζι, δύο γεμιστήρες και 33 φυσίγκια. Στον εντοπισμό και την ανάρση 57χρονου αλλοδαπού υποβρύχιο Αλία προχώρησε άλλος ψαράς σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κέρκυρας. Ο 57χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Απόψε θα γίνει μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας μέχρι τη μία στα μέσα μεταφοράς και συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank.
0: Σε άλλος ψαράς, σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κέρκυρας, ο 57χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Απόψε θα γίνει μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας μέχρι τη μία στα μέσα μεταφοράς και συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε

0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στο μείον 3 από την κορυφή, ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στον τέρπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστεράκτορ στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στον μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Από σήμερα αρχίζουν τα σχολεία, οπότε μπαίνουμε σε full πρόγραμμα, όπως λέμε, και έτσι είναι λίγο αυξημένη η κίνηση και θα αυξηθεί έτσι περαιτέρω όσο περνάει η ώρα. Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Θησαίος Κηφισίας, στο ύψος της Εκάλης δηλαδή, υπάρχουν καθυστερήσεις, όπως και στην Χελμού Κρεονερίου από τον Άγιο Στέφανο πηγαίνοντας προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Κατεβαίνοντας τώρα την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας προς την Αθήνα, από το ύψος της Αττικής Οδού και για 1,5 χιλιόμετρο θα βρείτε αυξημένη κίνηση, έως πολύ αυξημένη. Σημαίνει, μετά ανοίγει ο δρόμος και ξανακλίνει στο ύψος του Περιστερίου. Ανεβαίνοντας την Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, έχουμε τη συνήθι χειμωνιάτικη εικόνα. Έχει αρχίσει η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου να σας δυσκολεύει, από Αρδιτού δηλαδή, πηγαίνοντας προς το Χίλτον. Και βεβαίως στον Σκαραμαγκά έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση, πάνω από ένα χιλιόμετρο ισχυστού ήδη, 1100 μέτρα περίπου, και η λεωφόρος Αθηνών από τα μέσα του δάσους Χαϊδαρίου. Με αναμονή μέχρι να πάτε σχεδόν στη λίμνη Κουμουνδούρου, Μεράνια.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας στο στούντιο. Χριστίνα, καλημέρα. Καλό φθινόπωρο. Καλή δροσιά.
7: Καλά. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τώρα για φθινόπωρο, εντάξει, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Είναι καλύτερα. Δεν έχει καμία. Και δεν νομίζω ότι θα ξανανεύει κιόλας τόσο πολύ όσο τις προηγούμενες ημέρες. Στην Αττική σήμερα, πάντως, που έχουμε και τη συναυλία μας, λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Δεν φαίνεται να έχει κάτι άλλο.
2: Ευχαριστούμε αυτό.
7: Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική βόρεια-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ με εξασθένηση και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και λίγες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Η άνεμη βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές

0: Βροχές και καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη. Και η θερμοκρασία την Τρίτη δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και οι βοριάδες στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Τέλος, να σας πω ότι την Τετάρτη στην Κρήτη, από ένα χαμηλό που κινείται εκεί νότια, φαίνεται ότι θα εκδηλωθούν αρκετές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά με βαθμία βελτίωση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
2: Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. 7 και 20. Άργησε, βλέπω το μαγκαζίνο σήμερα. Κάνω τα δημόσια σχόλιά μου. Είχαμε πολλές ειδήσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, παιδιά. Ελπίζω να είσαστε καλά. Σήμερα είναι η μεγάλη συναυλία του Sky και έχω κρατήσει την κυρία Σούζη για τις λεπτομέρειες. Δεν θα βρέξει, οπότε με ψυχραιμία. Όλα θα πάνε καλά, θα περάσουμε υπέροχα απόψε το βράδυ. Καλημέρα σας.
1: Έτσι, μπράβο. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και να σιγοψυχαλεί λίγο. Δεν θα είναι
0: έτσι.
1: Να χαλάσει τίποτα.
0: Έτσι.
1: Και δεν πρόκειται να είναι και την ώρα της συναυλίας. Έτσι ναι. Κι αλλιώς, αν είναι κάτι.
0: Κυρία Χριστίνα, μα σας έλεγα ότι χθες κάποια στιγμή έβγαλε την είδα
1: ναι,
0: και εσείς
1: ναι, τη Μαυρίλα.
0: Μεσημέρω απόγευμα, λέω πω, έρχεται η ώρα του Γιάννη Βάλα ώρα. Ούτε σταγόνα δεν έπεσε σε εμάς. Σταγόνα.
1: Κάποια στιγμή το απογευματάκι έριξε 5-6 σταγόνες, αλλά κάτι ιδιαίτερο, ναι.
0: Ενώ
1: φαινόταν ότι θα βγάλει και περισσότερο πράγμα.
0: Χθες εντωμεταξύ βλέπω Χανιά, παλαιόχωρα. 37.
1: Ναι, ναι.
0: Σούδα 36 και εδώ έκανε ζέστη.
1: Έκανε, πώς
0: δηλαδή
1: έκανε.
0: Το γεγονός ότι έκανε συννεφιά δεν σημαίνει ότι δρόσησε.
1: Όχι, καλά.
0: Είχε μία.
1: Έχω και τώρα το πρωί δεν αισθάνθηκα και πολύ μεγάλη δροσιά. Παρότι δεν έχει μεγάλη θερμοκρασία, αλλά ναι. Φαίνεται δεν
0: το
1: έχει
0: πρωί
1: μπει το καλό βουλιά.
0: Εγώ κατέβηκα 24-25
1: και κάτι τέτοιο. Ναι, ναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Πάντως δεν πρόκειται να ξανανεύει.
0: Ωραία.
1: Έτσι, θα πέσει ακόμα λίγο και μετά θα είναι εκεί γύρω στους 29 με 30-31 βαθμούς. Εθνατική μιλάω. Όλη την εβδομάδα, μη σου πω και την άλλη.
0: Άκουσα όμως νωρίτερα που είπατε και κάτι καταιγίδες και κάτι αυτά.
1: Φαίνεται ότι όλη την εβδομάδα, μάλλον να πω ότι αλλάζει ο καιρός για αρκετές μέρες και θα είναι άστατος.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα εκεί κάτω για την Κρήτη υπάρχει ένα χαμηλό το οποίο έχουν αρχίσει και το κάνουν με ντικέιτ, το κάνουν δεν ξέρω εγώ τι.
0: Τι είναι αυτά τα ντικέιτ, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Από χωριό δεν ξέρω τέτοια θέματα.
1: Μεσογειακός
0: κυκλώνας και τέτοια πράγματα. Το πήρε το μάτι μου. Νοτίος της Κρήτης.
1: Το οποίο,
0: και μην το πούμε και φως και τι γίνεται και τι συμβαίνει.
1: Άμα λες κάτι τέτοιο, είπα να πει ότι είσαι σίγουρος ότι κάτι θα κάνει.
0: Οκ, άρα τι ξέρουμε εμείς.
1: Εγώ ξέρω ότι θα περάσει νότια της Κρήτης. Πιθανόν να ανέβει λίγο παραπάνω, λίγο την Τετάρτη όμως, και να δώσει περισσότερες βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί.
0: Okay.
1: Εγώ βλέπω ότι θα περάσει νότια. Δηλαδή, εχθές το περνάγαν ακόμα πιο νότια. Δηλαδή, φαινόταν ότι θα βγάλει τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν, ας μην βιαζόμαστε και να μην τρομάζουμε με τον κόσμο έτσι, με
0: σωστό,
1: τέτοια.
0: Σωστό.
1: Με ντικέιν και δεν συμμαζεύεται.
0: Ναι, μην μαζεύετε με ντικέιν γιατί δεν ζαλιζόμαστε. Θα σας πω γενικά.
1: Γιατί

0: Μόνο οι άλλοι να τα λένε,
1: σωστό,
0: να μην τα λέω κι εγώ.
1: Σωστό και αυτό. Έχετε...
0: Νομίζετε ότι δεν είμαι επιστήμον.
1: Μα προφανώς και είστε, γι' αυτό σας έχουμε και στην παρέα μας. Να σας πω, κυρία Χριστίνα, γενικότερα ο καιρός στην εβδομάδα που θα πάει.
0: Άστατος. Ναι. Με τη θερμοκρασία κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Βροχές θα έχει κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, που αλλού άλλωστε. Σήμερα και αύριο θα είναι κυρίως στην Πελοπόννησο. Σήμερα είναι στα Ηπειρωτικά γενικότερα να βγάλει το μεσημερό απόγευμα. Αύριο φαίνεται ότι θα είναι αρκετές οι βροχές στην Πελοπόννησο και την Τετάρτη αρκετές στην Κρήτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρέξει και στην υπόλοιπη χώρα τοπικά. Λέω πού θα είναι οι περισσότερες βροχές αυτές τις μέρες. Λιγότερες θα είναι την Πέμπτη και την Παρασκευή.
1: Okay,
0: μετά το Σαββατοκύριακο βλέπουμε.
1: Θα δούμε, είναι μακριά ακόμα. Ναι. Να σας πω ανέμους και λοιπά.
0: Ένα βορειατάκι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρο, όχι παραπάνω.
1: Okay.
0: Και στο Ιόνιο, μόνο αύριο θα είναι λίγο πιο ενισχυμένοι, να φτάσουν τα 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά τα 7 μποφόρο. Ανοιχτά του Ιονίου δηλαδή, βασικά. Δεν δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις.
1: Άρα ψιλοπέφτει λίγο η θερμοκρασία. Ακριβώς. Εγώ αυτό κρατάω.
0: Ναι.
1: Έτσι, άρα...
0: πέφτει. Είναι πιο κοντά στα κανονικά,
1: για την εποχή.
0: Επίπεδα,
1: ναι. Η αλήθεια είναι ότι φτάσαμε 15 του μηνός. Δηλαδή,
0: να μην λέμε 25.
1: Έτσι, δηλαδή...
0: Αυτό 75 Αυγούστου και δεν σημαίνει.
1: 280 Αυγούστου.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Χριστίνα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Σας περιμένουμε το βράδυ όλους.
1: Δίπλα στο σπίτι το μεταξύ.
0: Βέβαια.
1: Εσύ
0: ναι.
1: Πας, δηλαδή είσαι
0: εγώ πρέπει να φύγω γρήγορα να πάω το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ, γιατί
1: ναι,
0: αλλιώς
1: δεν
0: περνάει.
1: Τίποτα,
0: από
1: ξέρω.
0: Εκεί δεν περνάει τίποτα. Θέλεις να πας απάνω από τον καρέα για να κατέβεις.
1: Εγώ θα έρθω με μηχανή, να ξέρεις.
0: Ναι, προφανώς.
1: Μηχανή θα την βάλω. Θα έρθω εγώ να χτυπήσω την πόρτα. Να μπω. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα.
0: Να είστε καλά, σας περιμένουμε το βράδυ όλους.
1: Θα περάσουμε υπέροχα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζει σήμερα. Να πω χρόνια πολλά και στους φαρμακοποιούς. Τα φαρμακεία σήμερα θα είναι κλειστά λόγω της εορτής του Σταυρού σήμερα. Μου το έστειλε μια φίλη ακροάτρια, η οποία μου λέει φαρμακοποιούς, δεν λες κουβέντα κλπ. Σωστά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί εδώ φωνάζει ο διευθυντής απέναντί μου. Λοιπόν, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και

0: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
1: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
4: την κουαλίτα.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραεί από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οίκια, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδους ακολουθία του καλλιτέχνη θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει πομπή προς το 3ο Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, σήμερα στη 1 το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέ Τριζάη, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενεπλάκει σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar επί της λεωφορού Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο που ημιβυθίστηκε. Από την ίδια λέμβο διασώθηκαν 51 άτομα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις εντοπίστηκε ένα άτομο. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Κλειστά θα είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
11: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις

0: Παρουσιάσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ότι έχουμε ένα ακόμα χτύπημα. Τώρα μαθαίνουμε ένα τάνκερ με παναμαϊκή σημαία στα στενά του Ορμούζ. 13 ή 14 άτομα είναι το πλήρωμα, Ινδύ. Ένας αγνοείται από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν πριν από δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι. Σε καλό δρόμο είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, στα στενά του Ορμούζ, έτσι. Λοιπόν, για πάμε τώρα γρήγορα στα της κίνησης. Ο κύριος Κολιομιχάλης στην παρέα μας, έλα Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Τα σχολεία ανοίγουν σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Μπαίνουμε σε full πρόγραμμα, λοιπόν, κυκλοφοριακό full πρόγραμμα εννοώ. Να το συνδυάσουμε αυτό με κάποιες εργασίες που αρχίζουν από σήμερα σε μεταμόρφωση Αττική Οδό.
1: Καλά σήμερα, ρε παιδί μου, τις κάνουν τις εργασίες.
2: Ναι, από σήμερα. Μέχρι τις 26 Οκτώβρη, αν θυμάμαι καλά, ναι. Μέχρι 26 Οκτώβρη. Του Αγίου Δημητρίου, μάλιστα. Σημαδιακό. Τι έχουμε τώρα, αυτή τη στιγμή. Έχουμε, όπως και πριν από μήνες, στην άνοδο της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό, μποτιλιάρισμα, αλλά και όσοι βγαίνουν από τον Άταλο Καματερού προς τη λεωφόρο Φιλής, και αυτοί έχουν πρόβλημα. Όπως είναι συνήθως το χειμώνα. Κατεβαίνοντας τώρα τη λεωφόρο Θησαίος, την Κηφισίας επί της ουσίας, αλλά λέγεται Θησαίος, στο ύψος της Εκάλης, κατεβαίνοντας προς την Αθήνα, έχουμε κάποιο τροχαίο συμβάν από ό,τι μαθαίνουμε και υπάρχει μποτιλιάρισμα και μάλιστα δεν είναι και μικρό. Εάν επιλέξετε να πάτε μέσω της Εθνικής Οδού, νομίζω θα φτάσετε πιο γρήγορα. Και ο Άγιος Στέφανος όμως, Χελμού Κρεονερίου. Από τον Άγιο Στέφανο προς την Αθηνών Λαμίας έχει κίνηση. Δύο ρεύματα Κηφισού δύσκολα, το ανωδικό από τη λεωφόρο Αθηνών και το καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, ο Σκαραμαγκάς όπως ακριβώς τον περιμένετε. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει σχεδόν γεμίσει και γεμίζει και η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον. Η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και εν μέρη προς τον Βύρονα με αρκετές δυσκολίες. Δεν είναι πάρα πολύ κακός, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής ο Πειραιάς και το λιμάνι του Πειραιά και η περιοχή του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες, αγαπητέ Δημήτρη. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την κίνηση. Ρωτάει ένας φίλος ακροατής, γιατί έχουμε λέει κίνηση αυτές τις μέρες που ξεκινάνε τα σχολεία. Λέει, τα παιδιά πάνε λέει στα σχολεία λέει, με τα αυτοκίνητά τους. Σας έλεγα νωρίτερα, 2.500 είναι μόνο τα δρομολόγια τα οποία υπάρχουν από την περιφέρεια για τη μεταφορά μαθητών. 2.500 μικρά μεγάλα λεωφορεία τα οποία πάνε και έρχονται. Πρώτον, υπάρχουν τα ιδιωτικά σχολεία που επίσης έχουν δρομολόγια. Βεβαίως υπάρχουν και οι γονείς που μεταφέρουν τα παιδιά στα σχολεία. Άρα να λοιπόν γιατί φορτώνει η κίνηση. Δεν είναι μαθηματικά. Έτσι. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε γιατί γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Κύριε Κιμιονίδη, πήρα το μήνυμα, αλλά αυτό θα το κουβεντιάσουμε. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό με αφορμή το επερχόμενο σχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Θα σας καλέσω εγώ μετά τους τίτλους την εκπομπή για να τα πούμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα τώρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο της Πομιδά, τον κύριο Παραδιά. Έχουμε 2-3 πράγματα να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γιατί ζητάτε την παράταση για τα νίκια? Τα νίκια θεωρητικά από την 1η Οκτωβρίου πρέπει να πληρώνονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Γιατί η Πομιδά ζητάει αυτό να πάει από την
3: Ελλάδα? Ναι, αλλά σε ποιο τραπεζικό λογαριασμό?
1: Υποτίθεται ότι είναι δηλωμένο ένα τραπεζικό λογαριασμό.
3: Ναι, αν δεν είναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ακριβώς.
1: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ναι, μισό λεπτό. Όταν εμείς υποβάλλουμε φορολογική δήλωση, δεν μας λέει έτσι κι αλλιώς δηλώστε έναν τραπεζικό λογαριασμό σε περίπτωση που είναι να πάρετε λεφτά πίσω?
3: Αυτό είναι άλλο.
1: Α.
3: Και είναι άλλο αν θες να εφαρμόσεις ένα μέτρο στο οποίο εσύ θέλεις να ελέγξεις πλήρως τη χρηματορροή ανάμεσα στο τραπεζικό λογαριασμό του ενοικιαστή και στο τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Εκεί θα πρέπει να έχεις δηλωμένη στη συγκεκριμένη μίσθωση, δηλαδή στην εφαρμογή των μισθώσεων,
1: ναι,
3: ή το ΜΙΔΑ, συγκεκριμένο λογαριασμό που θα κατατίθεται τα ενίκια στη συγκεκριμένη μίσθωση. Και εδώ μπαίνουν πολλά θέματα προς διευκρίνηση. Αν ο ιδιοκτήτης δεν είναι ένας, αλλά είναι δύο, είναι τρεις, εκεί θα πρέπει να έχει δηλωθεί έστω ένας λογαριασμός, ο οποίος θα πρέπει να είναι κοινός, δεν θα πρέπει να είναι, αρκεί να είναι του ενός, μπορεί να είναι και τρίτου, μπορεί να είναι ενός συζύγου, μπορεί να είναι ενός δικηγορικού γραφείου που κάνει αυτή τη δουλειά γιατί ο ιδιοκτήτης...
1: Αυτά όλα δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα.
3: Όχι,

0: Τα όλα δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα. Ο νόμος προβλέπει την έκδοση μιας υπουργικής απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί κατόπιν εισήγησης της ΑΔΕ.
1: Προς το παρόν δεν υπάρχει.
0: Προς το παρόν δεν έχουμε δει να υπάρχει κάτι από όλα αυτά. Και κυρίως όλο αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί εάν δεν έχει ανοίξει το Μητρό, του ομίδα που λέμε.
1: Αυτό το ομίδα θα το κουβεντιάσουμε, γιατί μου έχει μπει λίγο έτσι καρφί στο μάτι αυτή η ιστορία. Αντιβάλλοντα σε μια τάξη.
0: Είναι μια βαριστόμαχη ιστορία, ναι, για όλου.
1: Αυτό θυμίζω, αφού το βάζετε πάνω στο τραπέζι, ναι, Πρόεδρε, ναι, θυμίζω ότι αυτό ήταν να ξεκινήσει Ιούλιο. Δεύτερο 15ήμερο Ιουλίου να μπουν, και μάλιστα στην αρχή είχαν πει θα μπουν τα αγροτεμάχια πρώτα κλπ. Θα γίνει μια προσπάθεια.
0: Ναι, όλο αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί θα εμπλακούν σε αυτό όλοι οι ιδιοκτήτες της χώρας, για όλες τις ιδιοκτησίες της χώρας στην πραγματικότητα,
1: okay,
0: και θα εμπλακούν και όλοι οι φοροτεχνικοί της χώρας για αυτό το πράγμα. Για να μπορέσουμε να ταιριάσουμε πράγματα τα οποία είναι σε εντελώς διαφορετικές πλατφόρμες, όπως είναι το κτηματολόγιο, όπως είναι το Ε9, αλλά και να δηλωθούν οι χρήσεις, οι μισθώσεις και όλα αυτά και όλα αυτά. Αυτό όλο δεν είναι εύκολο να γίνει, είναι αξιόλογο έργο, δεν λέμε, αλλά απ' την άλλη, για να έχετε υπόψη σας ότι και ο κόσμος έχει υποστεί μια κόπωση με όλες αυτές τις πλατφόρμες και όλες αυτές τις δηλώσεις.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Να σκεφτείτε τα τελευταία χρόνια πόσες φορές έχουν κληθεί να δηλώσουμε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Έτσι. Δηλαδή, εδώ, αν θα γίνει, αν το μίδα προχωρήσει, θα πρέπει να το ξανασκεφτεί οποιαδήποτε κυβέρνηση την επόμενη 20ετία να ζητήσει από οποιοδήποτε ιδιοκτήτη να κάνει οποιαδήποτε δήλωση.
1: Όχι, μην είσαστε.
0: Όλα τα στοιχεία εκεί.
1: Ναι, okay.
0: Γιατί ο μίδα δεν έχει μόνο το κόστος και το χρόνο που θα ασχοληθεί κανείς για την σύνταξή του, μετά είναι και η διατήρησή του, η ενημέρωσή του. Δηλαδή πρέπει να είναι διαρκώς ενημερωμένο ως προς τις χρήσεις, ως προς
1: τα πάντα. Οποιαδήποτε αλλαγή υπάρχει πρέπει να ενημερώνεται, ας πούμε.
0: Επειδή λοιπόν δεν έχει τρέξει η εφαρμογή των μισθώσεων, είτε η παλιά είτε η καινούργια, στην οποία να υποχρεωθούν οι ιδιοκτήτες να δηλώσουν πρώτον ποιες είναι οι ενεργές μισθώσεις που έχουν και δεύτερον σε ποιο τραπεζικό λογαριασμό θα κρατήσει το νίκη σε κάθε μία από αυτές. Μόνο έτσι μπορεί να το ελέγξεις.
1: Πάμε παρακάτω. Να σας πω, έχετε βάλει και άλλο ένα ζήτημα και αυτό, να σας πω την αλήθεια, με ιντρίγκαρε λίγο. Βγάλατε μια ανακοίνωση σχετικά, λέει, με το ότι είναι παράνομη κατασκευή δεύτερης υποδομής οπτικών ινών σε κτίρια που επιδοτήθηκαν σε σχετικά προγράμματα που υπάρχουν. Δηλαδή στην πολυκατοικία τη δικιά μου, για να το πω για να καταλάβει ο κόσμος, ο πρώτος που έβαλε οπτικές ίνες ουσιαστικά προεγκαταστάθηκαν για όλους τους ορόφους. Αν δηλαδή κάποιος άλλος από άλλη εταιρεία, από άλλο όροφο, θέλει να συνδεθεί με οπτική ίνα, πάει στο δίκτυο το οποίο ήδη είναι εγκατεστημένο και προσθέτει το δικό του, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αν πάει εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Το πρόβλημα ποιο είναι, να ξαναφτιαχτεί καινούριο υποδομή?
0: Μισό λεπτό. Έχουμε δύο ειδών κτίρια. Έχουμε κτίρια τα οποία εγκαταστάθηκε μια κεντρική εγκατάσταση για οπτική ίνα.
1: Μάλιστα.
0: Και επιδοτήθηκε από το πρόγραμμα Smart Readiness.
1: Okay.
0: Ή εγκαταστάθηκε και δεν επιδοτήθηκε, χωρίς επιδότηση.
1: Μάλιστα.
0: Έλα όμως που το 100% είναι με επιδότηση φτιαγμένες.
1: Ναι.
0: Όταν υπάρχει επιδότηση, ο δεύτερος που θα έρθει πάροχος να εγκαταστήσει είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει την ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση, η οποία είναι περιουσιακό στοιχείο της διαχείρισης του κτηρίου. Αυτό όμως, για να το επιτρέψει ο πρώτος, γίνεται μια συμφωνία μεταξύ τους και ο δεύτερος καταβάλει στον πρώτο προφανώς κάποιο ενίκιο
1: συμβολικό. Λοιπόν,
0: δεν θέλουν να καταβάλουν. Λοιπόν, ο δεύτερος δεν θέλει να καταβάλει. Και λέει, εγώ δεν θέλω να καταβάλω, δεν κάνω εγώ αυτή μια ζωή. Θα βάλω δικό μου. Θα βάλω δική μου, ναι.
1: Ξανασκάβει καινούργια.
0: Ξανασκάβει το δρόμο, ξανασκάβει το πεζοδρόμιο, ξανατρυπάει την πρόσωψη του κτηρίου, ξαναπερνάει δεύτερες γραμμές μέσα στην είσοδο, βάζει δεύτερο μεγάλο κουτί δίπλα στο αρχικό το πρώτο, βάζει και υποκουτιά σε όλους τους ορόφους κτλ. Και γεμίζει την πολυκατοικία.
1: Άρα,
0: με καλώδια, με καταστάσεις.
1: Έχετε τέτοια περιστατικά? Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δηλαδή υπάρχει καταγγελία κόσμου.
0: Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο είδατε τα δημοσίευματα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Ότι γίνονται μάτς στις εισόδους των πολυκατοικιών, όπου έχει το δεύτερο και λέει τι με νοιάζει εμένα τι κάνει ο πρώτος. Αυτό που εμείς λέμε είναι το εξής. Αν δεν έχει επιδοτηθεί η πρώτη εγκατάσταση, μπορεί να μπει και ο δεύτερος και ο τρίτος και ο τέταρτος και ο πέμπτος, όποιος θέλει. Αν όμως τα λεφτά έχουν δοθεί από το Smart Readiness, έχει βγει δηλαδή
1: σήμα από το κρατικό,
0: σήμα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν μπορεί να μπει δεύτερη γραμμή με τίποτα. Η γραμμή πρώτη είναι η ιδιοκτησία της πολυκατοικίας και ο πρώτος εγκαταστάτης είναι υποχρεωμένος να κλειδώσει το κουτί και να παραδώσει τα κλειδιά στο διαχειριστή
1: πολυκατοικίας. Άρα αυτό γίνεται για να μην έχουμε δεύτερες και τρίτες και τέταρτες.
0: Ακριβώς. Δηλαδή

0: καραγκιοζοποίηση, ας πούμε, των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας στον ύψιστο βαθμό, χωρίς να υπάρχει λόγος μόνο και μόνο για λόγους εμπορικού ανταγωνισμού και εμπορικού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
1: Κύριε Στάτος Παραδιάς, ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων. Ο Γιώργος Μλέγης, πάση αγωγός αποχέτευσης Αγίου Αναργύρου επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, έξω από το πάρκο ανακύκλωσης. Η δισοσμία, λέει, είναι απίστευτη. Υποψιάζομαι, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον Ηρακλή να πω. Όχι τον αδερφό μου. Ο Ηρακλής έχει στείλει ένα μήνυμα μέσω Viber. Πρέπει να είναι οδηγός φορτηγού και μας στέλνει μήνυμα με σχετική φωτογραφία από τη Βαρκελόνη. Καλημέρα. Καλημέρα να πω στον Ηλία που έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία Ανατολή στον Κορινθιακό. Καλημέρα στον φίλο ακροατή. Έχει κινητό που τελειώνει σε 4.96. Τι συναυλία, από το 25 του μήνα. Άλλη συναυλία αυτή. Γεια σου, Τασούλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σέρες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι η νέα δραματική σειρά Μπλε Ώρες έρχεται σήμερα στο πρόγραμμα του Sky στις 9 η ώρα το βράδυ. Με ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και την Πάολα να ερμηνεύει το τραγούδι των τίτλων Το Πρόστιμο σε μουσική του Χρήσου Στυλιανού και στίχους της Λίνας Δημοπούλου. Απόψε το βράδυ, λοιπόν, οι Μπλε Ώρες ξεκινάνε το ταξίδι τους, το τηλεοπτικό τους ταξίδι στην τηλεόραση του Sky. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλετε να κερδίσετε δωροεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντα.

0: Ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.
5: Καλημέρα και στη Ρώμη μου στέλνουν μηνύματα από την Ιταλική πρωτεύουσα. Αυτά είναι τα ωραία. Χαιρόμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε μια κουβέντα. Είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ο κύριος Τάσος Αυραντίνης είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών. Είδα ένα άρθρο του, ένα σχόλιο του αναφορικά με την ιστορία της Πίζα. Με αφορμή και το γεγονός ότι ξεκινάει σήμερα η σχολική χρονιά. Χθες η Κυριακάτικη Καθημερινή είχε ένα αφιέρωμα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία και βάζει πάνω στο τραπέζι διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα ο κύριος Αυραντίνης. Καλημέρα κύριε Αυραντίνη, τι κάνετε?
6: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έχουμε καιρό να τα πούμε, η αλήθεια είναι. Σας το έλεγα και χθες στο τηλέφωνο. Υπό άλλες συνθήκες, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, βάζετε κάποια πράγματα πολύ ενδιαφέροντα από τη διάγνωση, τίτλος «Τη μεταρρύθμιση». Και βάζετε τον παράγοντα και του καθηγητή, δηλαδή του ανθρώπου ο οποίος μεταλαμβαδεύει γνώσεις, αλλά από την άλλη μεριά και του προγράμματος σπουδών των σχολείων της χώρας μας. Να το κουβεντιάσουμε λιγάκι. Θεωρείτε, καταρχήν η PISA, οι εξετάσεις αυτές που δίνονται, εκεί έχουν το ενδιαφέρον τους στο τι γνώση μεταδίδεται από τους καθηγητές και τι πρόγραμμα σπουδών υπάρχει. Εκεί εντοπίζονται οι αδυναμίες οι ελληνικές.
6: Ναι, να πούμε καταρχάς ότι το ζητούμενο στην έρευνα PISA είναι διαχρονικά τώρα το εάν και κατά πόσον οι μαθητές στις χώρες που συμμετέχουν διαθέτουν μια σειρά από βασικές ικανότητες τις οποίες στις μέρες μας απαιτείται να διαθέτει κάποιος απόφυτος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης,
5: ναι,
6: ώστε να θεωρείται λειτουργικά εγράμματος. Οι ικανότητες αυτές των σημερινών μαθητών και των αυριανών εργαζομένων συνδέονται λοιπόν ευθέως με την, και με την οικονομία, με την ανάπτυξη και την ευημερία των κοινωνιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με μελέτη, λίγο παλιότερη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας, μια μόνο μικρή βελτίωση της τάξης των 25 μονάδων, μάλιστα ας πούμε το 500 θα μπορούσε, στο PISA, ναι, θα μπορούσε να έχει μεσοπρόθεσμο όφελος στο επίπεδο του μέσου ετήσιου ΑΕΠ της χώρας της τάξης του 5%.
5: Τεράστιο.
6: Τεράστιο. Λοιπόν, τώρα,
5: αυτό συγγνώμη αποδεικνύει, κυρία Αυραντίνη, με λίγα λόγια, την κομβική σημασία που έχει ο ρόλος της παιδείας.
6: Βέβαια, γι' αυτό και όσα έχει θεσπίσει το PISA από το 2000.
5: Ναι. Πάντως ακούω μουρμούρα για το PISA, δηλαδή ακούω κάποιες φωνές από την πλευρά των εκπαιδευτικών ότι δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, δηλαδή η επιλογή των μαθητών, των σχολείων, των μαθημάτων κλπ. Αλλά δεν ξέρω.
6: Αυτά δεν ισχύουν, ναι. Είναι βέβαιο ότι δεν ισχύουν και πλέον και οι αντιδράσεις είναι περιορισμένες, έχουν περιοριστεί σε κάποιους μικρούς συνδικαλιστικούς κύκλους
5: που
6: δεν έχουν καμία απήχηση.
5: Η ουσία είναι ότι
6: τα αποτελέσματα του 25 είναι και καλά και κακά για την Ελλάδα. Αλλά, σίγουρα δεν είναι αποτελέσματα για πανηγυρισμούς, αλλά ούτε πρέπει να τα δούμε κάπως μηδενιστικά. Γιατί για πρώτη φορά, ύστερα από περισσότερο από 20 χρόνια σχεδόν, ανακόπτεται μια πορεία διεύρυνσης της απόστασής μας από το μέσο όρο του ΩΣΑ. Mm-hmm. Στα μαθηματικά μειώνεται μάλιστα η απόσταση, ενώ σε σύγκριση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε περιορίσει και την απόκληση και στην κατανόηση του κειμένου. Αυτά είναι τα θετικά, δεν σημαίνει όμως ότι αντιστρέψαμε τη μακροχρόνια πτωτική πορεία. Το σημαντικότερο όμως είναι άλλο, είναι ότι το PISA δεν είναι

0: ένας βαθμός για να βάλουμε στην κυβέρνηση ή στο εκπαιδευτικό. Είναι διάγνωση για το εκπαιδευτικό σύστημα.
1: Ναι, το θέμα είναι
0: η αξία μιας διάγνωσης ναι. είναι να μπορούμε να οδηγηθούμε σε θεραπεία, ναι. δηλαδή σε μεταρρυθμίσεις.
1: Οι μεταρρυθμίσεις προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν, πώς το εκτιμάτε εσείς αυτό?
0: Μάλιστα. Πρώτον, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια αυτονομία της σχολικής μονάδας. Δεν μπορεί ένα Υπουργείο στην Αθήνα να διοικεί στην πράξη χιλιάδες σχολεία με εντελώς διαφορετικές ανάγκες. Πρέπει ο Διευθυντής και η σχολική μονάδα να αποκτήσουν ουσιαστικές αρμοδιότητες στην οργάνωση του σχολείου, στη διαχείριση των πόρων του, στις μεθόδους τις εκπαιδευτικές που θα χρησιμοποιούν και στη διαχείριση και του ανθρώπινου δυναμικού. Δηλαδή, το κράτος πρέπει να πάψει να προσπαθεί να είναι ο διαχειριστής, κύριε Ψάλτη, κάθε σχολείου και να γίνει ένα πράγμα. Ο εγγυητής της ποιότητας και των αποτελεσμάτων.
1: Άρα αυτονόμηση. Έτσι, κάθε σχολική...
0: Η αυτονομία με έλεγχο, βέβαια, ναι. είναι μια πρώτη μεγάλη πολιτική. Πρέπει να σας πω ότι ήδη οι χώρες, τα αποτελέσματα PISA που δημοσιεύτηκαν προχθές, έχουν προκαλέσει ένα σεισμό διεθνώς. Διότι έχουμε μια τεράστια πτώση όλων σχεδόν των χωρών. Ο μέσος όρος δηλαδή, του ΩΣΑ έχει καταρρεύσει. Και όλες οι χώρες έχουν αρχίσει και προβληματίζονται για το τι πρέπει να κάνουν.
1: Πρέπει να κάνουν.
0: Δεν είναι ελληνικό, σας το ξαναλέω.
1: Ναι, κύριε Βραντίνη, θυμάμαι παλαιότερα ότι οι σκανδιναβικές χώρες, η Φιλανδία ήταν πάρα πολύ μπροστά κλπ. Και τώρα βλέπω, ας πούμε, η Εσθονία ξεπετάχτηκε από την Ευρώπη.
0: Την τελευταία δεκαετία συνεχώς η Εσθονία είναι μπροστά.
1: Ναι.
0: Είναι μπροστά. Μετά, αυτό που θα έλεγα είναι ότι. Και επίσης ένα θέμα που θέτουν πάρα πολλές χώρες είναι ότι έχουν παρασυρθεί από την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης. Και θεωρούν ότι πρέπει λίγο να το ξαναδούν το θέμα. Θεωρούν δηλαδή ότι η τεχνολογία είναι μεν εργαλείο, αλλά δεν είναι εκπαιδευτικό σκοπός. Mm-hmm. Η Σουηδία, για παράδειγμα,
1: ξαναγυρίζει πάλι λίγο.
0: Στρέφεται πλέον σε πολύ αυστηρότερη ρύθμιση του χρόνου οθόνης,
1: ναι.
0: γιατί μια από τις αιτίες είναι η έκθεση Μάλιστα. των μαθητών υπερβολικά στη νέα τεχνολογία. Λοιπόν, σε αυστηρότερη ρύθμιση του χρόνου οθόνης και επενδύει ξανά στα έντυπα βιβλία. Ενώ αυτός ο προβληματισμός που σας λέω έχει ξεκινήσει και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ας πούμε στη Γερμανία η κυβέρνηση έχει πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες ήδη, ανακοίνωσε σημαντικές πρωτοβουλίες, όχι έχει πάρει, για την αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών τους.
1: Αυτή τη δυνατότητα για να κλείσουμε έτσι αυτή τη στιγμή επικοινωνία την έχουμε εμείς, δηλαδή είμαστε αρκετά ευέλικτοι με βάση τα αποτελέσματα που βγαίνουν, όπως ας πούμε αυτή την περίπτωση, να διαφοροποιήσουμε το μείγμα του τι πρέπει να γίνεται στα σχολεία, ή είμαστε πιο καθυστερημένοι σε ζητήματα αυτά?
0: Μπορούμε να το κάνουμε εφόσον το θέλουμε. Τρία πράγματα πρέπει να κάνουμε: αυτονομία, αξιολόγηση και επιλογή. Σας είπα για την αυτονομία. Η αξιολόγηση είναι το δεύτερο σημαντικό. Η αντικειμενική μέτρηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Mm. Και η ουσιαστική αξιολόγηση τόσο των σχολείων όσο και των εκπαιδευτικών. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή που πρέπει να κάνουμε.
1: Και το τρίτο?
0: Ελεύθερη επιλογή σχολικής μονάδας από τους γονείς.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ναι. με μια φράση. Το ελληνικό σχολείο δεν χρειάζεται, κύριε Ψάλτη, περισσότερες εγκυκλίους. Χρειάζεται περισσότερη ελευθερία, περισσότερη εμπιστοσύνη για να πετύχει και περισσότερη λογοδοσία, έτσι.
1: Ναι, για να εξηγήσει τα αποτελέσματα.
0: Ναι, βέβαια. Ένα τελευταίο θα σας πω μόνο για να καταλάβετε ότι δεν είναι
1: για
0: θέμα
1: να κλείσουμε,
0: του πόσους διορισμούς κάνουμε. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε 53.000 διορισμούς και έχουμε μια από τις χαμηλότερες, μάλλον έχουμε ένα ποσοστό εκπαιδευτικών προς μαθητές που είναι 8,5 μαθητές ανά εκπαιδευτικό. Η Ελλάδα είναι δεύτερη. Την κατάταξη σε αυτό το πράγμα. Και όμως δεν έχουμε λύσει τα προβλήματά μας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ Έτσι. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Βάζετε πολύ
0: ωραία. Καλά.
1: Καλημέρα κύριε Βραντίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Κύριε Στάσος Αβραντίνης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών για την ιστορία της PISA και ουσιαστικά για τα σχολεία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων και ο Άρης Πρωτοσάλτε ακολουθεί. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή

0: που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου, στο Σκαραμαγκά, στην Κατεχάκη και στην Παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς το λιμάνι του Πειραιά. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα συρρέει από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οικία προκειμένου αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εν τω μεταξύ, σήμερα στη μία το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέ Τριζάι ενεπλάκει σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Από το βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασαν οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο στο beach bar ήταν και ο Αλκέ Τριζάι, που είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού.

0: Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίς σήμερα το πρωί η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 107,8 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,48%. Εν τω μεταξύ, αναβλήθηκε η συνάντηση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπου των χωρών του κόλπου και του Ιράν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι επιχειρήση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό και τη διάσωση 25 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία ημιβυθίστηκε. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ διασώθηκαν 51 άτομα. Σύμφωνα με δήλωση των διασωθέντων, στη Λέμβο επέβαιναν 77 μετανάστες. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή των Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία και συμπλήρωσε πως δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή χωρίς το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Στη Σουηδία και στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμήματων, το κεντροαριστερό μπλοκ πέρασε μπροστά από τους συντηρητικούς και εξασφαλίζει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο και 176 έδρες, ενώ τα συντηρητικά κόμματα συμπεριλαμβανομένων των ακροδεξιών δημοκρατών της Σουηδίας εκλέγουν 173 βουλευτές. Για την πλειοψηφία απαιτούνται 175 έδρες. Τα τελικά αποτελέσματα μπορεί να μην ανακοινωθούν πριν από την Τετάρτη, καθώς χρειάζεται ακόμη να καταμετρηθούν οι ψήφοι του εσωτερικού και η διαφορά είναι οριακή. Απόψε θα γίνει μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη 1, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦΕΞΗ του τραμ. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Στο μείον 3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΆΚΑ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα Άκτο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ και κατέκτησε το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στον μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση και η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά.

0: έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότια δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια?

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
1: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
8: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
9: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
10: Όλα σε ένα σημείο.
9: Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
11: Από επαγγελματίες για

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Στα 12 λεπτά μετά τις 8 ξεκινάμε και σήμερα παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Σήμερα είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Καθώς επίσης και του Αγίου Θεοκλέως, του Μάρτυρος.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Στα 12 λεπτά μετά τις 8 ξεκινάμε και σήμερα παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή.

Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Σήμερα είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Καθώς επίσης και του Αγίου Θεοκλέως, του Μάρτυρος. Κάθε μέρα, μάλλον κάθε φορά, κάθε χρόνο, τέτοια ημέρα, έτσι γυρίζω στα παιδικά μου χρόνια, γιορτάζει η Εκκλησία της Ενορίας, στη γειτονιά που γεννήθηκα πάνω στον Τίμιο Σταυρό. Σήμερα γιορτάζει ο Σταύρος, σήμερα γιορτάζει η Σταυρούλα. Χρόνια τους πολλά και καλά. Εδώ βλέπω στη λίστα και άλλα ονόματα, Σταυριανή. Υπάρχει και το όνομα Σταύρακας. Ναι. Όπως επίσης και ο Θεοκλής.

Σήμερα είναι η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Και με κάθε ευκαιρία λέμε ότι η μικρασιατική καταστροφή αποτελεί την μεγαλύτερη και με διαφορά καταστροφή διαχρονικά του ελληνικού γένους. Γιατί έσβησε η παρουσία των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, η προαιώνια. Σαν σήμερα, το 326, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντινού, η Ελένη, ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ τον Σταυρό του Μαρτυρίου. Γι' αυτό και είναι η ύψωσης σήμερα, έτσι, του Τιμίου Σταυρού. Σαν σήμερα το 1814, ανήμερα της γιορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη Φιλική Εταιρεία, σύμφωνα με μία εκδοχή. Και πάλι εδώ γυρίζουμε στα μαθητικά μας χρόνια. Αυτούς τους τρεις έπρεπε οπωσδήποτε στο μάθημα της ιστορίας να τους ξέρουμε, να τους γνωρίζουμε. Σαν σήμερα το 1867, ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει το περίφημο βιβλίο του «Κεφάλαιο», που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. Και βεβαίως, στην ουσία αποτελεί το ιερό βιβλίο του κομμουνισμού. Τέλος σας σήμερα το 1890. Ιδρύεται στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας. Από τα μέλη του οποίου, 3 χρόνια μετά, θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσιων. Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης.

Σήμερα έχει γενέθλια ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Και σαν σήμερα το 2001 πεθαίνει ο τεράστιος Στέλιος Κατζατζίδης. Και το 2022 η επίσης τεράστια Ειρήνη Παπά.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Από χθες, έτσι η ατμόσφαιρα θυμίζει έντονα φθινόπωρο, με θερμοκρασία πολύ πιο κάτω από αυτή που είχαμε συνηθίσει. Άρχισαν σιγά σιγά τα παράθυρα να κλείνουν, οι μπαλκονόποτες να αρχίζουν όχι να κλείνουν ερμητικά, αλλά να μην είναι ορθά ανοιχτές. Σιγά σιγά να αναζητάς και ένα σκέπασμα όταν πας να κοιμηθείς. Να πούμε ότι και σήμερα το πρωινό ήταν μουντό, συννεφιασμένο, όμως η συνέχεια δεν θα είναι συννεφιασμένη. Όσο περνάει η ώρα, η μέρα, μέσα στη μέρα, ο ήλιος θα αρχίσει να κυριαρχεί στον ουρανό. Η θερμοκρασία όμως θα φτάσει μέχρι και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Και σε αυτά τα επίπεδα της θερμοκρασίας, 24-25 βαθμούς, θα κοιμανθούμε τις επόμενες ημέρες. Μια μικρή άνοδο βλέπουμε στο τέλος της εβδομάδας, Πέμπτη Παρασκευή. Μην φανταστείτε όμως κάτι ιδιαίτερο. Ανώτερο θερμοκρασίας 26. Αυτό που παρατηρώ με ικανοποίηση είναι ότι όταν τελείωσε ημερολογιακά το καλοκαίρι και μπήκαμε επίσης ημερολογιακά το φθινόπωρο,

Ναι, και ο καιρός συμβάδιζε με αυτό. Παλιότερα, τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε ακόμα 42 Αυγούστου, που το λέγανε κάποιοι έξυπνα. Τώρα αυτό δεν συμβαίνει. Και λέμε με την αλλαγή την κλιματική ότι πολλές φορές δεν διακρίνουμε τις εποχές. Τώρα αυτό, τουλάχιστον στην προκειμένη περίπτωση, δεν φαίνεται. Και είναι θετικό. Α, και κάτι ακόμα, ναι. Το ξεχάσαμε και κακώς. Γιατί εσείς, αν σήμερα, το 14 Σεπτεμβρίου του 1999, είχαμε μια αεροπορική τραγωδία. Το πρωθυπουργικό Falcon, το αεροπλάνο δηλαδή, δεν κατέπεσε. Παραλίγο δεν κατέπεσε, πηγαίνοντας στην Ρουμανία με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιάννο Κρανιδιώτη. Αλλά έχασε απότομα ύψος και όσοι μέσα στο αεροπλάνο δεν φορούσαν ζώνη, έχασαν τη ζωή τους. Ανάμεσά τους, επαναλαμβάνω, και ο τότε αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιάννος Κρανιδιώτης. Μια τεράστια απώλεια, νομίζω ήταν ένα θέμα που το θυμόμαστε, έτσι. Για τους μικρότερους δεν λέει και πολλά. Για την τεράστια απώλεια του συγκεκριμένου, ο οποίος ήταν Κύπριος στην καταγωγή και πολλοί έλεγαν ότι ήταν και θα ήταν και ο επόμενος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τέλος πάντων. Πάμε στα θεματάκια μας.

Ξεκινώντας από την παγκόσμια εικόνα και από την κατάρρευση βεβαιοτήτων και μύθων. Η βεβαιότητα και ο μύθος ότι η πανίσχυρη μηχανή πολεμική των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως επίσης και η πανίσχυρη μηχανή για τα δεδομένα της περιοχής εκεί, της Σαουδικής Αραβίας, ότι δεν θα άφηναν αυτή τη συμμορία των Χούθη, των πρόξη, των αντιπροσώπων δηλαδή του Ιράν, εκεί στα στενά το πέρασμα στην Ερυθρά Θάλασσα, δεν θα τους άφηναν να κάνουν και πολλά. Δυστυχώς όμως, οι Χούθη, οι πρόξη λοιπόν των Ιρανών, κάνουν πολλά. Και κερδίζουν έδαφος, κερδίζουν εδάφη μάλλον. Τόσο πολύ που απειλούν ή καταλαμβάνουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, τόσο πολύ που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το πετρέλαιο, το βαρέλι, πωλείται στα σχεδόν 108 δολάρια. Και που είσαι ακόμα. Εκτιμήσεις λένε ότι αν έχουμε αυτό, αυτή την τιμή, όταν θα ξεκινήσει η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, αυτό θα είναι κοντά στο 1,90. Θα υπάρχουν πολλοί άραγε που με αυτή την τιμή θα πάνε να αγοράσουνε, να προμηθευτούνε πετρέλαιο. Δεν το ξέρω. Δεν είμαι όμως καθόλου σίγουρος. Και επαναλαμβάνω, τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Οι εκτιμήσεις μιλούν για μια κατάσταση που δεν πρόκειται να αλλάξει σύντομα. Και αφού μιλάμε στο πολεμικό πεδίο, έτσι, και αφού δεν θα αλλάξει σύντομα, αυτή η τιμή θα υπάρχει. Και αφού υπάρχει, θα το πληρώνουμε και εμείς. Θα το πληρώνουμε ακριβά. Και όχι μόνο με τη θέρμανση, αλλά και με την κίνηση. Και όλα αυτά, εννοείται ότι συμπαρασύρουν και τις τιμές των προϊόντων. Καταλαβαίνετε. Δεν συνεχίζουμε καλά. Εδώ και θα λέγαμε δεν ξεκινάμε καλά, αλλά έχουμε ήδη ξεκινήσει. Δεν συνεχίζουμε καλά με αυτή την υπόθεση. Ερχόμαστε στα πιο δικά μας. Αυτά βεβαίως δικά μας είναι, μάλλον και αυτά δικά μας είναι και όλου του κόσμου. Αλλά πάμε στα πολύ δικά μας, στα ελληνικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο Καστελόριζο, έμεινε εκεί 3 μέρες. Και οι Τούρκοι, πραγματικά είναι αυτή η έκφραση, η λαϊκή, έφαγαν τα λυσακά τους. Γιατί δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί ο Πρωθυπουργός, δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί ένοπλες δυνάμεις και ακόμα και δυνάμεις ασφαλείας, δηλαδή αστυνομία και πυροσβεστική, λιμενικό. Πολύ καλή η παρουσία του Πρωθυπουργού, πολύ καλά και τα μέτρα για να πάει κάποιος εκεί, είτε ένστολος να μείνει, να υπηρετήσει, είτε κάποια οικογένεια να εγκατασταθεί στο Καστελόριζο. Ναι, ήταν καλά μέτρα, επαναλαμβάνω, 5.000 το χρόνο για μια οικογένεια με παιδιά. Όμως τώρα αυτές, να το πω, εξυπνάδες που μας θύμισε ο Πρωθυπουργός ότι στην αρχή της κρίσης, μάλλον η αρχή της κρίσης, σημαδεύτηκε από την παρουσία του τότε Πρωθυπουργού, του Γεωργάκη Παπανδρέου, στο Καστελόριζο, από εκεί, από το ιδηλιακό εκεί σημείο στο λιμάνι. Στην ουσία ανήγγειλε την αρχή των δεινών με την καταφυγή της χώρας μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τα γνωρίζουμε, τα ξέρουμε. Δεν τα ξεχάσαμε, στο πετσί μας τα νιώσαμε. Δεν χρειάζεται ο Πρωθυπουργός όμως να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Το θεωρώ λίγο άκομψο και εν πολλής υπερβολικό. Θα μου πείτε, εκλογές έρχονται. Έχουμε να δούμε και θα ακούσουμε και να ακούσουμε πολλά.

τώρα. Ο Πρωθυπουργός ήταν στο Καστελόριζο, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ήταν στη Θεσσαλονίκη. Έκανε την ομιλία του και την επόμενη μέρα δέχθηκε πλήθος καταιγισμό ερωτήσεων στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Και εδώ τα πράγματα ήταν οργανωμένα και μ' αρέσει όταν είναι οργανωμένα. Θυμάμαι παλιότερα ότι οι πρωθυπουργοί δίναν συνεντεύξεις τύπου στη Ρέμβη, σε ένα παραλιακό κέντρο εκεί στη Θεσσαλονίκη. Και οι δημοσιογράφοι ήταν γύρω-γύρω στα τραπέζια. Λες και είναι... πήγαν για τσίπουρο. Τώρα ήταν πολύ οργανωμένοι και αυτή η εικόνα μου άρεσε. Και όταν έδινε συνέντευξη ο Πρωθυπουργός, και τώρα ο Ανδρουλάκης και βεβαίως και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Η εικόνα που πήραμε, αποκομίσαμε από το συγκεκριμένο, από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια και φάνηκε. Ήταν διαβασμένος, δούλεψε για να παρουσιαστεί. Στην ουσία να παρουσιαστεί στην ελληνική κοινή γνώμη. Να παρουσιάσει το έργο που κάνει το ΠΑΣΟΚ. Το κυβερνητικό έργο. Να παρουσιάσει τα 7 πρώτα νομοσχέδια. Να δείξει ότι είναι ο εναλλακτικός πόλος κυβερνησιμότητας στη χώρα μας. Επαναλαμβάνω, και ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ έκαναν πολύ καλή δουλειά. Όμως εκεί μπαίνει μια τελεία. Δεν έχει συνέχεια. Και δεν έχει συνέχεια γιατί. Διότι είναι ξεκάθαρο και το έχουμε αναφέρει νομίζω πολλές φορές, ότι ενώ ο Ανδρουλάκης είναι πανίσχυρος στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, αυτό που λέγεται το γκέλ στην ελληνική κοινωνία δεν υπάρχει. Δεν περνάει, ρε παιδί μου, στην ελληνική κοινωνία, στους ψηφοφόρους, ο συγκεκριμένος δεν πείθει. Καλός ή κακός, αυτή είναι η πραγματικότητα. Επαναλαμβάνω, ήταν διαβασμένος, οι απαντήσεις του, οι περισσότερες που έδωσε. Δεν την παρακολούθησα όλη τη συνέντευξη τύπου, ένα μέρος την παρακολούθησα όμως. Ήταν εξαιρετικές, αλλά τι να το κάνεις. Όταν κάνεις αυτή τη δουλειά και δεν έχει αποτέλεσμα, προκύπτει. Το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Και αν κάποιοι φροντίσουν πάλι να μπούμε σε αυτή την γνωστή κουβέντα αμφισβήτησης, περί αμφισβήτησης των δημοσκοπήσεων, να πούμε ότι ποτέ οι δημοσκοπήσεις, ακόμα και πιο αναξιόπιστες, δεν έχασαν τη σειρά. Ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος. Έχασαν τα ποσοστά. Και επίσης, όταν όλες οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν αυτή την εικόνα, μάλλον αυτή η εικόνα κυριαρχεί εκεί έξω, στην κοινωνία, στους ψηφοφόρους. Στο ΠΑΣΟΚ κάνουν την προσπάθειά τους. Περιχαρακώνονται και λένε ότι εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε την κυβερνητική πρόταση. Πρέπει να είμαστε πρώτοι. Για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Γιατί χωρίς εμάς πολιτική αλλαγή δεν θα υπάρξει. Να τα διλήμματα. Θα πιάσουν στους ψηφοφόρους. Μάλλον όχι. Γιατί υπάρχει και ο Τσίπρας. Και ο Τσίπρας υπάρχει γιατί ο Ανδρουλάκης είναι αυτό που λέμε. Δεν πείθει, δεν έχει γκέλ στην ελληνική κοινωνία. Για φανταστείτε ένας Ανδρουλάκης, ένα ΠΑΣΟΚ να κινούνταν μάλλον στην περιοχή των 20-25 μονάδων. Θα τόλμαγε ο Τσίπρας να κάνει το βήμα? Μάλλον όχι. Γι' αυτό λοιπόν ο Τσίπρας υπάρχει, επειδή υπάρχει ο Ανδρουλάκης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βεβαίως εκεί που γελάμε είναι ότι υπάρχει αυτή η πεποίθηση. Την μεταδίδουν, προσπαθούν να την μεταδώσουν. Ότι πάμε για πρώτο κόμμα. Καλά. Τέλος, μια μικρή λεπτομέρεια, αυτό το κομμάτι. Για την παρουσία δηλαδή Ανδρουλάκη εκεί στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ. Ξέρετε, υπάρχει ένα μικρό μπιφ. Μικρό. Μεγάλο μπιφ, αλλά εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια, έτσι, ένα μικρό.

Το κεφάλαιο αυτού του μπιφ. Μιλάμε και με τη γνώσσα των νέων τώρα, έτσι. Βάλαμε και λέες λέξεις στο λεξιλογέο μας. Μια μικρή κόντρα, να το πούμε διαφορετικά, που είναι χαριτωμένη ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Τσίπρα. Μητσοτάκη Τσίπρα. Αφιερώνουν ο ένας τον άλλο τραγούδια. Ο ένας λέει, ο Μητσοτάκης προς τον Τσίπρα, ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Ο άλλος απαντάει, μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Και επίσης έρχεται η άλλη απάντηση σχετικά με τους αντιπάλους που έχει ο Μητσοτάκης προς την αριστερή πλευρά. Μιλάει για δίδυμα φεγγάρια. Ελλάς Πασόκ. Ήρθε και μια ερώτηση στην χθεσινή συνέντευξη τύπου για ένα σχολιασμό από τον δημοσιογράφο αυτό όλων αυτών και αν αφιερώνει κάποιο τραγούδι ο Ανδρουλάκης στους αντιπάλους του. Δεν αφιέρωσε, δεν απάντησε, δεν μπήκε σε αυτή τη λογική. Θα μου πείτε τώρα, αυτό σχολιάζουμε? Έχει να κάνει με τον Γκέλ που σας λέγαμε. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει χιούμορ. Ο άνθρωπος αυτός είναι ξύλινος. Θα μπορούσε να μπει και αυτός, να κάνει μια προετοιμασία, να βρει ένα τραγούδι, να ανταπαντήσει, να γίνει ένα σούσουρο, να γλυκάνει λίγο ρε παιδί μου. Δεν το έχει. Και ένας από τους λόγους που δεν έχει αυτό το γκέλ είναι και αυτός. Και οι άλλοι ακόμα να μην, και που δεν, να μην έχουν γκέλ, δηλαδή Μητσοτάκης και Τσίπρας, κάπως λίγο το δουλεύουν καλύτερα. Και έχουν, υπάρχει αυτή η διάδραση. Υπάρχει αυτό το διαφορετικό στην κόντρα την πολιτική. Λεπτομέρεια επαναλαμβάνω, το συμφωνώ, αλλά και αυτό δείχνει πράγματα. Η ώρα περνάει, έχουμε πάρα πολλά να πούμε, περνάει και δεν θα προλάβουμε. Πάμε, αλλάζουμε θέμα. Και εννοείται πως θα μιλήσουμε λίγο και για τον Μαζονάκη, την τραγωδία αυτή. Σήμερα είναι η κηδεία του. Λαϊκό προσκύνημα εκεί στην εκκλησία στην Νίκαια. Πραγματικό. Περιμένουμε από τις αρχές την πλήρη διαλεύκανση. Και βεβαίως δικαστές δεν θα γίνουμε, αλλά αυτοί οι δύο, το αντρόγινο των γιατρών, πρέπει να φάει πολλά χρόνια φυλακή. Επαναλαμβάνω, δικαστές δεν είμαστε. Αλλά αν ισχύουν αυτά που κυκλοφορούν από τις αστυνομικές αρχές και τις έρευνες, ναι, η τιμωρία είναι η φυλακή. Προκύπτει από τις έρευνες των αστυνομικών, παρά την προσπάθεια των δύο και κυρίως του Θεού, του δεύτερου Θεού, γιατί έλεγε στους ασθενείς του, πρώτα είναι ο Θεός και μετά το Θεό είναι εγώ. Τι λες ρε μεγάλε. Αυτός λοιπόν ο Θεός έσβησε από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης τα δεδομένα, θεωρώντας με το φτωχό του το μυαλό ότι δεν θα τα μπορεί να τα βρει η αστυνομική έρευνα, ακόμα και από τα κομπιούτερ της επιχείρησης, ότι ο Μαζονάκης είχε ραντεβού από τις 1 μέχρι τις 4 για την πλασμαφαίρεση. Και όχι ότι πήγε 4 και δεν ξεκίνησε καν διαδικασία. Και όλα αυτά με απλό τρόπο. Οι αρχές έχουν λογισμικό που μπορούν σε κάθε ηλεκτρονική συσκευή να βρουν ακόμα και σβησμένες καταχωρήσεις. Απλά, δεν είναι δύσκολο, επαναλαμβάνω, δεν καθόλου δύσκολο. Και αυτοί οι έξυπνοι πήγαν να σβήσουν τα ίχνη τους. Και προκύπτει ότι τον είχαν αβοήθητο το Μαζονάκη για 45 τουλάχιστον λεπτά πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ. Φανταστείτε, για να σβήσουν τα ίχνη τους και όχι να εξαντλήσουν κάθε παραμικρή πιθανότητα ανάνυψης. Γι' αυτό είναι εξοργιστικό αυτό. Υπάρχουν και κάποιες άλλες λεπτομέρειες για το πώς συμπεριφερόταν σε κάποιους άλλους ασθενείς. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε. Αλλά αυτοί οι ασθενείς, μάλλον αυτοί οι γιατροί, κατάφεραν με το τουπέ τους, με τον αέρα τους, να πείθουν ασθενείς να εγκαταλείπουν τις θεραπείες τους. Θεραπείες από το νοσοκομείο με φάρμακα και να παίρνουν μόνο βιταμίνες και να ακολουθούν τα δικά τους
τις δικές τους θεραπείες.

απίες. Και λίγο έλειψε άνθρωποι να χάσουν και τη ζωή τους. Να χάσουν όργανα ζωτικά, όπως για παράδειγμα νεφρά. Επαναλαμβάνω, θα ήθελα πολύ να σας πω αυτή την ιστορία που την άκουσα και έφρυξα μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Ερχόμαστε στα δικά μας. Τα ξημερώματα της Κυριακής, εκεί στις Κρινίδες, είχαμε ένα περιστατικό σοβαρό πυρκαγιάς. Σε μια καφετέρια, στην κεντρική οδό, στο κέντρο των Κρινίδων. Εξετάζεται με πολύ μεγάλες πιθανότητες το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος. Η καφετέρια καταστράφηκε ολοσχερός, μαζί και τα δύο διαμερίσματα, στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο, τα οποία ευτυχώς ήταν ακατοίκητα. Η πυροσβεστική πρόλαβε τα χειρότερα, γιατί η φωτιά θα πήγαινε και στα διπλανά κτίρια. Το διπλανό κτίριο εκενώθηκε για προληπτικούς λόγους. Κάποιοι λένε παλιότεροι ότι εκεί ήταν μια δισκοτέκ της περιοχής. Δεν τη θυμάμαι, ίσως. Χθες η Καβάλα τίμησε τη μνήμη των 10 δασοκομάντος που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το ελικόπτερο που, επιστρέφοντας από μια κατάσβεση στα ορεινά της Δράμας, κατέπεσε και χάθηκαν και οι 10 επιβαίνοντες. Υπάρχει αυτό το μνημείο εκεί στην Ιχθυόσκαλα. Πέρασαν 32 χρόνια, παρακαλώ. 32. Και καλά κάνουμε και δεν τους ξεχνάμε. Έπεσαν στο καθήκον. Χθες επίσης η Καβάλα υποδέχτηκε ένα ακόμα κρουαζιερόπλοιο, το Europa 2. Το ιδιαίτερο αυτής της άφηξης είναι ότι ήρθε το πρωί και έφυγε το βραδάκι, όχι το απόγευμα, νύχτα δηλαδή. Μετέφερε 500 τουρίστες, κυρίως Γερμανούς. Οι περισσότεροι από αυτούς όλη την ημέρα κινήθηκαν στο κέντρο της πόλης Καβάλας. Δεν έκαναν πολλές, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, εκδρομές στα Πέριξ.

Σήμερα στην ουσία ξεκινάει η σχολική περίοδος, η σχολική χρονιά. Είχαμε τον αγιασμό την Παρασκευή. Σήμερα αρχίζουν τα μαθήματα. Σήμερα επίσης, έτσι ερχόμενοι προς το στούντιο, είδα χαμόγελα από τα παιδιά. Ξεκινούν με όρεξη. Μακάρι να συμβαίνει αυτό. Να πούμε ότι σήμερα ενδεχομένως να μην συμβεί αυτό, δηλαδή τα μαθήματα, γιατί δεν συνέβη την Παρασκευή το άνοιγμα του σχολείου, εκεί, στο Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας, το 7ο. Εκεί το σχολείο είναι κλειστό με το Σύλλογο των Γονέων και Κηδεμόνων να διαμαρτύρεται για την υποβάθμιση του σχολείου. Εδώ ισχύει αυτό που λένε και ο λαός, μάλλον οι αρχαίοι ημών. Παινία τέχνας κατεργάζεται. Έλλειψη μαθητών. Αριθμού ικανού μαθητών. Και βεβαίως υποβαθμίσεις από την πρωτοβάθμια. Πριν κλείσουμε, μάλλον πριν πάμε στο διάλειμμα. Να πούμε ότι φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξεις. Οι πληροφορίες έρχονται από όλες τις πλευρές. Εξελίξεις για το Τελωνείο. Κάπου εκεί, όχι μέσα στο Σεπτέμβριο, στον Οκτώβριο. Και μάλιστα δηλαδή για τη μετακόμισή του. Ο γραμματέας των Τελωνείων της ΑΔΕ, ο Μπουρίκας, το όνομα του το θυμάμαι, γιατί το έκανα συνέχεια λάθος. Το έλεγα συνέχεια λάθος. Τελικά δεν ήρθε. Αυτό μπορεί να είναι και καλό, μπορεί να είναι και κακό. Με την έννοια ότι μπορεί να πάρθηκαν αποφάσεις τελειωτικές και να μην αλλάζει. Είναι, λέει, σε τόσο προχειρημένο το στάδιο αυτό η μετακόμιση, που είναι στο πλάνο να έχουμε ακόμα και επίσκεψη του Υπουργού Οικονομικών, του Κυριάκου Πιερακάκη, στην Καβάλα, για να αναγγείλει το γεγονός, τη μεταφορά του Τελωνείου. Επαναλαμβάνω, μέσα στον Οκτώβριο. Κάτι τέτοιο ψιθυρίζεται.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
1: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
2: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Α 88,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Την τηλεφωνική κουβέντα την προγραμματισμένη θα την κάνουμε σε 2-3 λεπτάκια. Σε αυτά τα 2-3 λεπτάκια θα προλάβουμε να πούμε και κάποια άλλα πράγματα που έχουμε ετοιμάσει, έχουμε σημειώσει για εσάς αναφορικά με την τοπική επικαιρότητα. Σε ό,τι έχει να κάνει θα μιλήσουμε με τις εργασίες ασφαλτόστρωσης εκεί πάνω στον Άγιο Σύλλα. Το πρόγραμμα, έτσι όπως υπήρχε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και έλεγε για 2 ημέρες και μία σχεδόν ολόκληρη νύχτα εργασιών προκειμένου να τελειώσει αυτή η παρέμβαση, έπεσε έξω. Δεν θα τελειώσουμε δηλαδή την Τρίτη, αύριο, με αυτή την παρέμβαση. Θα πάμε και λίγες μέρες αργότερα, μέσα στην εβδομάδα. Να θυμίσω ότι το πρόγραμμα έλεγε δουλειά σήμερα όλη την μέρα και σήμερα το βράδυ, ξημερώματα δηλαδή της επόμενης Τρίτης, και πάλι δουλειά και ολοκλήρωση των παρεμβάσεων την Τρίτη, αύριο. Με τα συνεργεία να δουλεύουν πυρετοδός και με πολύ κόσμο. Αυτό και λόγω των καιρικών συνθήκων έπεσε έξω και θα πάμε, επαναλαμβάνω, ίσως μέχρι και το τέλος της εβδομάδος. Η τελευταία παρέμβαση, το τελευταίο κομμάτι θα είναι αυτό που είναι η είσοδος της πόλης εκεί στα φανάρια του νοσοκομείου, κατεβαίνοντας δηλαδή από τον Άγιο Σύλλα προς Καβάλα. Η παρέμβαση θα φτάσει μέχρι σε εκείνο το σημείο. Έχει αρχίσει από τα φανάρια που μπαίνουμε στην Εγνατία για Θεσσαλονίκη και θα έχουμε όλο αυτό το κομμάτι που εννοείται ήταν σε μαύρα χάλια να αντικατασταθεί. Αντιλαμβάνομαι την ταλαιπωρία. Ξέρετε, να πούμε να επιλέξετε κάποιο άλλο δρόμο για να μπείτε στην Καβάλα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, ακόμα και να θέλεις να παρακάμψεις τον Άγιο Σύλλα, θα πρέπει να φτάσεις στον Άγιο Σύλλα και να μπεις στην Εγνατία για να πας από την άλλη πλευρά, από την Καρβάλη, λέμε τώρα, έτσι, ή να πας από τον Άγιο Ανδρέα. Συνεπώς την ταλαιπωρία θα τη φας. Υπομονή είναι για καλό. Τι να κάνουμε? Γιατί πολλές φορές γκρινιάζουμε και με το δίκαιο μας ότι είναι σε άσχημη κατάσταση το οδόστρωμα, αλλά όταν το αλλάζουμε, γκρινιάζουμε γιατί το αλλάζουμε τώρα. Πότε ρε παιδιά, πείτε εσείς την καλή στιγμή. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ακόμα ένα τραγουδάκι για να κάνουμε αυτή την συνέντευξη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον Λεωνίδα Παπά. Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Υποψήφιος βουλευτής. Καλή εβδομάδα, καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Παπά.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ήταν μια έντονη εβδομάδα και για εσάς, για το ΠΑΣΟΚ. Και εδώ τοπικά είχατε και επισκέψεις βουλευτών, του βουλευτή του κ. Χριστοδουλάκη. Βεβαίως με άξονα την παρουσία του Προέδρου σας στη Θεσσαλονίκη, του Νίκου Ανδρουλάκη. Και ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι την κουβέντα μας, κύριε Παπά, να ρωτήσω.
1: Ήταν ένα πολύ ωραίο κλιμάκιο. Κυρίως σε θέματα μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της αγοράς εξαντλήθηκε. Επισκεφτήκαμε το επιμελητήριο, είδαμε την εστίαση, την Ομοσπονδία Επαγγελματών Βιοτεχνών, τον Εμπορικό Σύλλογο και επισκεφτήκαμε βέβαια και το Δήμο και τον Σύλλογο Δημοσίων Υπαλλήλων. Αλλά κυρίως δώσαμε το βάρος στην αγορά, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διαβήκαμε όλη την αγορά, μιλήσαμε με αρκετούς

0: επαγγελματίες, ακούσαμε τα προβλήματα και τους μεταφέραμε τις θέσεις μας. Και αυτό που μπορεί να μας μείνει από αυτό το κλιμάκιο είναι το καλό κλίμα και ότι ο κόσμος ήταν δεκτικός, δεν ήταν ικανοποιημένος από αυτά που άκουσα από Μητσοτάκη και Τσίπρα στην έκθεση και περίμενε την πρόταση και τη θέση του Πασόκ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
1: Λοιπόν, και αυτή η πρόταση και πολλές άλλες προτάσεις, νομοσχέδια έτοιμα για την πρώτη μέρα διακυβέρνησης της χώρας από το Πασόκ, από την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Και εδώ λίγο την εικόνα σας. Εγώ, για να ξεκινήσουμε έτσι την κουβέντα, τον βρήκα πολύ προετοιμασμένο, τον βρήκα πολύ διαβασμένο. Αλλά το δικό μου θέμα ως ένας ακροατής, κύριε Παπά, είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσον όλα αυτά έχουν περάσει ή μπορούν να περάσουν στην ελληνική κοινωνία, στον Έλληνα ψηφοφόρο και την Ελληνίδα.
0: Κοιτάξτε, ήταν πιο έτοιμος από ποτέ ο πρόεδρος του Πασόκ. Παρουσίασε τους 7 βασικούς άξονες, τα πρώτα νομοσχέδια που θα ψηφιστούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο και δεσμεύτηκε ότι σε αυτούς τους 7 άξονες είναι πανέτοιμος για να ψηφίσει συγκεκριμένες παρεμβάσεις μέσα στο πρώτο εξάμεινο και κάποιες σε βάθος τετραετίας. Νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε σε 5-6 εμβληματικές προτάσεις, που είναι η επαναφορά του 13ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους, η επαναφορά της 13ης σύνταξης.
1: Σε δόσεις, όχι απευθείας, έτσι.
0: Σε δύο δόσεις. Ναι. Σύνταξη κοστολογημένη και τεκμηριωμένη, η επαναφορά του ΕΚΑΣ για 350.000 χάμηλους συνταξιούχους, η κατάργηση του 13ου, πιλωτική εφαρμογή σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις τετραήμερης εργασίας, με πλήρες αποδοχές, έτσι. Η επαναφορά στη δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη διευθυντή από τους εργαζόμενους. Για το δημογραφικό, η δυνατότητα 200 ευρώ το μήνα για κάθε γέννηση παιδιού μισθοδηματικά κριτήρα για 3 χρόνια. Η μείωση του ενεργειακού κόστος, η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη και αγαθά. Αυτά νομίζω είναι οι πιο εμβληματικές παρεμβάσεις, κοστολογημένες, τεκμηριωμένες, οι οποίες θα νομοθετηθούν μέσα στο πρώτο εξάμεινο. Άρα, η προπαγάνδα δεν κάνει, δεν μπορεί, δεν είναι έτοιμο, δεν έχει κυβερνησιμότητα. Νομίζω σε αυτή τη ΔΕΦ κατέρευσε με θόρυβο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν πιο έτοιμος από ποτέ. Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. Έκλεισε οριστικά και μετά στη σαπόρτα οποιασδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ή και με την Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Και είπε: το Πασόκ θέλει εντολή και ευθύνη να κυβερνήσει τον τόπο. Αυτός είναι ο στόχος. Από εδώ και πέρα, εμείς, κύριε Ιωάννου, οφείλουμε αυτό το πρόγραμμα, αυτές τις προτάσεις να τις επικοινωνήσουμε στον κόσμο και φυσικά. Το λόγο έχουν οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι το αργότερο σε 8 μήνες θα κληθούν να πάρουν τις αποφάσεις.
1: Ναι. Εδώ η ώρα της απόφασης πλησιάζει. Το αργότερο, πολύ σωστά είπατε, σε 8 μήνες. Μπορεί και νωρίτερα. Και μένω σε αυτή την πρόταση την κυβερνητική από ένα κόμμα. Πάλι θα ξεκινήσουμε την ίδια κουβέντα, αλλά είναι η αφετηρία, κύριε Παπά, που φαίνεται δημοσκοπικά ότι δεν είναι κοντά σε αυτό που θέλει. Δηλαδή να είναι πρώτο με ένα ψήφο περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Και εδώ έρχεται το άλλο. Μια στιγμή. Γιατί επαναλαμβάνω, την κάναμε πολλές φορές την κουβέντα και θέλω να την προχωρήσω. Yeah. Δεν θέλω να μείνω εδώ. Μένω στο γεγονός ότι έχετε ένα πρόγραμμα, έχετε μια πρόταση. Αλλά αποκλείεται αυτή η πρόταση να περάσει με κάποιες συνεργασίες. Γιατί από ό,τι προκύπτει πάλι από τα δεδομένα δημοσκοπικά, κανείς δεν είναι αυτός που θα έχει την πρωτοκαθεδρία. Κανείς δεν θα είναι αυτός που θα βγει πρώτος και με διαφορά από το δεύτερο. Αλλά χρειάζεται συνεργασία. Όταν την αποκλείω εγώ αυτή την συνεργασία, πόσο παραγωγικός είμαι για την κυβερνησιμότητα της χώρας?
0: Κοιτάξτε, εμείς, κύριε Άννα, εφόσον είμαστε πρώτοι, θα απευθυνθούμε σε δημοκρατικούς προοδευτικούς χώρους και θα πούμε αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και εν ώψη κινδύνου αστάθειας, ελάτε όσοι θέλετε και αποδέχετε το πρόγραμμά μας να το υλοποιήσουμε. Αλλά είναι βέβαιο ότι θα πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
1: Όπως σας ακούω και με ακούτε έτσι πως με αυτά τα δεδομένα. Ναι, συνεχίστε.
0: Στην πρώτη κανένα κόμμα δεν θα έχει αυτοδυναμία. Αυτό είναι σχεδόν δεδομένο. Mm. Όποιος το λέει σκόπιμα ή πλανάτε πλάινικ τραν. Λοιπόν, άρα οι πρώτες θα είναι εκλογές, κατάταξη και τοποθέτηση των κομμάτων. Και εγώ σας λέω ότι το Πασόκ, αν είναι δεύτερο ψηλά στις πρώτες εκλογές, στις δεύτερες θα είναι πρώτο. Ακυβερνησία δεν είχε ποτέ ο τόπος και δεν υπάρχει κίνδυνος ακυβερνησίας. Είναι όμως ένα επιχείρημα εκφοβισμού των πολιτών που θα παίξει στην Δημοκρατία. Ακούσατε τι είπατε, αυτόν τον αφήθανο τύπο προχθές, είπε ο κύριος Κλωρίδης, ο υπουργός προερχόμενος από το Πασόκ, που έβριζε χυδαία κάποτε τη Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι αν δεν κερδίσει ο Μητσοτάκης και υπάρξει ακυβερνησία, μπορεί να έχουμε χτύπημα από τους Τούρκους. Έφτασα σε τέτοιο σημείο φεδρότητας, γελιότητας θα έλεγα. Με ρωτήσατε όμως για τις δημοσκοπήσεις. Ποιες δημοσκοπήσεις λέω εγώ? Αυτές που ρωτάνε την προηγούμενη εβδομάδα που

0: σας φάνηκαν οι εμφανίσεις των προέδρων των κομμάτων στη ΔΕΘ και το ΠΑΣΟΚ δεν είχε πάει στην έκθεση, ή αυτόν, ή αυτές τις δημοσκοπήσεις οι οποίες διενεργούν αυτές τις μέρες που μιλάμε, μέτρηση με πρόθεση ψήφου για την αρχηγία στο ΠΑΣΟΚ.
1: Το πάνε στο επόμενο βήμα, μάλιστα.
0: Αν αυτά δεν είναι ντροπή, αν αυτά δεν είναι αληθεία, αν αυτά δεν είναι προπαγάνδα, αν αυτά δεν είναι πρωτόγνωρα, αν αυτά δεν είναι αντιδιοντολογικά, τι είναι? Εμείς τη δημοσκοπήσεις.
1: Αυτά δεν είναι μαζικά, δεν είναι όλοι όμως, κύριε Παπά. Έτσι, όλοι δεν είναι έτσι. Μην τα
0: γενικεύουμε. Εμείς εμπιστευόμαστε τις μετρήσεις, είναι επιστημονικά εργαλεία. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο διενεργούνται έχει κάνει τους ίδιους πολίτες σε ποσοστό 85% να τάσσονται κατά της αξιοπιστίας των μετρήσεων. Δεν τις εμπιστεύονται. Και πώς να τις εμπιστευτούν? Και μάλιστα δεν είναι μόνο οι μετρήσεις. Είναι και τα συνεργαζόμενα κεντρικά μέσα ενημέρωσης. Βγήκανε κανάλια και συνέκρινε τη δημοσκόπηση της ΔΠΟ, στην οποία έπεφτε η Ελλάδα στην Κύπρο και ανέβαινε δύο μονάδες στο ΠΑΣΟΚ και έπεφτε ο Μητσοτάκης, τη συνέκριναν με την προπροηγούμενη ή του Ιουνίου. Όχι με την αμέσως προηγούμενη του Ιουλίου, με την οποία έπρεπε να βγουν τα συμπεράσματα. Σας είπα λοιπόν τρία στοιχεία πριν πάει ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Μέτρηση πρόθεση ψήφου για αρχηγό στο ΠΑΣΟΚ, άκουσον άκουσον, και σύγκριση με πολύ παλιές. Αυτά τι σας δείχνουν? Αναξιοπιστία, προπαγάνδα. Καλά κάνουν, ας κάνουν ό,τι μπορούν να κρατηθούν στην εξουσία και η Νέα Δημοκρατία και οι συνεργαζόμενες, όποιες δημοσκοπικές εταιρείες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, γιατί την επόμενη μέρα θα ελεγχθούν όλοι.
1: Βεβαίως, εδώ θα το συζητήσουμε, ναι, γιατί θυμάμαι και τις προηγούμενες εκλογές.
0: Είναι θέμα δημοκρατίας.
1: Ακριβώς, αλλά εδώ θα σας διακόψω και θα σας πω ότι στις προηγούμενες εκλογές, όταν κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες έβγαζαν μεγάλα ποσοστά για τη Νέα Δημοκρατία και κάποιοι άλλοι της αντιπολίτευσης δεν τους άρεσε, απειλούσαν με εισαγγελέα. Και όταν βγήκε το αποτέλεσμα, αυτοί που απειλούσαν απλά δάγκωσαν τη γλώσσα τους.
0: Θυμάμαι, κύριε Ιωάννου, ότι έλεγαν ο ΣΥΡΙΖΑ στο 30 και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 17. Και το χειρότερο είναι ότι βγήκαν δημοσκόποι που είπαν το βλέπαμε, αλλά δεν θέλαμε.
1: Ναι, φοβήθηκαν. Ναι, φοβήθηκαν τον τέτοιο. Ναι, φοβήθηκαν. Το παραδέχονται. Ναι. Αυτό ξαναπείτε το.
0: Κρατήστε αυτό που σας είπα.
1: Ωραία, το κρατάμε. Πάμε λίγο σε άλλη κουβέντα.
0: Δημιουργείται πρόθεση ψήφου για εκλογή αρχηγού στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε εκλογές αρχηγού στο ΠΑΣΟΚ? Όχι. Ο Μητσοτάκης είχε 41 και σήμερα είναι στα μισά. Το ΠΑΣΟΚ είναι πάνω από αυτά που είχε. Ποιο κόμμα θα είχε αναγκαιότητα θεωρητικά να κάνει αλλαγή ηγεσίας με τα μισά που θα
1: κάνει? Μήπως αυτή η μέτρηση γίνεται γιατί πάμε την επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ, λέω εγώ. Μετά τις εκλογές.
0: Το ΠΑΣΟΚ, τα ποσοστά του είναι πολύ ανεβασμένο σε σχέση με το 2023. Η Νέα Δημοκρατία είναι στα μισά. Ποιος χρηματοδοτεί τέτοιο ερώτημα στη δημοσκόπηση, μπορείτε να μου πείτε? Ποιος χρηματοδοτεί, να βγουν να πούν? Είναι ντροπή, είναι αληθεία, είναι πρωτόγνωρο, δεν έχει ξαναγίνει.
1: Λοιπόν, πάμε και λίγο για να τα αφήσουμε αυτό το θέμα.
0: Είναι πολύ ψύχρεμος και συνετός την ορολογία που χρησιμοποιώ για αυτού του είδους συμπεριφορές.
1: Εδώ όλα αυτά, ξέρετε, τα κρατάμε και θα τα έχουμε να τα δούμε και να τα συζητήσουμε. Γεροί να είμαστε και μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Έτσι, σίγουρα. Τώρα πάμε λίγο σε πια.
0: Πάντως, επειδή είπατε για δημοσκοπήσεις,
1: ναι,
0: ακόμη και αυτές οι δημοσκοπήσεις δείχνουν καταστροφή. Δηλαδή, έδειχναν Ελλάς ΠΑΣΟΚ διαφορά 5 μονάδες, 6, τώρα είναι στις 2-3.
1: Αυτό ναι, όντως υπάρχει. Ναι, υπάρχει αυτό, ναι.
0: Σεπτεμβρίου, τέλος Οκτωβρίου, ακόμη και δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ θα έχει εδραιωθεί, δέχεται.
1: Λοιπόν, εγώ μένω γιατί με ενδιαφέρει ως πολίτης, θέλω να έχω, να έχω κυβέρνηση και να μην έχω κενά. Γιατί πολύ σωστά λέτε, ποτέ δεν έμεινε στο παρελθόν η χώρα μας χωρίς διακυβέρνηση.
0: Ο εκλογικός νόμος και το Σύνταγμα προβλέπουν διαδικασίες για να κυβερνηθεί η χώρα. Μην ανησυχείτε, κυβερνησία δεν θα έχουμε.
1: Ναι, αλλά επίσης υπάρχει το ενδεχόμενο ούτε και αν η δεύτερη καταφυγή στις εκλογές να συγκάλπει να φτάσει. Μπορεί να έχουμε σειρά μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και εδώ είναι το επικίνδυνο.
0: Κανένα θέμα τέτοιο δεν θα υπάρξει. Ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία εφήβραν το σκιάχτρο τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να κουνάνε αυτό το σκιάχτρο του πολίτη και να λένε: κοιτάξτε, για να πάει ο κόσμος και να συμπληρωθεί ξανά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό το σενάριο τώρα πώς το.
0: Αυτό το σενάριο είναι που θέλει η Νέα Δημοκρατία. Να είναι ψηλά το νέο κόμμα του Τσίπρα, ώστε οι πολίτες, οι κεντρώοι στις δεύτερες εκλογές να συμπληρωθούν και να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Το σενάριο όμως το καλό είναι είτε το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο, είτε το ΠΑΣΟΚ να είναι στη δεύτερη θέση ψηλά, ώστε στις δεύτερες εκλογές να κάνει την ανατροπή. Αυτό για μένα είναι το πιο εφικτό, το πιο λογικό, το αναμενόμενο, αυτό για το οποίο θα παλέψουμε.
1: Και αν δεν προκύψει όλο αυτό?
0: Αυτό το αποφασίσουν οι πολίτες.
1: Ναι, λέω, αν δεν προκύψει αυτό, τι σημαίνει για το ΠΑΣΟΚ? Τι θα σημαίνει μάλλον?
0: Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Εμείς θα παλέψουμε για να προκύψει.
1: Μάλιστα.
0: Θα προκύψει. Προσέξτε τώρα. Το κάνετε κι εσείς. Το κάνουν και άλλοι. Δεν έχω ακούσει τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να ερωτάτε αν πιάσει 22-23

0: 3. Τι θα γίνει με τον αρχηγό.
1: Μα δεν προκύπτει από καμία δημοσκόπηση αυτό.
0: Ο τέλεχος του Τσίπρα να ερωτάτε τι θα γίνει αν είναι Τρίτη στο 10-11 όπου θα είναι. Σας λέω όμως, δεν θα είμαστε σε αυτή τη θέση, δεν θα επαληθευτεί αυτό το σενάριο. Αν επαληθευτεί, κύριε Ιωάννου, εμείς έχουμε αποδείξει τουλάχιστον ότι ξέρουμε να παίρνουμε αποφάσεις σωστές, απευθυνόμαστε στη βάση, στη βάση και στο λόγο. Ξεκάθαρα. Το κάναμε πριν δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια ο Νίκος Ανδρουλάκης επανεξελέγει τριαμβευτικά. Και σήμερα κάποιοι κάνουν πρόθεση ψήφου για εκλογή ηγεσία. Άρα λοιπόν για μας δεν υπάρχουν ούτε διλήμματα, ούτε γκρίζες ζώνες. Αν προκύψει θέμα, η βάση στο συνέδριο, τα όργανα θα αποφασίσουν.
1: Ξέρετε, αυτή η κουβέντα πυροδοτείται και από έναν επιπλέον λόγο.
0: Δεν θα έχουμε όργανα, θα πάμε τους διορισμένους. Και θυμίζω, Σαουλίδης πήγε, πει, φεύγω από το Πασόκ γιατί δεν λειτουργούν τα όργανα. Και πού πήγε, πήγε στην Ελλάδα που δεν έχει καν όργανα και θα πάνε διορισμένοι. Αν τα βλέπει αυτά ο Σαουλίδης, και ο κάθε Σαουλίδης και ο κάθε κύριος Καστανίδης που μιλάνε για τα όργανα. Γιατί εμείς είμαστε παράταξη, δεν είμαστε μόνο πρόεδροι.
1: Εδώ ήθελα να σταθώ, σε αυτή τη λέξη. Την άκουσα πολλές φορές να τη χρησιμοποιεί και όντως συμβαίνει. Δεν είναι ένα προσωποπαγές κόμμα όπως για παράδειγμα η Ελλάς του Τσίπρα, γιατί αν φύγει ο Τσίπρας δεν θα υπάρχει Ελλάς, αλλά αν φύγει ο Ανδρουλάκης το Πασόκ θα υπάρχει. Αυτό είναι, αυτή είναι μεγάλη, μεγάλη διαφορά.
0: Και πριν και μετά τον Ανδρουλάκη. Δεν είναι προσωποπαγές κόμμα στην παγίδα, είναι παράταξη, έχει στελέχη, έχει θέσεις, έχει όργανα και αυτή είναι και η ειδοποιός διαφορά μας με όλα τα άλλα κόμματα.
1: Ναι. Και τις προτάσεις. Θέλω λίγο να επικεντρωθούμε σε κάποια σημεία των προτάσεων του κυρίου Ανδρουλάκη. Και εδώ πάλι έχει γίνει ένα μεγάλο, έτσι, μεγάλη κουβέντα αναφορικά με την κοστολόγηση. Εσείς ως Πασόκ, αυτή την επιτροπή που θα λειτουργήσει από τον Νοέμβριο και θα κοστολογεί τα μέτρα που προτείνουν τα κόμματα εν ώψη προεκλογικής περίοδου, είστε, έχετε αποφασίσει ότι θα τη χρησιμοποιήσετε, θα πάτε εκεί δηλαδή το πρόγραμμά σας και θα πείτε σε αυτή την επιτροπή κοστολογήστε, γιατί εμείς θα βγάλουμε αυτό το νούμερο. Βγάλετε κι εσείς.
0: Κύριε Άννα, το πρόγραμμά μας έχουμε κοστολογημένο και τεκμηριωμένο εδώ και μήνες. Θυμίζω τώρα, Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκης, 2019, αντίθεση. Το ρωτάνε, έχετε κοστολογημένο το πρόγραμμα, που θα βρείτε τα λεφτά από την καλύτερη διαχείριση. Αυτή ήταν η απάντηση. Προχτές κάνει εξαγγελίες στην έκθεση και δεν βγαίνει ένα τέλος της Νέας Δημοκρατίας να πει πώς κοστολογούνται. Εμείς και σήμερα τις έχουμε κοστολογημένες και φυσικά δεν έχουμε καμία αντίρρηση οι προτάσεις να κοστολογηθούν από αυτήν την επιτροπή, αρκεί να είναι συγκροτημένοι αξιοκρατικά και με σοβαρούς επιστήμονες. Γιατί όλους τους θεσμούς η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης έχουν αλώσει και έχουν τοποθετήσει ανθρώπους για να υπηρετούν τη Νέα Δημοκρατία και αυτό το καθεστώς.
1: Αυτό λίγο θα, εδώ το θέμα θέλω να επικεντρωθούμε. Εδώ αυτή την επιτροπή είτε θα την εμπιστευόμαστε είτε όχι. Είτε θα πάμε εκεί είτε όχι. Αυτή η επιτροπή δεν θα λειτουργεί από μόνη της. Θα πάει ένα κόμμα εκεί και θα πει να το πρόγραμμά μου, κοστολογήστε το.
0: Εμάς κύριε Ιωάννη, κοστολογημένο, τεκμηριωμένο. Σας καλώ όμως εκπροσώπους της Ελλάς και εκπροσώπους Νέας Δημοκρατίας, ακόμη και σε αυτές τις φτωχές εξαγγελίες από την έξω του κ. Μητσοτάκη, βγάλτε έναν εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, δώστε του δύο μέρες, τρεις, και καλέστε τον να σας πει την κοστολόγηση των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα το κάνει. Η προπαγάνδα είναι μόνο το Πασόκ να κοστολογήσει. Αλλά το Πασόκ κοστολόγησε. Έχει τεκμηριωμένο,
1: μάλιστα,
0: τα ανέλησε ο πρόεδρος Πασόκ και πρέπει να πω και κάτι. Τα είχαμε κοστολογήσει και πολύ πριν από την έκθεση. Θυμάστε τη συνέντευξη τύπου για τις προτάσεις του ασφαλιστικού, πώς κοστολογήθηκαν. Και τεκμηριώθηκαν με απόλυτο τρόπο.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για να γίνει αυτό. Τώρα ξέρετε, το να βγαίνει ο Μαρινάκης και ο Κυρανάκης, τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, που κάναν αυτή την παράνομη προπαγάνδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να κουνάνε το χέρι στο Πασόκ και να μιλάνε για υπευθυνότητα και για ενδεχόμενο οικονομικής καταστροφής, είναι ντροπή. Το κόμμα που έφερε τη χώρα στα βράχια, η Νέα Δημοκρατία, το χώρο.
1: Ποια βράχια εννοείται τώρα ή στην κρίση?
0: Μνημόνια, δεν
1: γιατί
0: μπορεί.
1: Το Πασόκ δεν ήταν υψηλυπεύθυνο? Συγγνώμη.
0: Που ανέλαβε την υπεύθυνη θέση να σώσει τη χώρα.
1: Εδώ η κουβέντα μπορεί να εκτοξευθεί τώρα. Κατά την άποψη, όχι τη δική μου, αλλά της πλειοψηφίας της συντριπτικής της ελληνικής κοινής γνώμης, είναι ότι και τα δύο κόμματα ευθύνονται εξίσου για αυτή την κατάσταση.
0: Αφήστε την άποψη κοινής γνώμης. Ποιος οδήγησε τη χώρα στα μνημόνια και στον γκρεμό, δημοσιονομικά είναι ξεκάθαρο.
1: Τώρα μην πούμε για το Καστελόριζο, δεν θέλω να φτάσουμε εκεί την κουβέντα. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου μας έβαλε στο μνημόνιο.
0: Θα κριθεί από τον ιστορικό.
1: Εντάξει. Τέλος πάντων, εγώ θέλω για να κλείσουμε την κουβέντα μας, θέλω να ρωτήσω εάν ο Λεωνίδας Παπάς συμμετείχε σε αυτή την προπαρασκευή κάποιων νομοσχεδίων που παρουσιάστηκαν στην έκθεση, σε αυτά τα νομοσχέδια. Δηλαδή εσείς.

0: Είχατε κάποια συνεισφορά.
1: Έχω τοποθετηθεί από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αναπληρωτή στο ΜΕΑΡΧΙ στον τομέα κοινωνικής ασφάλισης και πράγματι πολλές από τις προτάσεις για το ασφαλιστικό και το συνταξιδοτικό τις δουλέψαμε με τον τομέα και τις συναποφασίσαμε άνθρωποι που ασχολούμαστε με την κοινωνική ασφάλιση. Και είμαστε περήφανοι γιατί προτάσεις, ξέρετε, στο κοινωνικό ασφαλιστικό είναι πολύ σοβαρές και κάποιες από αυτές δεν ακούγονται. Εξαντλούμαστε στη 13η σύνταξη, στο ΕΚΑΣ, την κατάργηση του 13ου που είναι σημαντική, την τετραήμερη εργασία. Αλλά πρέπει να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει επαναφορά συνταξιοδότηση τα 55 για τους γονείς ατόμων με αναπηρία. Αυτό δεν το λέει κανείς. Είναι πολύ ευαίσθητο κοινωνικό θέμα. Επίσης, προτείναμε αυτοί που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% να μην παίρνουν σύνταξη 3/4, αλλά να παίρνουν πλήρη σύνταξη όπως παλιά. Αυτές είναι προτάσεις οι οποίες αφορούν ευαίσθητα κομμάτια της κοινωνίας και πρέπει να ακουστούν. Κάναμε πολλές τέτοιες προτάσεις και είμαστε χαρούμενοι, ξέρετε γιατί άλλο, γιατί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τα όργανα τις υιοθέτησαν, τις κοστολογήσαμε, τις τεκμηρίωσαν και τις παρουσίασαν σχεδόν στο σύνολό τους όπως το τομέα της αποτύπωσης.
0: Μάλιστα. Καλώς. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα, κύριε Παπά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ήταν ο Λεωνίδας Παπάς. Νομίζω ότι κάναμε μια ζωντανή κουβέντα. Βεβαίως, με άξονα την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επαναλαμβάνω, ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν πολύ προετοιμασμένος και πολύ διαβασμένος για αυτή την παρουσία, η οποία στην ουσία ήταν παρουσία στην ελληνική κοινή γνώμη. Έτσι. Όμως, υπάρχουν τα θεματάκια του. Τώρα, ένα θέμα που είπε ότι γίνονται δημοσκοπήσεις για την προεδρία στο ΠΑΣΟΚ, που μπορεί αυτές να είναι προβοκατόρικες. Ένας από τους λόγους, κατά την άποψή μου, που όντως συμβαίνει αυτό, είναι γιατί βλέπουν και ο κόσμος βλέπει ότι δεν τραβάει αυτό το άλογο, αυτή η βελόνα δεν ξεκολλάει. Και άρα, όταν θα έχουμε το αποτέλεσμα των εκλογών, θα έχουμε εσωτερικές εξελίξεις στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό υπάρχουν και οι δελφίνοι, που βεβαίως τώρα δεν μπορούν να βγουν προς τα έξω, αλλά λίγο ή πολύ τα ονόματα τα γνωρίζουμε για την επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ, εάν και εφόσον αποτύχει στις εκλογές. Βεβαίως, κάποιος μπαίνει στις εκλογές με στόχο να κερδίσει, δεν το συζητάμε. Γι' αυτό που και πολλές φορές δεν επιμένω στα των δημοσκοπήσεων. Γιατί αν κάποιο δεν το βολεύει η δημοσκόπηση ή οι δημοσκοπήσεις ή η γενικότερη εικόνα που δίνουν, εντάξει, θα τις αφιζητήσει. Αλλά εδώ είναι το πριν και το μετά. Τι έλεγες πριν, πόσο αφισβητούσες και τι ήρθε μετά. Και πόσο αυτή η δημοσκόπηση έπαιζε μέσα. Και επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά, ελπίζω τελευταία. Οι δημοσκοπήσεις πολλές φορές πέφτουν έξω σε ό,τι έχει να κάνει με τα ποσοστά των κομμάτων. Έτσι. Δεν έπεσαν ποτέ όμως έξω στη σειρά των κομμάτων. Ποτέ. Ακόμα και οι πιο αναξιόπιστες, ας πούμε, εταιρείες. Ποτέ. Τη σειρά τη βρήκαν και έτσι εξ αυτού του λόγου μπορούμε να έχουμε μια έστω θολή εικόνα για την κατάσταση στο εκλογικό ακροατήριο, όπως το λένε επίσημα, στη χώρα μας. Λοιπόν, τώρα, επειδή πέρασε η ώρα, οι ειδήσεις στο Sky έχουν τελειώσει, εμείς θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τη συνέχεια της εκπομπής.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα. Δεν είναι τρέντς, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία.

0: Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
1: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
2: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση.
1: Φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
2: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου.

0: Το φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Α, 88,6.

Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω. Ήταν το τραγούδι που, με το οποίο μπήκαμε στην ουσία στο δεύτερο μέρος αυτό το πρωινό της ενημέρωσης των Αλφαράδιου στους 88 και 6. Τώρα θα τελειώσουμε με αυτά που έχουμε προγραμματισμένα να σας αναφέρουμε ως τοπικές εξελίξεις ή τοπικές ειδήσεις. Το κάνουμε με κάθε αφορμή. Τώρα θα το κάνουμε με αφορμή ένα περιστατικό που συνέβη στην Καβάλα. Ο στόχος είναι πάντα ο ίδιος. Να το συζητάμε, να είμαστε σε εγρήγορση, να γνωρίζουμε τι συμβαίνει, να ξέρουμε τα σενάρια και βεβαίως αν τα ξέρουμε τα σενάρια που χρησιμοποιούν οι απατεώνες, να μπορέσουμε να τα αποκρούμε. Να είμαστε σε τέτοια κατάσταση που να μην πιστεύουμε αυτά που έρχονται από το τηλέφωνο, γιατί αν τα πιστέψουμε κινδυνεύουμε να χάσουμε καταθέσεις, χρήματα, τη μαλφή, κοσμήματα, όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση εδώ στην Καβάλα, όπου οι επιτίδιοι χρησιμοποίησαν τη γνωστή τώρα πλέον μέθοδο, το σενάριο της αστυνομίας. Δηλαδή, παίρνει κάποιος, μια ηλικιωμένη, στην προκειμένη περίπτωση έτσι έγινε στην Καβάλα,

αλλά, και αρχίζει να την απειλεί. Δώσε μας τα λεφτά, δώσε μας τα κοσμήματα, θα σε χτυπήσουμε, θα σε σκοτώσουμε, θα το ένα, θα το άλλο. Έτσι. Και κλείνει το τηλέφωνο. Μετά από λίγο πάλι το ίδιο. Πάλι απειλές. Και μετά έρχεται ένα άλλο τηλέφωνο, το οποίο δεν είναι από, υποτίθεται από αυτόν που απειλεί, είναι από την αστυνομία. Και έρχεται η γνωστή ερώτηση. Μήπως σας παίρνει κάποιος και σας απειλεί? Η γιαγιά, ο παππούς θα απαντήσει, στην προκειμένη περίπτωση ήταν γιαγιά. Θα απαντήσει ναι, κάποιος με παίρνει και με απειλεί. Είμαστε από την αστυνομία, είμαστε στα ίχνη του. Παρακαλώ συνεργαστείτε μαζί του, προκειμένου να τον συλλάβουμε. Και κάντε ό,τι σας λέει, εμείς τους παρακολουθούμε και θέλουμε να τους πιάσουμε από αυτό φόρο με τα λεφτά ή τα τιμαλφή. Έτσι ακριβώς έγινε. Και στην προκειμένη περίπτωση, επαναλαμβάνω, εδώ στην Καβάλα, και είχαμε μια ηλικιωμένη να χάνει τα κοσμήματά της από ένα τέτοιο περιστατικό. Να πούμε βεβαίως ότι η αστυνομία εξιχνίασε αυτή την υπόθεση. Και τι σημαίνει εξιχνιάζω? Σημαίνει ότι γνωρίζω ποιος το έκανε. Δεν σημαίνει όμως ότι έγιναν συλλήψεις, και πολύ περισσότερο δεν σημαίνει ότι αυτά που πήραν αυτοί που έκαναν τους αστυνομικούς ή συμμετείχαν σε όλη αυτή τη συμμορία έχουν επιστραφεί αυτά τα χρήματα ή αυτά τα τιμαλφή. Έτσι. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό που δεν θα συμβεί. Κάποια στιγμή μπορεί να συλληφθούν οι απατεώνες. Τώρα, αύριο, κάποια στιγμή στο μέλλον μπορεί να συλληφθούν, γιατί γνωρίζουν τα στοιχεία τους. Αυτό σημαίνει εξιχνίαση. Το κακό όμως έγινε. Η γιαγιά τα έχασε τα κοσμήματα. Συνεπώς, το θέμα είναι να μην γίνει το κακό. Συνεπώς είναι το θέμα να γνωρίζουμε με τους τρόπους που χτυπάνε και να μην πιστεύουμε τίποτα από όλα όσα ακούμε στο τηλέφωνο, ακόμα και αν υποτίθεται στην άλλη άκρη της γραμμής είναι η αστυνομία. Πάντα επιβεβαιώνουμε, πάντα παίρνουμε πίσω. Έτσι, είσαι αστυνομία, ακούς, εντάξει, ναι, κάντε που υποτίθεται ότι συμμορφώνεστε, με το που κλείσω τηλέφωνο παίρνετε εσείς την αστυνομία. Το 100. Και λέτε το και το. Οι αστυνομικοί γνωρίζουν τι συμβαίνει. Ξέρετε, πολλές φορές όταν γίνονται επιθέσεις τηλεφωνικές, οι περισσότεροι τις αποκρούν, αλλά ενημερώνουν και την αστυνομία. Και η αστυνομία γνωρίζει ότι αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες, η μια συμμορία λειτουργεί, δουλεύει στην περιοχή και είναι σε εγρήγορση και αυτή. Και όταν δεχτούν ένα τηλεφώνιο λοιπόν από κάποιον που λέει ότι δέχομαι και εγώ όλα η αστυνομία, θα σου πούν πώς θα δράσεις. Θα σου πούν πώς θα αντιδράσεις, μάλλον. Και ακόμα μια φορά λέμε ότι αυτές τις αναφορές τις κάνουμε προκειμένου να το συζητάμε με τους δικούς μας ανθρώπους, να ξέρουν πώς θα αντιδράσουν, να ξέρουν πώς θα κινηθούν. Και υπάρχουν και πολλοί ηλικιωμένοι που είναι μόνοι τους. Ναι. Αλλά εδώ πρέπει λίγο να διευρύνουμε την κουβέντα, να φτάσει αυτή η κουβέντα και σε αυτούς με κάποιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι προφυλαγμένοι ή να προφυλάσσουν τον εαυτό τους. Λοιπόν, αυτά και με αυτό το περιστατικό. Να πούμε ότι είχαμε μια ηλικιωμένη εκεί στην περιοχή του Νέστου, στη Νέα Καριά, αν δεν κάνω λάθος, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε έναν επαρχιακό δρόμο. Μια 73χρονη από τη Νέα Καριά εντοπίστηκε νεκρή από τους συγγενείς της την Κυριακή σε ένα επαρχιακό δρόμο. Τα ίχνη της γυναίκας είχαν χαθεί τις τελευταίες ώρες, με την αστυνομία να εξετάζει τις ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η άτυχη γυναίκα. Επίσης είχαμε και έναν πνιγμό ενός Βούλγαρου 70χρονου εκεί στην περιοχή της Κάριανης, στην Τούζλα. Όπου στην Τούζλα είχαμε μια μεγάλη συναυλία με τον Νίκο Βέρτη, έτσι, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, να το πούμε αλλιώς. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε και τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Είναι αρκετές από σήμερα έως και αύριο, 14 και 15 του μηνός. Πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα για να είμαστε ενημερωμένοι και εδώ. Σήμερα λοιπόν έχει ξεκινήσει ήδη από τις 8 η ώρα και θα φτάσει μέχρι τις 12 διακοπή ρεύματος στο Χρυσόκαστρο. Όλος ο οικισμός και η Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονα. Μέχρι τις 12 χωρίς ρεύμα το Χρυσόκαστρο. Σήμερα επίσης 14 του μηνός 8 με 1 διακοπή ρεύματος στο Μελισσοκομείο, στο τμήμα του χωριού, στην έξοδο προς Πυργοχώρη, το χωριό Πυργοχώρη
και η περιοχή από την περιοχή.

χώρι προς την Εγνατία Οδό. Επίσης, σήμερα 14 του μηνός, 8 με 1, στην Ελευθερούπολη διακοπή ρεύματος, η οδή Εγνατίας Βοσπόρου, Ιουστινιανού και η οδός Μικράς Ασίας. Τέλος, για σήμερα, διακοπή ρεύματος 8 με 2, η πιο εκτεταμένη σε διάρκεια, στον Μεσότοπο, στο τμήμα του χωριού, στο Μεσότοπο, έτσι. Τώρα, πάμε για αύριο. 8 με 1, αύριο 15 του μηνός, στην Ελευθερούπολη, η οδός Δημάδη, από την οδό Δράμας έως Θερμοπυλών και η οδός Φιλίππου, καθώς και η οδός Δράμας. Τέλος, αύριο 15 του μηνός, 8 με 2, στο χωριό Κάριανη, αρδευτικές εγκαταστάσεις μεταξύ της παλιάς Εθνικής Οδού και του χωριού. Αυτό λοιπόν είναι το πρόγραμμα των προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης σήμερα και αύριο. Επαναλαμβάνω, για να είμαστε ενημερωμένοι και να ξέρουμε και να προγραμματίσουμε την πορεία μας χωρίς ρεύμα σε αυτές τις περιοχές. Πάμε τώρα και να κλείσουμε, βλέπουμε έχουμε 5 λεπτάκια ακόμα, στα αθλητικά. Ξεκινώντας από την Super League, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα που έκανε το 4-4, κέρδισε στο ντέρμπι κορυφής. Γιατί ο Πανετολικός είχε 3 νίκες στα 3 παιχνίδια που έδωσε στην αρχή του πρωταθλήματος, κέρδισε 3-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός αρχίζει να πείθει, έχω να πω, και τους πιο δύσπιστους. Γιατί οι μεταγραφές που έχουν πλησιάσει του Αλαφούζου, τον οποίο έβριζαν οι Παναθηναϊκοί, έχουν πλησιάσει τα 50 εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια, παρακαλώ, για να φτιαχτεί μια ομάδα. Και φαίνεται ότι φτιάχνεται. Και έχει αυτή την νοοτροπία να κερδίζει και να προσπαθεί να βάζει κι άλλα γκολ και να χάνει πολλές ευκαιρίες. Και το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι οι ευκαιρίες που χάνει. Όχι που δημιουργεί, δεν δημιουργεί ευκαιρίες. Είναι οι ευκαιρίες που χάνει. Και αυτό που είπε ο Νίστρουπ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, μετά το τέλος, έχει σημασία. Ότι θέλω, λέει, όλοι οι παίκτες να κάνουν το κάτι παραπάνω, να προσπαθούν να δουλεύουν συνεχώς. Γιατί αν δεν δουλεύουν, θα χάσουν τη θέση στην ενδεκάδα. Γιατί έχουμε ποιοτικούς παίκτες και στον πάγκο. Και αυτό είναι αλήθεια. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, τώρα η αλλαγή προπονητή θα φέρει αυτή την αναστάτωση. Και στον Ολυμπιακό πιστεύουν ότι σύντομα θα βρει τον εαυτό της η ομάδα. Μέχρι να το βρει αυτό τον εαυτό, ενδεχομένως να χάσει κι άλλο έδαφος. Αρχή του πρωταθλήματος είναι, βέβαια, έτσι δεν το συζητάμε. Τώρα, όσον αφορά την ΑΕΚ, άξια της μοίρας της. Πίεζε και εξαιτίας αυτής της πίεσης στην αντεπίθεση, ο Αστέρας Τρίπολης μπορούσε να σκοράρει, δεν τα κατάφερε, αλλά έχασε και, η ΑΕΚ έχασε κλασικές ευκαιρίες με κορυφαία αυτή του Γιώβιτς σε κενή αιστεία να στέλνει την μπάλα έξω. Ισοπαλία 1-1. Στον Ολυμπιακό ήταν το Σάββατο από τον Όφη, τον μαχητικότατο Όφη του Κόντι, ο οποίος εξελίσσεται έναν από τους κορυφαίους Έλληνες προπονητές. Και δείχνει ότι θα είναι σκληρό καρύδι και φέτος, όπως είναι σκληρό καρύδι και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ως ο κυπελούχος της χώρας μας. Τώρα, Super League 2, ο Νέστος έδωσε το δεύτερο παιχνίδι της χρονιάς. Έπαιξε το δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι. Στην πρεμιέρα έφερε ισοπαλία με τη Ζάκυνθο. Χθες στο Δημοτικό Στάδιο της Χρυσούπολης, πάλι με σκόρερ το Σαμπουτζή. Και στο πρώτο παιχνίδι με τη Ζάκυνθο, ο σκόρερ ήταν ο Σαμπουτζής. Τώρα με ένα απευθείας φάουλ έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα της Χρυσούπολης και αυτό το προβάδισμα ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Τρεις βαθμοί, αυτό είναι που μετράει. Επί του πύργου, μια καλή ομάδα. Και αυτό είναι σημαντικό. Ο Νέστος κέρδισε μια καλή ομάδα, γιατί και ο Νέστος είναι μια καλή ομάδα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΑΟΚ, γιατί πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, αναφορικά με κάποιες κινήσεις κάποιων καβαλιωτών επιχειρηματιών που θέλουν να εμπλακούν με την ομάδα. Όντως, αυτή η πληροφορία είναι αληθινή. Υπάρχουν κάποιοι καβαλιώτες επιχειρηματίες που θέλουν να εμπλακούν με την ομάδα. Το Βεληνικής όμως δεν είναι τόσο μεγάλο, αλλά ακόμα και έτσι είναι σημαντικό σε σχέση και μεγαλύτερο σε σχέση με την προσπάθεια που γίνεται από τον Εραστέχνη ΑΟΚ, τους παλέμαχους που έχουν μπει μπροστά για ακόμα μια φορά και προσπαθούν έτσι να κρατήσουν την ομάδα σε ένα επίπεδο. Επαναλαμβάνω, ακούστηκαν πολλά. Αυτό που ισχύει είναι ότι έχουμε μια πρώτη επαφή αυτών των επιχειρηματιών με τα στελέχη του Εραστέχνη, τους παλέμαχους. Δεν είναι κάτι
δεδομένο, δεν είναι κάτι

0: Σίγουρο, δεν υπήρξε πρόταση, να το πω έτσι. Υπήρχε μια επαφή σε ένα τραπέζι, να το πούμε και αυτό, όπου έγινε μια πρώτη κουβέντα που εκφράστηκε ένα ενδιαφέρον, φιλολογικό ενδιαφέρον, και μέχρι εκεί. Δεδομένα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχει αυτό, επαναλαμβάνω, το ενδιαφέρον. Και υπάρχει το ενδιαφέρον γιατί υπάρχει μια πίεση από τον κόσμο, μια πίεση που έχει να κάνει με το ταβάνι αυτής της ομάδας. Το ταβάνι αυτής της ομάδας που χτίζεται από τον Στοϊνοβιτς φέτος, με αυτή την διοίκηση, είναι μια καλή πορεία. Δεν είναι διεκδίκηση της ανόδου, της πρωτιάς στον πρώτο όμιλο. Έτσι, ξεκάθαρα. Κάποιοι δεν μπορούν να το χωνέψουν αυτό και πιέζουν και υπάρχουν, βρίσκονται στην πορεία κάποιοι επιχειρηματίες που θέλουν να εμπλακούν. Αν εμπλακούν, γιατί υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, επαναλαμβάνω, δεν είναι ψεύτικη αυτή η πληροφορία, ίσως αλλάξει αυτό το ταβάνι, ίσως ψηλώσει. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε τίποτα χειροπιαστό. Κρατήστε μόνο αυτό. Τίποτα χειροπιαστό. Αυτό το λέω για να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα, να μην πιστέψουμε ότι είναι κάποια σίγουρα πράγματα τα επόμενα βήματα. Προχωράμε με αυτό που έχουμε και ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο για το μέλλον, για τον ΑΟΚ, με κάποιους ανθρώπους που κάποιοι έχουν μια σχέση με το ποδόσφαιρο, κυρίως το τοπικό, για να φωτογραφίσουμε και συγκεκριμένες πλευρές, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, αυτά. Η ώρα είναι 9.30. Ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Βεβαίως θα είμαστε μαζί το μεσημέρι με το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Μέχρι τότε να είστε καλά.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
1: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕΜ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
7: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια.

0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: οικονομικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
0: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Κηφισού, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου και στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Δραπέτης

0: Από τις ελληνικές αρχές θεωρείται ο Αλβανός βαρυπινίτης κακοποιός Αλκέ Τριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού στις 8 το πρωί. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο με 2 τραυματίες. Για την υπόθεση είχε συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθαλψης και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του Αλβανού κακοποιού. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραεί από χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οικία προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι. Στη συνέχεια, η σωρός του τραγουδιστή θα μεταφερθεί στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι απολογούνται στον ανακριτή 2 γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και ένα νέο app μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε σήμερα μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πάνω από τα 108 δολάρια του βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίς σήμερα το πρωί η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαιού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλαιων στα στενά του Ορμούς. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 107,3 δολάρια του βαρέλι. Χωρίς αποτέλεσμα, συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό των 25 αγνοωμένων μεταναστών μετά το συμβάν με την μυφητισμένη Λέμβο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 51 διασωθέντων, στη Λέμβο επέβαιναν συνολικά 77 άτομα. Μέχρι στιγμής ένας άνθρωπος είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους. Με ταχύτητες που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα επιτρεπόμενα όρια, εντοπίστηκαν χθες το βράδυ να κινούνται 2 οδηγοί σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονικής, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της διεύθυνσης τροχέας. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, ένα 47χρονο πάτησε τον γκάζι, φτάνοντας στα 191 χιλιόμετρα την ώρα, όταν το όριο στο σημείο είναι τα 120 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υπέρβαση ταχύτητας για 38χρονο που καταγράφηκε στην περιφερειακή οδό να κινείται με 164 χιλιόμετρα ανά ώρα, ενώ οι πινακίδες ορίζουν μέγιστη ταχύτητα τα 60 χιλιόμετρα. Ο Ισραηλινός Υπουργός Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι θέλει να αφαιρέσει την ηθαγένεια από τους σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ Νάζα, στο οποίο στρατιωτικοί κατηγορούν τον Ισραηλινό στρατό ότι σκοτώνει πολλούς αμάχους στη Γάζα, κατηγορώντας τους δημιουργούς για προδοσία του κράτους. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Απόψε η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλή Μάρμαρο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων παρακολουθήσουν τη συναυλία, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας στα μέσα μεταφοράς έως τη 1, συγκεκριμένα στις γραμμές 2, 4, 10 και 11 του τρόλεϊ, στη γραμμή 550 στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στη γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Πληροφορίες στο olimazimbourume.gr.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League είναι ο Παναθηναϊκός που νίκησε 3-0 τον Πανετολικό στο ΆΚΑ για την τέταρτη αγωνιστική και έκανε το 4-4. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στο μείον 3 από την κορυφή ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστεράκτορ στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινε στο μείον 4. Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 στα άλλα παιχνίδια της ίδιας διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελ Αβίβ και κατέκτησε το τουρνουά ανόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
3: Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου.

0: πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
0: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση και θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία σποράδες, στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 30 και τοπικά έως 31 βαθμούς. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά προς και αυξημένη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη στα νότιο-δυτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, βαθμία βελτίωση όμως του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του Τιμίου Σταυρού.
1: Του Τιμίου Σταυρού σήμερα, βέβαια.
0: Και αυστηρή νηστεία για την Εκκλησία, Άντωνη, να ξέρεις.
1: Σταύρο, Σταυρούλα, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και στον Κώστα Καραμαλή, να ξέρεις, Άντωνη.
1: Τι εννοείς?
0: Γενέθλια.
1: Αλήθεια.
0: 70 χρονών.
1: Ω, φτάσε 70.
0: Κλείνεται 70 ο Κώστας Καραμαλής.
1: Α, μάλιστα. Δηλαδή είχε γίνει πρωθυπουργός πριν από. Στα 48.
0: Ναι.
1: Νέος.
0: Και παραλίγο να πιάσει και το ρεκόρ του Τσίπρα εκεί με το 2000 που για κάτι ψήφους δεν τα κατάφερε.
1: Πώς είναι η σχέση του τώρα με το Μητσοτάκη?
0: Έχουμε μια καλή προσωπική σχέση, όπως είπε.
1: Αυτό είναι το βασικό. Είδες που είπε ο Ανδρουλάκης σε μια φάση στη συνέντευξη τύπου ότι αν εμένα, λέει, δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν μου μιλούσαν, δύο πρώην πρόεδροι του Πασόκ, δεν θα μπορούσα να σταθώ, λέει.
0: Καλά, θα στεκώ, θα βρει κανέναν τρόπο να σταθεί. Έτσι γίνεται σε αυτά. Η αλήθεια είναι ότι. Ήτανε μια γέφυρα από τον κύριο Μητσοτάκη, δεν νομίζω ότι φτάνει μακριά αυτή η γέφυρα. Οπότε θα αλλάξει κάτι.
1: Γενικά πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση με φίλους, έτσι, με δύο βασικούς εμφυλίους.
0: Ξεκάθαρα, γιατί και ο κύριος Καραμαλής, μπορεί να λέει και ο Μητσοτάκης έχουν καλή προσωπική σχέση, αλλά τον καφέ του πιστεύω θα τον πιει με τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι, θα τον πιει.
0: Αν είναι να πιει έναν καφέ. Αν είναι να πιει έναν καφέ με έναν πρόεδρο του κόμματος ή πρώην πρόεδρο, θα τον πιει με τον κύριο Σαμαρά.
1: Τρώνε με μενού το Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, το πας πολύ μακριά. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ο ένας εμφύλιος είναι αυτός. Στη δεξιά πολιτική είναι σκληρός. Σαμαράς, Νέα Δημοκρατία.
0: Όπως όλοι οι εμφύλοι.
1: Ναι, όπως όλοι οι εμφύλοι. Ο άλλος, ο αριστερός εμφύλιος, που έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ κατά Τσίπρα, νομίζω θα ήταν πιο σκληρός άμα στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν επικεφαλής ο Πολάκης, έτσι ξεκάθαρα.
0: Και παρόλα αυτά όμως, ο Πολάκης μπορεί να κάνει δικό του εμφύλιο. Και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Τσίπρα.
1: Εννοείται. Άλλοι λένε ότι μπορεί να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο γι' αυτό. Γιατί βλέπει ότι δεν πάει σκληρά το πράγμα.
0: Κοίτα, στην αριστερά είναι πολυμετωπικός ο εμφύλιος.
1: Βέβαια, ναι.
0: Γιατί έχεις ΣΥΡΙΖΑ,

0: έχεις μέρα 25.
1: Ναι.
0: Έχεις πολλά και αυτόνομα, δηλαδή δεν το συζητάμε.
1: Έχεις Κωνσταντοπούλου.
0: Έχεις Κωνσταντοπούλου.
1: Αλλά επειδή ανοίγει, αποφορτίζεται λίγο, κατάλαβες. Ενώ εκεί είναι Σαμαράς Μητσοτάκης τελείως. Ενώ οι άλλοι είναι πολλοί και πολλά χρόνια διασπασμένοι.
0: Εντάξει, θα είναι πολύ σκληρή η κόντρα. Προσπαθούν από το Μέγαρο Μαξίμου τώρα, ξέρεις, να πούν. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι είπε. Μας τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να τσακωνόμαστε με τον κύριο Σαμαρά. Δεν είναι τυχαίο ότι έδωσε μια συνέντευξη πάλι ο κύριος Τσούσκας την περασμένη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Ασχολήθηκε κανένας?
1: Όχι.
0: Απάντησε κανένας αυτή τη φορά?
1: Όχι. Και δεν ήταν και τόσο σκληρός και ο ίδιος.
0: Αυτή είναι η γραμμή όμως.
1: Να, εντάξει.
0: Δεν βγαίνουμε να απαντήσουμε σε οτιδήποτε. Μόνο αν υποθεί κάτι πολύ σκληρό από τον πρώην Πρωθυπουργό, που νομίζω, επειδή το ξέρει και ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς, ετοιμάζεται για κάτι σκληρό. Δεν νομίζω ότι θα αργήσει να τοποθετηθεί.
1: Και ο Νίκος ο Τσούτσιας δεν θα ξαναμιλούσε για βουλευτές από το λαό, έτσι. Ότι το πάθημα έγινε μάθημα.
0: Εντάξει, ναι. Για κάποιους δεν πήγε καλά αυτό συνολικά.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τα δικά μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Καλή εβδομάδα, 14 Σεπτεμβρίου. Σήμερα μέρα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, έτσι.
0: Στο Παναθηναϊκό Στάδιο, μεγάλη συναυλία για τον Μάνο Λοΐζο.
1: Ο Γιάννης Χαντέλης είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
1: Και κάθε μέρα μαζί ως 11 θα σχολιάζουμε και θα αναλύουμε την επικαιρότητα. Έχουμε πάρα πολλά να ακούσουμε και να πούμε σήμερα.
0: Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να τσακωνόμαστε με τον κύριο Σαμαρά. Δεν είναι τυχαίο ότι έδωσε μια συνέντευξη πάλι ο κύριος Τσούσκας την περασμένη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Ασχολήθηκε κανένας?
1: Όχι.
0: Απάντησε κανένας αυτή τη φορά?
1: Όχι. Και δεν ήταν και τόσο σκληρός και ο ίδιος.
0: Αυτή είναι η γραμμή όμως.
1: Να, εντάξει.
0: Δεν βγαίνουμε να απαντήσουμε σε οτιδήποτε. Μόνο αν υποθεί κάτι πολύ σκληρό από τον πρώην Πρωθυπουργό, που νομίζω, επειδή το ξέρει και ο ίδιος ο κύριος Σαμάρας, ετοιμάζεται για κάτι σκληρό. Δεν νομίζω ότι θα αργήσει να τοποθετηθεί.
1: Και ο Νίκος ο Τσούτσιας δεν θα ξαναμιλούσε για βουλευτές από το λαό, έτσι. Ότι το πάθημα έγινε μάθημα.
0: Εντάξει, ναι. Για κάποιους δεν πήγε καλά αυτό συνολικά.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τα δικά μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Καλή εβδομάδα, 14 Σεπτεμβρίου. Σήμερα μέρα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, έτσι.
0: Στο Παναθηναϊκό Στάδιο, μεγάλη συναυλία για τον Μάνο

0: να δούμε εδώ τα δικά μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Καλή εβδομάδα, 14 Σεπτεμβρίου. Σήμερα μέρα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, έτσι.
1: Στο Παναθηναϊκό Στάδιο, μεγάλη συναυλία για τον Μάνο Λουίζο.
0: Ο Γιάννης Χαντέλης είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Αντώνης Ατζολέτης στο άλλο.
0: Και κάθε μέρα μαζί ως 11 θα σχολιάζουμε και θα αναλύουμε την επικαιρότητα. Έχουμε πάρα πολλά να ακούσουμε και να πούμε σήμερα. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις στο skyradio.gr στο ειδικό πλαίσιο. Πες την άποψή σου στο 210-48-00-170-174. Στον ήχο είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. Δημοσιογραφική επιμέλεια Δημήτρης Γιαννίλης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Και βεβαίως μην ξεχνάτε και το Viber του Sky στον αριθμό 698-123-1003. Εκεί μπορεί να στέλνετε όχι μόνο γραπτά μηνύματα, αλλά φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά μηνύματα με το... με την παρατήρησή σας, με την καταγγελία σας ή με κάποιο ζήτημα που σας απασχολεί.
1: Και πάμε στον εξώστη Γιάννη και λέω να ξεκινήσουμε με τον τραυματία Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Σοβαρός τραυματισμός.
1: Σοβαρός τραυματισμός, τον έχω πάθει και εγώ και ξέρω.
2: Θα να δώσω μια μπάλα για να βάλει τον γκολ.
3: Δεν μπορώ να βάλω γκολ, έχω χειαστό.
2: Σουτάρω, σουτάρω εδώ.
3: Του χρόνου.
2: Έχω να σουτάρω χρόνια.
3: Του χρόνου που θα ανέβουμε ακόμα μια κατηγορία.
2: Όχι, θα δώσω μια μπάλα μπάσκετ.
0: Εδώ είναι στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Όλοι περάσανε το περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Στο Μητσοτάκη του είπανε, μας έφερες γούρι πέρσι. Ανεβήκαμε κατηγορία, θα σε έχουμε του χρόνου. Τώρα στον Ανδρουλάκη δώσανε ένα σουτάρι. Στο Τσίπρα δώσανε φανέλα, νομίζω.
1: Φανέλα με το όνομα Τσίπρας και του δώσαν και μια γραβάτα. Για όταν ξαναγίνει πρωθυπουργός, λέει, να τη φορέσει. Εντάξει. Okay.
0: Πέρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί, διαφήμισαν όπως πρέπει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
1: Τον Απόλλωνα. Οι άλλες ομάδες τίποτα φέτος. Εντάξει, θα μπορούσε να ρίξει ένα σουτάκι ο Ανδρουλάκης. Εσύ, ας πήγαινε out. Και εγώ χειαστούς έχω ένα σουτάκι, το ρίχνω. Ένα μόνο.
0: Μήπως έπρεπε να ρίξει με το αριστερό και δεν ήθελε.
1: Αυτό είναι.
0: Γιατί είναι το δεξί χτυπημένο.
1: Αυτό είναι. Και το πήγε κατευθείαν στο χέρι, ότι εγώ σουτάρω, λέει. Μα το σούτα έτσι έπα του χειαστού εδώ μεταξύ.
0: Ναι, αλλά. Εντάξει, φοβότανε, του έχει μείνει ο φόβος του αθλητή.
1: Κοίταξε, σημασία έχει να είναι όλα κοστολογημένα, Γιάννη.
0: Πάντα.
1: Πάντα.
4: Όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα.
0: Έχουν ανέβει όλοι με κοστολογημένο πρόγραμμα.
1: Φοβερό.
0: Θα πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τον Νοέμβριο που ξεκινάει. Θα καταθέσουν προγράμματα και θα αρχίσει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να κάνει τις παρατηρήσεις του. Αν βγουν όλα κοστολογημένα. Δηλαδή, δικαιωθεί ο κ. Ανδρουλάκης, δικαιωθεί ο κ. Τσίπρας, δικαιωθεί και η κυβέρνηση. Το βάζω ως τρίτο γιατί θεωρητικά με στα νούμερα είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Οκ, δεν πιστεύουμε ότι εκεί θα είναι το πρόβλημα. Άρα θα έχεις τρία προγράμματα κοστολογημένα και θα επιλέξεις ποιο σε ενδιαφέρει και σε αφορά περισσότερο. Δηλαδή, είσαι δημόσιο υπάλληλο, θέλει 13ο μισθό, ολόκληρο. Όχι το μισό που δίνει ο Μητσοτάκης. Πα Ανδρουλάκη. Ο Τσίπρας δεν τον δίνει.
1: Ναι.
0: Θες 13η σύνταξη, ολόκληρη. Πας Ανδρουλάκη. Θέλεις...
1: Μονόδρομος είναι έτσι όπως το παρουσιάζεις.
0: Θέλεις να φορολογηθεί ο μεγάλος πλούτος. Δεν ξέρουμε πώς αλλά κάπως θα το κάνουμε. Πας Τσίπρα.
1: Ναι. Εκεί βαδίζει λίγο στο άγνωστο βέβαια, αλλά σου λέει θα το φτιάξω εγώ.
0: Θα το
1: ήταν ειλικρινής αυτός τουλάχιστον. Ναι. Δεν το έχω ακόμα. Θα το δούμε σιγά σιγά.
0: Θα δούμε. Έχουμε 15 μήνες να εφαρμόσουμε. Ναι, ναι. Θέλεις... να πας με μείωση τιμολογίων στην ενέργεια, με 30% κάτω το ρεύμα, ανώτατο 100% μισθό στα 1000 ευρώ, πας με Μητσοτάκη.
1: Ναι, εκεί πας και Τσίπρα όμως. Γιατί έχει τάξει 100% μισθό
0: 1000 ευρώ
1: και μετά 1800.
0: Αλλιοξυδετερώνονται αυτά, Αντώνη.
1: Και 30%. Κάτσε, πρέπει να τα βάλουμε κάτω να δούμε μειότητες και διαφορές.
0: Πού συμπίπτουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Ανδρουλάκης σε βάθος τετραετίας 30% το μειώνει το ρεύμα.
1: Και να αποδείξουμε ότι τελικά μπορούν να συνεργαστούν. Μη λέμε τώρα τι θέλουμε.
0: Ξεκάθαρα πράγματα. Τουλάχιστον ένας βασικός πυρήνας πολιτικών για τη σωτηρία της χώρας, Αντώνη.
1: Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι που τα ακούνε αυτά και δεν αντέχουν καθόλου. Καθόλου, καθόλου όμως.
5: Δεν σου είπε, πρόεδρε, μην το βάλει αυτό γιατί το κάνει ήδη ο Γεωργιάδη, αγαπητέ. Επέκταση τη τηλεατρική παντού. Αυτό είναι να σου πέφτουν τα μαλλιά. Ευτυχώς έχω βάλει εγώ και είμαι καλά.

0: Ο Υπουργός Υγείας σήμερα το πρωί στο σήμερα.
1: Αυτά που βάζεις δεν το ξέρω, ρωτάω, δεν πέφτουμε.
0: Δεν έχω βάλει, εγώ όπως βλέπεις είναι το αποτέλεσμα τίμιο. Ξεκάθαρο.
1: Εντάξει, κι εγώ πρέπει να πω δεν έχει χρειαστεί ακόμα. Αλλά ρωτάω αν και αυτά, γιατί ξέρεις πολλά συμβαίνουν με τα μαλλιά.
0: Γιατί το λέει αυτό ο Γεωργιάδης τώρα.
1: Με τον αρισμένα.
0: Γιατί το λέει ο Γεωργιάδης, γιατί βγήκε ο κ. Ανδρουλάκης και είπε κάποια πράγματα για την υγεία τα οποία ήδη υλοποιούνται, όπως οι προληπτικές εξετάσεις, ας πούμε. Πού μας έχουν έρθει μηνύματα, εντάξει. Υλοποιείται. Ανακαινεί το κέντρο υγείας. Ο Γεωργιάδης έχει βαρεθεί να κόβει κορδέλες και να ανεβάζει βιντεάκια στο Instagram.
1: Ξέρεις πόσα είδα χτες που έψαχνα. Τον είδα 5-6 φορές σε διαφορετικά σημεία. Στα Ψαρά, στη Θεσσαλονίκη, στα Λου.
0: Άρα σου λέει, εντάξει, μην εξαγγέλνεις τουλάχιστον αυτά που κάνουμε ήδη. Βρες κάτι κανένα κενό που δεν έχουμε φτιάξει.
1: Το έκανε όμως. Την έκανε τη διαφορά ο Νίκος Ανδρουλάκης και είχαμε εμφάνιση νέων στελεχών. Ευάγγελος Αποστολάκης, Αλέξανδρος Αυλονίτης.
0: Εντάξει, έχεις πει και εδώ την εκπομπή. Έχεις πει ότι οδεύουν προς το Πασόκ.
1: Και το απέδειξα. Νομίζω θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. Πάμε να ακούσουμε τον Αλέξανδρο Αυλονίτη από το βήμα.gr.
2: Υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση για συνεργασία με το Πασόκ και προφανώς θα ήταν και αγενές να ανακοινώσω εγώ τα όποια αποτελέσματα. Αυτό είναι θέμα του Προέδρου του κόμματος. Πάντως οδηγούμαστε σε μια συμφωνία που την κάνω με ιδιαίτερη χαρά.
0: Δεν κρατήθηκε, το ανακοίνωσε. Δηλαδή,
1: είναι αγενές, λέει.
0: Είναι αγενές, κράτησε για 2 δευτερόλεπτα. Ναι. Μετά δεν ήταν.
1: Θα πάω όμως.
0: Τα έχουμε βρει. Τρίτο κόμμα.
1: Εντάξει, τρίτο κόμμα, ναι.
0: Και Αποστολάκης τρίτο κόμμα.
1: Και Αποστολάκης τρίτο κόμμα.
0: Ο τρίτος δρόμος οδηγεί στο Πασόκ.
1: Και Πασόκ.
0: Το μήνυμα είναι ότι ο τρίτος δρόμος Αντώνη οδηγεί στο Πασόκ.
1: Είδες που καταλήγεις τελικά, όπου και αν περάσεις, να κάνεις ζιγ-ζακ, θα καταλήξεις εκεί.
0: Ο τρίτος δρόμος της σοσιαλδημοκρατίας του Μπλερ.
1: Τώρα, όσον αφορά την κοστολόγηση, θέλω να σου πω ότι δεν συμφωνούν όλοι.
0: Ποιος διαφωνεί?
1: Κάτσε να ακούσεις λίγο από ΣΥΡΙΖΑ μεριά.
3: Κοιτάξτε, εμείς αστυνομία οικονομικής σκέψης δεν θα βάλουμε. Εμείς έχουμε και την προγραμματική και την επιστημονική αυτοπεποίθηση να καταθέτουμε τις προτάσεις μας.
0: Είναι θέμα αυτοπεποίθησης, Αντώνη.
1: Είναι...
0: Αν δεν έχεις αυτοπεποίθηση και είσαι φοβικός, πας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο να σου πει ναι, καλά τα είπες. Εγώ ξέρω, δεν ξέρω εγώ αν τα έχω πει καλά, σου λέω
1: ναι.
0: Πας.
1: Και διαφοροποιείσαι κιόλας. Όλοι λένε πάμε Δημοσιονομικό Συμβούλιο κοστολόγηση. Όχι.
0: Ο Νίκος Παπάς έχει αυτοπεποίθηση.
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Δεν ξέρουμε εμείς τι έχουμε φτιάξει.
1: Αυτοπεποίθηση όμως, υπερκινητική βέβαια θέλω να σου πω, είναι η κυρία Ναδούρου.
4: Επαναφέρουμε το 13ο μισθό στο δημόσιο και τη 13η σύνταξη. Και ασωπαίνουν κάποιοι και κάποιες.
1: Θα πάει ο εμφύλιος που λένε. Και ασωπαίνουν κάποιοι και κάποιες. Ξέρεις τι λένε για τον Τσίπρα. Δεν εφαρμόζεις αυτά που λέγαμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θες να δώσεις 13ο και 14ο. Γιατί να σε ψηφίσει ο αριστερός κόσμος, κύριε?
0: Συγγνώμη, όσοι διεκδικούν 13ο και 14ο είναι αριστεροί?
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει αυτά είχε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν τα έβαλες στο δικό σου πρόγραμμα? Δεν χώρεσαν. Φτάνει μόνο να πληρώνεις τα φάρμακα στους συνταξιούχους.
0: Έπρεπε να τους πει, γιατί νομίζω ότι έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ και έκανα δικό μου κόμμα.
1: Γιατί διαφωνούσαμε
0: με γιατί διαφωνούσαμε αυτό.
1: Η 14η σύνταξη. Α, το μάθαμε λοιπόν.
0: Άρα έκανα την Ελλάς για να πω αυτά που θέλω να πω. Δεν μου πείτε εσείς τα κάνω.
1: Τέλος πάντων, είδες του. Έκανε αναφορά η Ρένα Δούρο, οπότε και αυτή όσο μπορεί, όσο θέλει, μάλλον θα το πάει σκληρά. Ο Πολάκης βεβαίως, όποτε μπορεί, θα αυτονομηθεί πάνω σε αυτό το θέμα κατά Τσίπρα φουλ.
0: Και όχι μόνο, νομίζω θα παίξει τη σκληρή αριστερά ο Πολάκης. Ότι εμείς δεν μετανιώνουμε για τίποτα, πάμε δυνατά, θα τους καθαρίσουμε όλους εισαγωγικά, να φέρουμε τη διαφάνεια και την αριστερή πολιτική.
1: Εκεί θα βρεις σύγκρουση και με την Κωνσταντοπούλου, θα έχουμε ενδοεμφύλιους. Ποιος θα πει πιο σκληρά πράγματα για τον Τσίπρα?
0: Πω πω, τι έχουμε να ζήσουμε.
1: Λοιπόν, αυτό που συζητήθηκε πολύ την περασμένη Παρασκευή ήταν η αναφορά του κυρίου Μαρινάκη, του Παύλου Μαρινάκη, σε σχέση με το επίδομα ανεργίας. Όλο το Σαββατοκύριακο υπήρχε debate πάνω σε αυτό. Σήμερα έχει και briefing, θα τοποθετηθεί.
0: Είναι δεδομένο ότι θα ξεκαθαρίσει την συζήτηση αυτή που άνοιξε από μια συνέντευξη την οποία έδωσε στον κύριο Κουβαρά στην ΕΡΤ. Mm-hmm. Και προφανώς θα τοποθετηθεί. Νομίζω ότι το δεδομένο θα επαναλάβει προς την προσωπική του άποψη, το οποίο το ακούμε και στο ηχητικό, γιατί το είχε πει και σε εκείνη τη συνέντευξη.
5: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
6: 2 μήνες μόνο.
5: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών.
1: Πάντως δεν υπάρχουν επαγγελματίες άνεργοι, έτσι. Υπάρχουν όντως άνθρωποι που ακόμα και τώρα δυσκολεύονται να βρουν δουλειά.
0: Εντάξει, απλώς υπάρχει και μια συζήτηση από τον επιχειρηματικό κόσμο που σου λέει ψάχνουμε εργαζόμενους και δεν βρίσκουμε. Αλλά να σου το πω αλλιώς.

0: Είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει λόγω των εποχικά εργαζόμενων.
1: Εγώ δεν ξέρω, Γιάννη, πόσο είναι αυτή η δήλωση.
0: Ο βασικός λόγος που δεν μπορεί να συμβεί αυτό είναι οι εποχικά εργαζόμενοι. Ήταν μια προσωπική άποψη, το είπε και ο ίδιος. Ήθελε να βάλει ένα προβληματισμό, γιατί, πώς λέει σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξης, υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις από φούρνους μέχρι μεγαλύτερες που λένε ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενους. Άρα, μήπως τα χρήματα που δίνουμε σε επίδομα ενεργείας τα δίνουμε για να πρημοδοτούμε την εργασία κάποιου. Έστω αυτών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ νομίζω ότι
0: απευθύνεται
1: αυτή η δήλωση σε ένα πολύ ειδικό κοινό. Υπάρχουν άνεργοι που έχουν ανάγκη, που δεν βρίσκουν. Και να σου πω κάτι, ένας χημικός μηχανικός που τελείωσε το Πολυτεχνείο και έκανε μεταπτυχιακό και αναγκάζεται να δουλέψει σε ένα φούρνο και καλά κάνει, τι σημαίνει ότι έχει βρει δουλειά? Και αυτό ψάχνει δουλειά, έτσι.
0: Προφανώς, αλλά αυτός δεν θα πάρει και επίδομα ενεργείας.
1: Τι έχουμε ακόμα, έχουμε και έναν.
0: Έχουμε το καλύτερο.
1: Πάντα τα καλύτερα για το τέλος, αφήγεις.
0: Πάντα το καλύτερο.
2: Προτιμώ το θάνατο. Όχι μόνο τον πίστεψα, αλλά τον στήριξα με όλο μου το
3: έργο. Και
2: εκεί είδατε τι έγινε. Κατέληξε να είναι το κεντροαριστερό πρόσημο της ολιγαρχίας που είχαμε εκλεγεί μαζί για να πολεμήσουμε.
0: Λοιπόν. Γιάννης Βαρουφάκης για Αλέξη Τσίπρα. Καλύτερα να πεθάνει, σου λέει, παρά να συνεργαστεί με τον Τσίπρα.
1: Μήπως υπερβάλλει.
0: Τον βοήθησα μια φορά να γίνει πρωθυπουργός, σου λέει, να τον βοηθάω συνέχεια εγώ. Λοιπόν, και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο κομμάτι του εξώστη. Περνάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα. Και εγώ να σας πω πως στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα, με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις. Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: έχει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Λάμ.

0: πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα απόψε στις 9. Στον Sky.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δραπέτης από τις ελληνικές αρχές θεωρεί το Αλβανός φαρυπινίτης κακοποιός Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού. Ο Ριζάη ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στη συμπλοκή που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο με δύο τραυματίες. Για την υπόθεση είχε συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης με την κατηγορία της υπόθαλψης και η σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα σειραίουν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθεί θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι. Στη συνέχεια, η σωρός του θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και ένα νέο app μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στα 107,2 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent με φόντο της εχθροπραξίας στον Περσικό κόλπο μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού στη Σαουδική Αραβία και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς. Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε στην Πάτρα. Άγνωστος, ο οποίος προσποιήθηκε τον υπάλληλο λογιστικού γραφείου, επικοινώνησε με τη γυναίκα και κατάφερε να την πείσει να τοποθετήσει σε σακούλα κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 17.000 ευρώ. Κλείστα θα μείνουν σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Και μουσική Μάνου Λοΐζου βεβαίως μπαίνουμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής, γιατί σήμερα είναι η μεγάλη συναυλία. Όλη το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Μάνος Λοΐζος με τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Χρήστο Μάστορα, τον Απόστολο Μόσιο, τον Γιώργο Νταλάρα, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, Γιώργο Σπερή, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδη,

Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη, πολύ μεγάλοι τραγουδιστές. Μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά. Ο σπουδαίος Θανάσης Πουλικανδριώτης ανεβαίνει σήμερα το βράδυ στη σκηνή με τον Τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό Ζεμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου. Ένα έργο με το οποίο τον συνδέει μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς έχει συμμετάσχει και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφησή του. Χρόνια μετά, ο χαρακτηριστικός ήχος του Τζουρά επιστρέφει ξανά στη σκηνή. Στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί επίσης ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες μας, στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες. Η βραδιά όμως δεν σταματά στην τιμή. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους μετά τις δεντροφυτεύσεις και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Εκείνοι δίνουν τη μάχη για να σώσουν το δάσος και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να ξαναγεννηθεί.

0: Και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε πολιτικά ανήκε στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με το Πασόκ να κλείνει την παρουσίακή του κυρίου Ανδρουλάκη, την ομιλία του, τη συνέντευξη τύπου, το πολιτικό κομμάτι της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, και έχουμε κοντά μας την κυρία Μιλένα Αποστολάκη για να δούμε λίγο και για τα όσα μίλησε, για τα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και για το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε, που μετά από λίγο η κυβέρνηση και για αυτό το πρόγραμμα βγήκε να πει ότι είναι ένα πρόγραμμα του δώστα όλα. Καλή σας μέρα, κυρία Αποστολάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Καντέλη, κύριε Τζολέτο, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για τον τρόπο που προδέχτηκε η κυβέρνηση το πρόγραμμα. Εδώ αμέσως θυμήθηκε το τσοβόλα δώστα όλα στην ανάρτηση του κυβερνητικός εκπρόσωπος, μίλησε για τα λεφτά υπάρχουν. Με τον κύριο Ανδρουλάκη να έχουμε ακούσει να μιλάει για ένα πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα από την πλευρά σας.
2: Κοιτάξτε, μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός που φτάνουν στο έσχατο σημείο να επιστρατεύσουν την πιο αδιανόητη, καταστροφική και επικίνδυνη κινδυνολογία, προκειμένου να ανακόψουν ένα ρεύμα πολιτικής αλλαγής που φαίνεται να είναι πλειοψηφικό σήμερα στην κοινωνία, και να αντικαθιστούν το δίλημα Μητσοτάκης ή Χάος με το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν, μπορεί κανείς να τα περιμένει όλα. Πόσο μάλλον την γνωστή αντίληψη περί λεφτόδεντρων. Θέλω να πω ότι τον Ιούλιο ο δημοσιονομικός χώρος, σύμφωνα με τον κύριο Πρωθυπουργό, ήταν 1 δισεκατομμύριο. Ο δημοσιονομικός χώρος, τον οποίο διένυμε με τις δικές του εξαγγελίες που δεν απαιτούν λεφτόδεντρα, ήταν 2,2 δισεκατομμύρια. Είναι προφανές λοιπόν ότι θα ακούσουμε πολλά τέτοια επιχειρήματα στον αντίποδα αυτών των επιχειρημάτων και από μια παράταξη, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, που έχει άλλη κοινωνική στόχευση από τη Νέα Δημοκρατία. Υπερασπίζεται και εκπροσωπεί δηλαδή άλλες κοινωνικές πλειοψηφίες και φιλοδοξεί να ξανακάνει την μεσαία τάξη, όπως το έχει κάνει με τις πολιτικές του στο παρελθόν, από παρία σε συμμέτοχο στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Είναι προφανές ότι και οι προτεραιότητες μας είναι διαφορετικές και οι στοχεύσεις μας διαφορετικές. Όσο για την κοστολόγηση, είναι προφανές, δόθηκαν οι απαντήσεις χθες και ευχαρίστως να τις επαναλάβω εκεί που χρειάζεται. Για την απόλυτη κοστολόγηση της εφαρμογής των μέτρων μας, που άλλα είναι άμεσης εφαρμογής και άλλα έχουν μία σταδιακή εφαρμογή, κάποια δε άλλα δεν έχουν δημοσιονομικό αποτύπωμα. Αλλά, όπως για παράδειγμα η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά αποτυπώνουν μία άλλη αντίληψη σε σχέση με την αναγκαιότητα μιας κοινωνικής ανόδου που πρέπει να επανέλθει στη χώρα μας και να αντιμετωπίσει επιτεύγματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως είναι για παράδειγμα η κατάληψη πλέον της τελευταίας θέσης σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Θέλω να θυμίσω ότι πριν από κάποιο διάστημα ήμασταν στην πρώτη τελευταία θέση. Είναι οι πολιτικές του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας που καθήλωσαν την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων στην τελευταία θέση στην Ευρώπη των 27.
1: Κυρία Αποστολάκη, μιλήσατε για ένα πλειοψηφικό ρεύμα πολιτικής αλλαγής. Εγώ να το δεχτώ πως υπάρχει αυτό, αν αρθρίσουμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα κάτι τέτοιο. Πιστεύετε πως θα γίνει μέσα στο φθινόπωρο, θα ανακάμψετε, θα είναι διαφορετική η πορεία?
2: Κύριε Τζολέτο, είμαστε σε μια φάση μεγάλης πολιτικής ρευστότητας στην Ελλάδα. Βεβαίως την παρατηρούμε αναλόγως και στην Ευρώπη, θα έλεγα και στην Αμερική. Μια πολιτική ρευστότητα που αναδεικνύει, θα σας έλεγα,

0: την μεγάλη αντοχή του ΠΑΣΟΚ μέσα στα χρόνια. Και γι' αυτό τόνισα ότι είμαστε μια παράταξη. Απέναντι σε γιοταχή κόμματα, απέναντι σε προσπάθειες που έρχονται υποτιμώντας τη μνήμη του ελληνικού λαού να παρουσιαστούν για δεύτερη φορά ως υποκατάστατο της Δημοκρατικής Παράταξης. Θέλω να μιλήσω για την ανθεκτικότητα του ΠΑΣΟΚ, για αυτές τις βαθιές ρίζες και τους δεσμούς, για το ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αναφορά σε κάθε κοινωνική και ηλικιακή ομάδα και ότι το βλέπει σήμερα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αυτό λοιπόν το ΠΑΣΟΚ που άντεξε, σας θυμίζω ότι πριν από κάποια χρόνια κάποιοι στοιχημάτιζαν για την εξαέρωσή του και κάποιοι προσπάθησαν με έναν ακραία τοξικό τρόπο να το υποκαταστήσουν, έχει επανέλθει. Πράγματι, όπως σωστά επισημαίνεται, δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία, παρά την μεγάλη εκλογική και πολιτική της υποχώρηση, παραμένει πρώτο κόμμα. Αλλά ένα πρώτο κόμμα που έχει σπάσει, θα έλεγα, δεσμούς της με στρώματα που την πίστεψαν μέσα από την αφαιρεγκαιότητα και την ασυνέπειά της. Ποιος δεν θυμάται τις δεσμεύσεις της για την κατάργηση του νόμου Κατρίγκαλου, για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, ποιος δεν θυμάται τι έκανε πριν από 2 χρόνια με την τεκμαρτή φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών. Έχει διαρρήξει λοιπόν αυτούς τους δεσμούς και υποχωρεί, τη χωρίζει μεγάλο απόσταση από την αυτοδυναμία, αλλά βεβαίως το ΠΑΣΟΚ απέχει σήμερα από τον στόχο του. Είναι ένας στόχος όμως, ο οποίος είναι κατά την άποψή μας δύσκολος, αλλά απολύτως εφικτός. Και αγωνιζόμαστε ώστε μέσα από ένα υπόδειγμα, μέσα από ένα πρότυπο, μέσα από, αν θέλετε, μια σφραγίδα, ένα στίγμα που έχουμε δώσει σε σχέση με την αντιπολίτευση που έχουμε ασκήσει. Μια αντιπολίτευση σοβαρότητας, ευθύνης, τεκμηρίωσης. Θυμίζω τις παρεμβάσεις μας για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος. Θυμίζω τις παρεμβάσεις μας για τις αδιανόητες καταχρηστικές χρεώσεις και προμήθειες των τραπεζών που έθυραν την κυβέρνηση σε μια ελάχιστη αναδίπλωση. Θυμίζω τις παρεμβάσεις μας για την Golden Visa που έθυραν την κυβέρνηση.
1: Συγγνώμη, κυρία Αποστολάκη, όντως το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει κάποιες προτάσεις. Ορισμένες, μία-δύο από αυτές, όντως σε δεύτερο χρόνο η κυβέρνηση τις έχει με κάποιες τροποποιήσεις αποδεχθεί, αλλά το ζητούμενο παραμένει. Αυτό δεν βρίσκει ανταπόκριση στο εκλογικό κοινό.
0: Μα γι' αυτό και σας είπα ότι είναι ένας στόχος που είναι.
1: Και κάτι φταίει, θέλω να πω. Δεν ξέρω αν έχει γίνει συζήτηση μέσα στο ΠΑΣΟΚ τι μπορεί να φταίει και δεν έχει επιτευχθεί αυτό.
0: Κοιτάξτε, είναι ένας στόχος που, όπως σας είπα, είναι υψηπετής, δύσκολος, αλλά όχι ανέφικτος. Είναι προφανές ότι η προσπάθειά μας πρέπει να κλιμακωθεί, να ενδυναμωθεί, να μην αφήσουμε ούτε έναν πολίτη στον οποίο να μην απευθυνθούμε και να προσπαθήσουμε να τον πείσουμε. Δεν υπάρχουν μόνο οι αδυναμίες του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει και μία καλωστημένη κυβερνητική προπαγάνδα που θα έλεγα ότι είναι και μια πολυτελής προπαγάνδα από άποψη οικονομικών πόρων. Μιλήσαμε για τριγωνικές σχέσεις, μιλήσαμε για χρηματοδοτήσεις, για μια πραγματική οργανωμένη προπαγάνδα που συνιστά πολλές φορές ένα τείχος στην προσπάθεια να επικοινωνηθούν θέσεις ή συνιστά μια προσπάθεια συνειδητής παραπλάνησης. Όλα αυτά μαζί με αυτό που σας είπα.
1: Δεν λείπει το βήμα όμως στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή, τα αναφέρεστε στην προπαγάνδα, δεν λείπει από το ΠΑΣΟΚ το βήμα να εκφραστεί ή να περάσει στις θέσεις του, φαντάζομαι.
0: Δεν λείπει το βήμα, αλλά το βήμα δεν είναι ισοσκελισμένο και σε κάθε περίπτωση επιμένω ότι υπάρχει ένας καλοκουρδισμένος και πολυτελώς υποστηριζόμενος με οικονομικούς πόρους κυβερνητικός προπαγανδιστικός μηχανισμός. Την ίδια στιγμή σπέδω να πω ότι ασφαλώς πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο, ασφαλώς πρέπει να βελτιώσουμε την επίδοσή μας, την παρέμβασή μας, την προσπάθειά μας να κερδίσουμε εμπιστοσύνη. Όλα αυτά είναι πεδία που για μας αποτελούν ένα στοίχημα βελτίωσης και, ξέρετε, επαναλαμβάνω σε αυτό που σας είπα, γιατί το συνάντησα όλες αυτές τις μέρες που βρισκόμουν στη Βόρεια Ελλάδα σε περιοδία σε πάρα πολλούς νόμους. Είναι πλειοψηφικό, κύριε Καντέλη και κύριε Ατζολέτο, το αίτημα για πολιτική αλλαγή και για το ΠΑΣΟΚ αυτό συνιστά μία πρόκληση χρέους και ευθύνης.
2: Κυρία Αποστολάκη, επειδή σε λίγο θα έχουμε και το briefing της Δευτέρας του κυβερνητικού εκπροσώπου και λογικά θα αναφερθεί στο θέμα του επιδόματος ανεργίας και

0: αυτό που είπε για τους δύο μήνες. Θα ήθελα να μου πείτε, να μου κάνετε ένα σχόλιο και γιατί απαραίτητα η προσωπική άποψη ενός τελέχους της Νέας Δημοκρατίας να είναι και κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης.
1: Εντάξει, καταρχήν δεν πρόκειται για ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται ίσως για τον στενότερο συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Και θα περίμενα μία πολύ πιο άμεση και ουσιαστική διάψευση προτού τοποθετηθεί το ΠΑΣΟΚ. Προτού υπάρξει αυτή η κατακραυγή από τους κοινωνικούς εταίρους.
0: Επίσης ότι είναι προσωπική το άποψη.
1: Ναι, αφότου τοποθετήθηκε το ΠΑΣΟΚ. Από ό,τι γνωρίζω. Και σε κάθε περίπτωση... επαναλαμβάνω, ο κύριος Μαρινάκης δεν είναι ένα κάποιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή της κυβέρνησης. Κατά συνέπεια θα έπρεπε, είναι πάρα πολύ πιθανό, άλλωστε το έχουμε ξαναζήσει αυτό και σε άλλες περιπτώσεις, να υπάρχουν αγγελιοφόροι, να υπάρχουν προαναγγελίες, να ζυγίζεται η αντοχή της κοινής γνώμης και ανάλογα να πορεύεται η κυβέρνηση. Είναι γνωστό ότι τα focus groups είναι αυτά τα οποία, ειδικά σε αυτή την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, την οποία βιώνει η χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού, είναι αυτά τα οποία κατευθύνουν τοποθετήσεις, εξαγγελίες, επισκέψεις του και οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα. Κύριε Αποσταλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι η συζήτηση από τα κόμματα, πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, παρότι επισημαίνουν όλοι, και η κυρία Αποστολάκη το έκανε, το τι γίνεται στη ρευστότητα, την πολιτική, στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικεντρώνεται στο πώς θα επεκταθούμε δημοσιονομικά, πώς θα δώσουν, παρά το πώς σε αυτή την κρίση δεν θα χρειαστεί να έχουμε προβλήματα.
0: Ναι, βέβαια συμφωνώ με αυτό που είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξή του, ότι έχει σημασία αν μπορούσε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να ανέλει και το αποτύπωμα του κάθε μέτρου. Γιατί ο καθένας λέει ότι θέλει και εκεί να πάει και δώσει να δώσει, αλλά νομίζω ότι πέρα από τους αριθμούς έχει σημασία και η αιτιολόγηση. Δεν νομίζω πως θα τη δούμε, αλλά λέω εγώ τώρα.
2: Εντάξει, η πολιτική είναι να εμπνεύσεις κιόλας.
0: Εμείς να σας πούμε ότι οι Μπλε Ώρες, η νέα δραματική σειρά του Sky, διαδραματίζεται στο Πήλιο, λίγο πριν το ξημέρωμα, την ώρα που ο ουρανός είναι ακόμα μπλε. Αυτές τις Μπλε Ώρες, ο Άγγελος, ο Βαγγέλης Κακουριώτης και η Εύα, η Ιζαμπέλα Φούλου, που μπορούν να συναντηθούν μόνο για λίγο, παράνομα, κρυφά ερωτευμένοι και αποφασισμένοι να νικήσουν όλα τα εμπόδια. Πρεμιέρα σήμερα στις 9 το βράδυ, εδώ στον Sky. Μην το χάσετε.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο.
5: Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει.

0: Ρεβί για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
2: Yeah.
1: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Απόψε, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Πες μου πώς γίνεται.
1: Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Πάντως, αν το Πασόκ θεωρεί ότι η προπαγάνδα είναι το βασικό πρόβλημα που δεν ανασένει δημοσκοπικά, νομίζω υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Όχι, γιατί και εδώ στο Viber έχουμε αρκετά μηνύματα. Όσο το Πασόκ ψάχνει για προπαγάνδες, τόσο αναξιόπιστο γίνεται. Γενικά, αρκετά μηνύματα για το Πασόκ που προσπαθεί να ανακάμψει και νομίζω ότι εδώ το φθινόπωρο είναι το μεγάλο στοίχημα. Αν και το φθινόπωρο δεν, τότε. Πάει δεύτερη θέση.
0: Ναι, γιατί και ο Γιώργος εδώ στα τα πολλά μηνύματα που έχουν έρθει στο Viber, αυτό αναρωτιέται πώς μπορεί κάποιος να λέει στην πρώτη θέση όταν ξεκινάει από τόσο χαμηλά. Εντάξει, ελπίδα που θα είναι τελευταία.
1: Ναι.
0: Γενικότερα. Αλλά εκεί που λέμε μια προπαγάνδα. Μερικές φορές είναι και το πώς χειρίζει κάποιες καταστάσεις. Δηλαδή, τη στιγμή που έχει ανέβει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δεύτερη, ένα Σαββατοκύριακο δικό του, να εξαγγείλει το οικονομικό του πρόγραμμα, το πολιτικό του πρόγραμμα, να πει τις θέσεις του Πασόκ και την οικονομία. Ο Μητσοτάκης τι κάνει, πάει στο Καστελόριζο με αφορμή τα 83 χρόνια από την απελευθέρωση του νησιού και λέει, ορίστε, εδώ ο Παπανδρέου που έλεγε λεφτά υπάρχουν, ήρθε και μας έβαλε στα μνημόνια. Από εδώ έκανε το διάγγελμα. Και τώρα έρχομαι εγώ, δεν υπάρχουν μνημόνια, ανάπτυξη, και κάνω και 5 εξαγγελίες για το νησί.
1: Και έτσι λοιπόν είχαμε αναβίωση της κόντρας Μητσοτάκη Παπανδρέου με άλλους πρωταγωνιστές, αλλά την είχαμε, έτσι.
0: Ναι, και εμέσως χτυπάει όλες τις ανακοινώσεις του Πασόκ και όλα τα μέτρα τα οποία είχε εξαγγείλει ο κ. Ανδρουλάκης. Λέω, ό,τι κάνανε,
1: ναι,
0: τα κάνουν και τώρα για να μας ξαναφέρουν στο μνημόνιο και σε Καστελόριζα.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Ξέρω πόσο μας πίκρανε. Ξέρω πόσο σας πίκρανε, κύριε Δήμαρχε, η εικόνα του 2010. Με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό προκειμένου να ανακυρωθεί το πέρασμα της χώρας στα επώδυνα χρόνια των μνημονίων. Μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί.
1: Και απάντησε ο Γιώργος Παπανδρέου πως η κρίση δεν προέκυψε από το πουθενά, ήταν ευθέως το αποτέλεσμα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του Κώστα Καραμαλή. Και άλλη κόντρα αναβίωση.
0: Ναι, αλλά τώρα ο Κώστας Καραμαλής είναι στην Νέα Δημοκρατία. Είναι στην Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν είναι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, θα έχει πολύ ενδιαφέρον για την εβδομάδα, γιατί θα έχουμε δημοσκοπήσεις, έτσι.
0: Και εδώ στο Sky.
1: Και εδώ στο Sky, βεβαίως, στις ΠΑΛΣ και ολοκληρωμένα, γιατί έχουμε πλέον την εικόνα του Ανδρουλάκη. Έχει ο κόσμος το περιθώριο να κάτσει, να τα δει όλα, να τα συγκρίνει και να απαντήσει. Και έτσι είναι το σωστό, βέβαια. Υπήρχε το Σάββατο μία ακόμα δημοσκόπηση, χωρίς να έχει μετρήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, βεβαίως, από την Προράτα στην εφημερίδα των συντακτών. Έδωσε μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία από το 25 στο 25,5. Μισή μονάδα στο Πασόκ από το 8,5 στο 9. Μία μονάδα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από 15,5 στο 16,5. Νομίζω είναι χαρακτηριστική.

0: και εδώ η πτώση της Μαρίας Καριστιανού από το 8,5 στο 4,5.
1: Ό,τι πως το πάει το κόμμα Καριστιανού, θα ξεμείνει και από ελπίδα.
0: Θα είναι πολύ για τη δημοκρατία.
1: Ναι, λέμε, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε, δεν θα μπει στη Βουλή. Για να έχεις ελπίδα να μπει στη Βουλή, πρέπει να κατέβεις και στις εκλογές. Πώς το πάει.
0: Λοιπόν, πάνω από το όριο του 3% έχουμε φωνή λογικής, αντέχει, είπαμε, έρχεται ο Σαμαράς βέβαια. 3% μέρα 25, να, για να λέει αυτά για τον Τσίπρα, βλέπεις.
1: Ναι, είδες.
0: Αλλά
1: ξέρεις τι, όσο είναι τώρα ακόμα σε φάση που δεν έχουν μπει τα πολύ σκληρά διλήμματα, δεν έχει αρχίσει μεγάλη πίεση από τα Νέα Δημοκρατία, κόμμα Τσίπρα, Ανδρουλάκη, λίγο η μικρή κάπως. Στην τελική ευθεία δεν ξέρω αν θα έχουν αυτές τις αντοχές,
0: ναι,
1: να κρατιούνται και στο 3%.
0: Αυτή που είναι οριακά, 3,5% η Πλεύση Ελευθερίας, στο 6% ανέβηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα. ΣΥΡΙΖΑ 1,5%. Αυτά λοιπόν πάνω
1: από αριστερά είχε.
0: Ναι, αριστερά δεν τη βλέπω πουθενά. Α, 1%.
1: Εντάξει, το αγωνία.
0: Αποτυπώθηκε.
1: Είδες. Είδες πως σκέφτομαι πάντα.
0: Είσαι υπέροχος.
1: Και 56 έχει πάει, Νότι.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να δίνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, οπότε για να περάσουμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, πριν κλείσουμε, θα κλείσουμε με τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Βέβαια. Σήμερα είναι η κηδεία μία η ώρα και ο κόσμος από χθες πραγματικά.
1: Χιλιάδες κόσμο έχουν περάσει από την εκκλησία.
0: Πραγματικά και δείχνει την αγάπη.
1: Απίστευτες εικόνες.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Νίκαια. Περνώντας λοιπόν στο διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω ότι η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Και να ξέρετε ότι από σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky κάθε μέρα 4 με 6 ο Θοδωρής Βαμβακάρης και, συγγνώμη, 5 με 6 ο Θοδωρής Βαμβακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος.
0: Ακολουθούν Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης αύριο μαζί στις 10 στον Εξώστη.

0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student

0: Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Στον αιώνα του Mini Plessa. Ένα αφιέρωμα στον

0: Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
0: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
4: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκαιρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160, Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα.

0: αυτοκινητοκόλλητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α. 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Μεσημέρι Δευτέρας, 14 του Σεπτεμβρίου. Είμαστε μαζί στο μεσημεριανό μαγκαζίνο, στον Αλφα Ράδιο, 88 και 6. Μεγάλη γιορτή σήμερα είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Γιορτάζει, πανηγυρίζει η εκκλησία εκεί πάνω στο Σούγελο. Πολύς κόσμος από ό,τι πληροφορήθηκα και καθυστέρηση στη λειτουργία από ό,τι έμαθα από παραβρισκόμενους. Χρόνια πολλά στο Σταύρο, χρόνια πολλά στη Σταυρούλα. Αυτή την ώρα, σε μια άλλη εκκλησία, στην Αθήνα, στη Νίκαια, έχει ολοκληρωθεί το λαϊκό προσκύνημα. Έχει ολοκληρωθεί το λαϊκό προσκύνημα και το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου, πραγματική λαοθάλασσα. Ο Γιώργος γύρισε στη γειτονιά του, έλεγαν, και τσικλίνει ένα κεφάλαιο με τον πιο πικρό τρόπο. Ένας άνθρωπος, νέος άνθρωπος, 54 ετών, φεύγει. Έφυγε μάλλον. Και βεβαίως αυτοί που ευθύνονται για αυτό το φευγιό είναι αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες από τη δικαιοσύνη. Τώρα δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη, δεν είναι μόνο τα ευρήματα που λίγο πολύ τα γνωρίζουμε. Σιγά σιγά, λέει, αρχίζουν να ανοίγουν και στόματα για αυτή την παράνομη κλινική. Επίσημα ήταν ένα ιατρείο παθολογικό. Στην πραγματικότητα όμως είναι μια παράνομη κλινική που είχε και ο Ελπελατεία από το εξωτερικό. Έκανε διαφημίσεις, δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ψάρευε όχι μόνο Έλληνες, αλλά και αλλοδαπούς πελάτες. Με τιμολόγιο που έφτανε από 300 ευρώ μια απλή επίσκεψη μέχρι, λέει, και 7.000 ευρώ για μια πλασμαφαίρεση που γνωρίζουμε τώρα πολύ καλά ότι απαγορεύεται διαροπάλου να γίνεται αυτή εκτός νοσοκομείου, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα με ειδικότητες γιατρών πολλές και με εξειδικευμένους νοσοκόμους. Και αυτοί το έκαναν σε ένα δωμάτιο ενός διαμερίσματος. Και το πιο ανατριχιαστικό από όλα είναι ότι πλέον αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν προσπαθήσει να σβήσουν τα ίχνη τους. Να πούν αυτό το παραμυθάκι που παρουσίασαν στην αρχή, ότι δεν ξεκίνησαν καν, ότι ο Μαζονάκης πήγε στις 4 η ώρα και δεν άρχισε καν η διαδικασία, ενώ άλλα προκύπτουν από τα ευρήματα.

Ο πέλεκης δικαιοσύνης θα είναι βαρύς. Έτσι πρέπει να είναι. Και βεβαίως το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι πλέον να αρχίσει να γίνεται ένας έλεγχος και στα ιδιωτικά ιατρία κλινικές, αλλά και στα νοσοκομεία, πώς κάνουν τη δουλειά τους οι γιατροί. Θα γίνει? Πολλές αμφιβολίες. Τέλος πάντων, στα δικά μας.

Σήμερα το μενού είναι και επαιτειακό, θα λέγαμε. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για τις εορταστικές εκδηλώσεις που θα γίνουν στο τέλος αυτής της εβδομάδος. Για τα 20 χρόνια της Εγνατίας Aviation στο αεροδρόμιο Λιδία. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια άλλη επέτειο. Επέτειο 60 ετών από την ίδρυση μιας γνωστότατης εταιρείας εμπορίας υγρών καυσίμων και αλλά και όχι μόνο στην Καβάλα. Μιλάμε για την εταιρεία Αδερφή Πούλου. 60 χρόνια. Και θα πάρουμε πληροφορίες και για το παρελθόν. Πώς ξεκίνησαν όλα και πώς βρίσκεται τώρα. Πού βρίσκεται τώρα. Επίσης, θα μιλήσουμε και ναι, θα κάνουμε και την αποτίμηση. Πώς εισέπραψε η αγορά. Λίγο πολύ έχουμε μια εικόνα, αλλά και αυτή την άποψη τη θέλουμε από τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου της Καβάλας. Γιατί και εδώ, εν ώψη Καβάλα Expo, αρχές Οκτωβρίου, και εδώ θα έχουμε εορταστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο των... μάλλον στο πλαίσιο της λειτουργίας της έκθεσης. Και από ό,τι πληροφορώ μας έχει κλείσει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη Μαρίνα Σπανού, τη γνωστή καλλιτέχνηδα, τραγουδίστρια, να δίνει συναυλία τη μία ημέρα. Και την άλλη μέρα ο γνωστός καβαλιώτης τραγουδιστής Γκόρδης Παύλος θα τραγουδήσει. Ο Γκόρδης θα είναι και στις εορταστικές εκδηλώσεις της αδερφής Πούλου, των αδερφών Πούλου μάλλον. Αυτό θα είναι το μενού της σημερινής εκπομπής. Αυτό το μεσημέρι της Δευτέρας. Βεβαίως να πούμε ότι τα ξημερώματα της Κυριακής είχαμε ένα γεγονός δυσάρεστο. Ο λόγος για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε μια καφετέρια, κεντρική καφετέρια στο κέντρο των Κρινίδων. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για βραχυκύκλωμα, αλλά περιμένουμε και το πόρισμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο πλευρό, από ό,τι πληροφορούμαστε, αυτής της επιχείρησης είναι ο Εμπορικός Σύλλογος των Κρινίδων. Ναι, σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, οι συλλογικότητες μπορούν να στηρίξουν τους επιχειρηματίες, τους συναδέλφους, που έχουν τώρα μπροστά τους μια δύσκολη περίοδο. Καταλαβαίνετε. Στην κουβέντα που θα κάνουμε με τον κύριο Παναγιωτίδη θα μιλήσουμε και για τις εξελίξεις που έρχονται, θετικές εξελίξεις για το τελωνείο της Καβάλας, τη μετακόμισή του. Όλα δείχνουν ότι η απόφαση για μετακόμιση έχει πάρθει, είναι ηλυμένη. Το ερωτηματικό είναι το πού θα πάει. Μαθαίνουμε ότι υπάρχουν κάποιες έτσι διαφωνίες, αλλά αφού έχουμε πετύχει το μείζον, το δευτερεύον θα το πετύχουμε. Το δευτερεύον είναι το που θα μετακομίσει. Πάμε τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πινακότη, πινακότη, από τα λόμου.
2: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Αλφα 88,6.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Και όπως είπαμε, πάμε τώρα να δούμε, να μιλήσουμε για μια επέτειο. Επέτειο 60 ετών από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης Αδερφή Πούλου στην Καβάλα. Στο τηλέφωνο έχουμε τον Φώτη Πούλο. Καλό μεσημέρι, κύριε Πούλο.
5: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά επίσης.
4: Λοιπόν, είναι μια μεγάλη επέτειο. Μια επιχείρηση που ξεκίνησε πριν από 60 χρόνια και όχι μόνο είναι εν ζωή, λειτουργεί, αλλά και προοδεύει, δεν είναι μικρό πράγμα, στο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας μας. Έτσι δεν είναι, είναι και

0: αυτό από μόνο του μια επιτυχία.
1: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Εμείς μετά από 60 χρόνια λειτουργίας είμαστε η δεύτερη γενιά αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να δώσουμε ένα, και να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο καταναλωτικό κοινό, στους ανθρώπους που τόσα χρόνια μας στήριξαν. Και δημιουργώντας αυτή την εκδήλωση θέλουμε, είναι γενέθλια στην ουσία, να τους ευχαριστήσουμε και να δώσουμε την υπόσχεση ότι θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς, με την ίδια αγάπη για τη δουλειά και να μπορέσουμε να έχουμε ευχαριστημένους καταναλωτές.
0: Βεβαίως.
1: Και να ελπίσουμε να είναι γερά και τα παιδιά μας.
0: Έτσι.
1: Να συνεχίσουν και να ακολουθήσουν αυτό το πράγμα το οποίο πήραμε εμείς από τους παππούδες και μπορέσαμε και το συνεχίζουμε.
0: Για άλλα 60 χρόνια.
1: Μακάρι, μακάρι ο Θεός να δώσει.
0: Σωστά, σωστά.
1: Το επιχειρήν δεν είναι εύκολο.
0: Έτσι, αυτό λέω.
1: Ξεκινήσαμε, έπεσε στο τραπέζι μια ιδέα για να δημιουργήσουμε αυτό το event. Θα έχουμε κοντά μας τον Παύλο Κόρδη, ένας καλλιτέχνης της περιοχής, ο οποίος μέσα και από το δικό σας το κανάλι θέλω να προσκαλέσω όλο το καταναλωτικό κοινό. Και δημιουργώντας αυτή την εκδήλωση θέλουμε, είναι γενέθλια στην ουσία, να τους ευχαριστήσουμε και να δώσουμε την υπόσχεση ότι θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς, με την ίδια αγάπη για τη δουλειά και να μπορέσουμε να έχουμε ευχαριστημένους καταναλωτές.
0: Βεβαίως.
1: Και να ελπίσουμε να είναι γερά και τα παιδιά μας.
0: Έτσι.
1: Να συνεχίσουν και να ακολουθήσουν αυτό το πράγμα το οποίο πήραμε εμείς από τους παππούδες και μπορέσαμε και το συνεχίζουμε.
0: Για άλλα 60 χρόνια.
1: Μακάρι, μακάρι ο Θεός να δώσει.
0: Σωστά, σωστά.
1: Το επιχειρήν δεν είναι εύκολο.
0: Έτσι, αυτό λέω.
1: Ξεκινήσαμε, έπεσε στο τραπέζι μια ιδέα για να δημιουργήσουμε αυτό το event. Θα έχουμε κοντά μας

0: εύκολο.
1: Έτσι, αυτό λέω.
0: Ξεκινήσαμε, έπεσε στο τραπέζι μια ιδέα για να δημιουργήσουμε αυτό το event. Θα έχουμε κοντά μας τον Παύλο Κόρδη, ένας καλλιτέχνης της περιοχής, ο οποίος μέσα και από το δικό σας το κανάλι θέλω να προσκαλέσω όλο το καταναλωτικό κοινό, όλο τον κόσμο.
1: Πότε, κύριε Πουλό?
0: Έχουν διάθεση και χρόνο. Θα έχουμε άνοιγμα την Κυριακή στις εγκαταστάσεις του Αμυγδαλεώνα στις 6 ώρα το απόγευμα. Πιστεύουμε ο κόσμος να έχει έρθει μέχρι τις 7. Έχουμε την μεγάλη κλήρωση για το επιτυχιακό δώρο που θα κάνουμε.
1: 2.000 ευρώ ταξίδι. Δεν είναι μικρό αυτό το ταξίδι, έτσι?
0: 2.000 ευρώ ταξίδι με όποιον προορισμό θέλει ο τυχερός, ο μεγάλος τυχερός.
1: Ακριβώς. Αξίας 2.000 ευρώ. Είναι, ναι.
0: Όποια περίοδο επιθυμεί. Και αυτό το κάνουμε να μην είναι δεσμευτικό, για να μην αποκλείσουμε και να μην δεσμεύσουμε κάποιον. Τον κόσμο, τον τυχερό, το οποίο θα παραλάβει αυτό το δώρο. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε μια μουσική εκδήλωση που θέλω να πιστεύω ότι θα γιορτάσουμε και θα περάσουμε όμορφα και θα μας δώσει κουράγιο για τα υπόλοιπα χρόνια.
1: Τώρα, εγώ θέλω, για να μάθουμε λίγο και την ιστορία της επιχείρησης, λίγα πράγματα για το πώς ξεκίνησε, πού ξεκίνησε και βεβαίως την πορεία λίγο πολύ την ξέρουμε μέχρι τώρα, τα νεότερα χρόνια. Αλλά θέλω να ξεκινήσω εκεί από το μακρινό 1966, πώς ήταν τα πράγματα, πώς βεβαίως και εσείς τα μάθατε από, από τον πατέρα και από τον παππού.
0: Από τους θείους, ναι.
1: Από τους θείους, ναι, συγγνώμη.
0: Από τους θείους. Το 1966 το εργαστήριο το οποίο βρισκόμαστε τώρα ήταν ένα παλιό καφενείο, ήταν καφενείο.
1: Πριν γίνει ο Απόλλωνας, μιλάμε έτσι?
0: Πριν γίνει ο Απόλλωνας. Στις αρχές του 1960 δημιουργήθηκε το κτίριο του Απόλλων. Δούλεψε για λίγο καιρό με διάφορα πράγματα και το 1966 ο πατέρας μου και οι δύο θείοι μου αποφασίσαν να το κάνουν πρατήριο υγρό καυσίμων. Δουλέψανε μέχρι το 1971, δημιουργήσαν το δεύτερο πρατήριο εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το ξενοδοχείο του Εγνατία.
1: Στην είσοδο της πόλης.
0: Στην είσοδο της πόλης, έτσι ακριβώς. Σιγά σιγά η δουλειά μεγάλωνε. Το 1981 ξεκίνησε το Εγνατία. Μέχρι το 1994 ο πατέρας μου ήταν συνεταίρος με τα δύο άλλα αδέρφια του. Από το 1994 και μετά είχαμε εμείς το μαγαζί, δηλαδή ο αδερφός μου, η αδερφή μου και εγώ, η Ρέα, ο Αλέξης και εγώ ο Φώτης. Και σιγά σιγά εξελίξαμε τη δουλειά με το κομμάτι των ανταλλακτικών, με το κομμάτι των λιπαντικών. Δημιουργήσαμε το χώρο, μάλλον τον είχαμε το χώρο πολλά χρόνια στον Αμυγδαλεώνα σαν αντεκατάσταση πετρελαίου θέρμανσης και τα τελευταία χρόνια, εδώ και 5-6 χρόνια, ανοίξαμε και για πελάτες λιανικής πώλησης το ακίνητο εδώ, το Αμυγδαλεώνα.
1: Μάλιστα.
0: Τα τελευταία χρόνια έχουμε μεταφέρει όλο το κομμάτι των ανταλλακτικών αυτοκινήτων στον Αμυγδαλεώνα, γιατί δυσκολευόμασταν από θέμα χώρου στην Καβάλα. Έχουμε δημιουργήσει μια μεγάλη βάση, έχουμε φτιάξει ένα κατάστημα με εργαλεία που απευθύνεται και σε επαγγελματίες αλλά και σε ιδιώτες, ειδικοί που ερασιτεχνικά και επαγγελματικά εργαλεία. Εδώ έχουμε δημιουργήσει έναν πολυχώρο, πρατήριο υγρών καυσίμων και προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε, όπως σας είπα, όσο το δυνατόν περισσότερο κοινό.
1: Και αυτό λέω για την πρόοδο, για την εξέλιξη, ότι δεν μένουμε σταθεροί μόνο σε ένα κομμάτι, εξελισσόμαστε, βλέπουμε την αγορά, ποιες είναι οι ανάγκες, αν μπορούμε να τις καλύψουμε και αφού μπορούμε να τις καλύψουμε, προχωράμε, κάνουμε και αυτό το βήμα. Αυτή είναι η πρόοδος, κύριε Πουλό.
0: Ναι, τι να κάνουμε, αγωνιζόμαστε. Έχουμε από πίσω παιδιά, έχουμε καλούς συνεργάτες, έχουμε έμπειρο προσωπικό που χωρίς αυτό δεν γίνεται διαφορετικά. Έχουμε ξεπεράσει πλέον τα 35 άτομα εμείς οι συνεργάτες μας.
1: 35 άτομα, μάλιστα. Ναι, ναι. Εντυπωσιακό το νούμερο. Εσείς το ξέρετε καλύτερα βεβαίως, αλλά όντως είναι εντυπωσιακό το νούμερο. Μάλιστα.
0: Και συνεχίζουμε και θέλω ξανά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο κοινό, αλλά και στα παιδιά τα οποία μας στηρίζουν τριγύρω μας.
1: Για να μπορέσετε να συνεχίσετε όμως, είναι αυτή η διείσδυση η δική σας, της επιχείρησής σας μέσα στην αγορά, μέσα στις ανάγκες, η συνέπεια που υπάρχει με τις συνεργασίες, κυρίως με τους επαγγελματίες, γιατί από εκεί είναι η σταθερή πελατεία. Και βεβαίως και η Λιανική καλή είναι, αλλά όταν συνεργάζεσαι και μάλιστα αποτελεσματικά με έναν επαγγελματία,

0: αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι έχει συνέπεια και εσύ και αυτό που περιμένει ο επαγγελματίας από σένα.
1: Κοιτάξτε, καθημερινά, όπως γνωρίζετε και εσείς και εμείς, δίνουμε εξετάσεις. Δεν είναι
0: σωστά.
1: Κάτι το οποίο έχει παγιωθεί. Ο αγώνας είναι καθημερινός, τίποτα δεν μπορείς να αφήσεις στην τύχη. Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω και ευχαριστούμε, σας λέω μέσα από τα βάση της ψυχής μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους τους ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια που...
0: Ναι, κύριε Πούλο, μας ακούτε? Έπεσε η γραμμή. Θα να κάνουμε ένα μικρό, έτσι. Ναι, ήταν αναπάντεχο αυτό. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα μας με τον κύριο Πούλο.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε και ελπίζω να έχουμε στο τηλέφωνο και πάλι τον κύριο Πουλού. Μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Λέγαμε λοιπόν για αυτή την συνέπεια, λέγαμε για, για τις ευχαριστίες που έχετε βεβαίως στους καταναλωτές και στους επαγγελματίες της περιοχής.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Όπως σας είχα πει από τα βάση της ψυχής μου, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και για ακόμη μια φορά τους προσκαλώ να είμαστε όλοι μαζί εδώ την Κυριακή μετά τις 6 ώρα να γιορτάσουμε και να χαρούμε.
0: Λοιπόν,
1: πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, σίγουρα δεν θα με ακούνε, αλλά και στους συνεργάτες προμηθευτές μας.
0: Ναι.
1: Με την ΕΚΟ έχουμε ξεπεράσει τα 60 χρόνια συνεργασία.
0: Ήσασταν πάντα ΕΚΟ, έτσι, ή ΕΣΟ. Υπάρχει πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Πούλο. Και ναι, παλιά ήταν ΕΣΟ. Θυμάστε την ΕΣΟ Πάπας. Και μετά η ΕΣΟ έγινε ΕΚΟ και πάντα η πλευρά της οικογένειας Πούλου ήταν αυτό το πρατήριο. Η ΕΣΟ και μετά η ΕΚΟ που είναι και τώρα και παραμένει. Επαναλαμβάνω ότι στη γιορτή αυτή που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα βραδάκι της Κυριακής, 20 του μηνός, ερχόμενη Κυριακή, στις εγκαταστάσεις των αδελφών Πούλου στον Αμυγδαλαιώνα, από το Σταυρό προς τον Αμυγδαλαιώνα, πηγαίνοντας αριστερά, νομίζω είναι γνωστό σε όλους το σημείο, ετοιμάζεται μια γιορτή για να γιορταστεί η επέτειος των 60 χρόνων λειτουργίας αυτής της επιχείρησης, που ξεκίνησε από ένα καφενείο εκεί στο κέντρο της πόλης, στην οδό Βενιζέλου, και από το 1966 αυτό το καφενείο έγινε πρατήριο υγρών καυσίμων και η επιχείρηση μεγάλωσε από τους θείους στα παιδιά και τα λοιπά, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια της εκπομπής.
2: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και

40 χρόνια βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου ταύτη.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
7: Α 88,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αυτή τη στιγμή δεν είναι εφικτή η επικοινωνία μας με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου της Καβάλας, να μιλήσουμε και για τα της ΔΕΘ, να μιλήσουμε και για τα της Καβάλα Expo. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής να το κάνουμε, ελπίζοντας να το πετύχουμε. Μέχρι να γίνει αυτό όμως, θέλω να πάμε σε μία εξέλιξη η οποία είναι άκρως ενδιαφέρουσα και ακούστηκε από τα χείλη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Έχει να κάνει με το βήμα παραπάνω που μπορούν να κάνουν οι Έλληνες αναφορικά με την παραγωγή ρεύματος από τον ήλιο, με τα φωτοβολταϊκά. Εδώ δεν μιλάμε όμως φωτοβολταϊκά σε κάποιο χωράφι, σε κάποια πλαγιά βουνού. Μιλάμε για φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια των σπιτιών. Εκεί όπου μπορεί να παραχθεί ρεύμα για να καλυφθεί ένα μεγάλο, αν όχι και όλο, το κόστος, το ενεργειακό κόστος του νοικοκυριού, του σπιτιού. Με την Ελλάδα λοιπόν σταθερά να είναι στις πρώτες 15 χώρες του πλανήτη από πλευράς ημερών ηλιοφάνειας, που είναι περισσότερες από 300 το χρόνο, είναι απορίας άξιων πως έως τώρα δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο στη χώρα ώστε να μπορεί να τοποθετήσει κάποιος φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και να εκμεταλλευτεί αυτή την ηλιοφάνεια και να εξοικονομήσει χρήματα. Η ώρα πάντως φαίνεται πως έχει φτάσει και μετράμε αντίστροφα για την έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες του συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος μέσω φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Το νέο πλαίσιο θα ανοίξει το δρόμο για μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ έγχυσης έως 800 βατ, προσφέροντας μια πολύ απλή λύση αυτοπαραγωγής, έτσι ονομάζεται, αυτοπαραγωγή, σε καταναλωτές που δεν έχουν δυνατότητα να εγκαταστήσουν ένα συμβατικό φωτοβολταϊκό. Τέτοιες ισχύες φωτοβολταϊκά από 1 έως 4 πάνελ μικρών διαστάσεων, όπως γίνεται κατανοητό, δεν επαρκούν για να καλύψουν το σύνολο της ετήσιας κατανάλωσης ενός νοικοκυριού. Το μεγάλο τους όμως πλεονέκτημα βρίσκεται στην κάλυψη μέρους των σταθερών καταναλώσεων ενός σπιτιού, όπως για παράδειγμα το ψυγείο, το ρούτερ, αν δεν δουλεύει το ρούτερ, ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και ο φωτισμός του σπιτιού. Για παράδειγμα, αν θέλεις να ανάψεις θερμοσύφωνα, ναι, εκεί η κατανάλωση είναι μεγάλη και δεν θα μπορέσει κατά πάσα πιθανότητα να καλυφθεί από το φωτοβολταϊκό. Για παράδειγμα, ένα ψυγείο καταναλώνει περίπου 200 κιλοβάτ το χρόνο, ενώ ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να παράξει έως 1000 κιλοβάτ. Οι υπολογισμοί των ειδικών λένε ότι θα μπορούσε να εξοικονομήσει κάποιος από 100-200 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 8 με 16 ευρώ τον μήνα. Στο σχετικό νομοσχέδιο αναφέρεται ότι η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει στο 25% της ενέργειας που δαπανά το νοικοκυριό. Αυτό που θα πρέπει να κρατήσει κάποιος ενδιαφερόμενος είναι ότι όσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση στις ώρες ηλιοφάνειας,

τόσο μεγαλύτερο είναι και το όφελος. Γιατί δεν μπορεί να αποθηκεύσει την ενέργεια για να καταναλώσει το βράδυ. Εκτός αν υπάρχει μπαταρία, εκεί θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Είναι το επόμενο βήμα και για την τοποθέτηση μπαταριών από το Υπουργείο Ενέργεια. Επίσης, το όφελος εξαρτάται και από την τιμή των φωτοβολταϊκών που θα τοποθετηθούν και που στην αγορά κυμαίνεται από 500 έως 1000 ευρώ. Το ένα πάνελ ή και τα 3-4, εδώ είναι ερωτηματικό, που θα χρειαστεί ένα μπαλκόνι. Στη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου του Υπουργείου Ενέργειας προβλέπονται αρκετές υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται ακόμα και παρεμβάσεις στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού, οι οποίες έκαναν όλο το εγχείρημα πολύπλοκο, κοστοβόρο και αύξαναν τις πιθανότητες αποτυχίας του μέτρου. Από τα μέσα Ιουλίου πάντως φαίνεται ότι κύλησε πολύ νερό στα αυλάκια και η υπουργική απόφαση αναμένεται να είναι απογυμνωμένη από προσκόμματα, αντιμετωπίζοντας τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι ως ένα προϊόν που εγκαθίσταται εύκολα στην υπάρχουσα ηλεκτρική εγκατάσταση, δηλαδή είναι plug-in. Δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά, τα τοποθετείς και βάζεις την πρίζα. Παράγει ρεύμα και τη διοχετεύει στο σπίτι απλά με τη σύνδεση στην πρίζα. Φανταστείτε έτσι, να είσαι νικάρης σε ένα σπίτι, να έχεις φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι σου και θα αλλάξεις σπίτι, παίρνεις και τα φωτοβολταϊκά και πας στο άλλο σπίτι. Έτσι λοιπόν, για την τοποθέτηση του φωτοβολταϊκού, ο ιδιώτης θα πρέπει να ενημερώσει τον ΔΔΕ μέσω μιας ειδικής εφαρμογής με τα στοιχεία ταυτοποίησης του τάξης, χωρίς να απαιτείται ειδική άδεια εγκατάστασης. Απλά ενημερώνεις. Ξέρεις, κύριε ΔΔΕ, κυρία ΔΕΗ, ότι ναι, έχω αυτή την εγκατάσταση. Δεν επιτρέπεται, δηλαδή, δεν είναι απαραίτητη η άδεια του ΔΔΕ. Από τις υποχρεώσεις που έμειναν μετά το lifting των αρχικών κειμένων, φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες να παραμένει αυτή που θέλει το ακίνητα να είναι σε ισχύ η υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη. Το γνωστό παλιό πιστοποιητικό της ΔΕΗ. Ναι, για το κύκλωμα μέσα στο σπίτι. Που πιστοποιεί ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση ενός ακινήτου είναι ασφαλής και κατάλληλη για χρήση. Ναι. Επίσης, εισάγεται η υποχρέωση για υπεύθυνη δήλωση μηχανικού που θα επιβεβαιώνει ότι ο εξοπλισμός και ο τρόπος τοποθέτησης πληρούν τις προευρωπαίες προδιαγραφές ασφαλείας του ΔΔΕ. Και αυτό είναι απαραίτητο. Παραμένει επίσης η προϋπόθεση η παροχή του ακινήτου να διαθέτει έξυπνο μετρητή, γεγονός που σημαίνει ότι πολλά νοικοκυριά τίθενται εκτός. Ναι. Έξυπνος μετρητής είναι ο ψηφιακός μετρητής. Αν έχουμε αναλογικό, η χελώνα δηλαδή, η γνωστή χελώνα στο σπίτι της ΔΕΗ, εκεί θα πρέπει να γίνει αλλαγή. Να πάμε στο ψηφιακό και μετά να κάνουμε το βήμα για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Εδώ πάρα πολλοί κόσμος όντως θα βγει εκτός. Το χρονοδιάγραμμα θέλει την κάλυψη όλων των οικοκυριών με έξυπνους μετρητές έως το 2030. Έχουμε ακόμα 3 χρόνια και κάτι. Πολύ φιλόδοξο το βρίσκω αυτό. Γιατί πάρα πολλοί μετρητές είναι οι αναλογικοί. Τουλάχιστον στην περιοχή μας. Ο έξυπνος μετρητής χρειάζεται ώστε να μπορεί ο ΔΔΕ να έχει εικόνα για τη λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Το τελικό λόγο πάντως έχει πάντα ο ΔΔΕ, ο οποίος έχει το δικαίωμα, αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένες περιοχές η τοποθέτηση πολλών τέτοιων συστημάτων θα λάβει στο σύστημα, να τα απαγορεύσει. Α, μάλιστα. Υπάρχει και αυτό το όχι που μπορεί να υποθεί. Όπως και να έχει όμως, αν κάνεις μια μικρή επένδυση της τάξης των 500 έως 1.000 ευρώ και μπορείς να κάνεις μια απόσβεση, θα σας πω εγώ, από 15 ευρώ το μήνα. Που σημαίνει 180 ευρώ το χρόνο. Σε 4-5 χρόνια έχεις κάνει απόσβεση και από εκεί πέρα υπάρχει το κέρδος. Και είμαι σίγουρος ότι αν γίνει και σωστή αυτή η χρήση, δηλαδή να κάνεις χρήση ενεργοβόρων συσκευών όταν έχεις ηλιοφάνεια, μπορεί αυτό το κέρδος να είναι πολύ μεγαλύτερο. Να ανάψει, για παράδειγμα, το θερμοσύφωνα. Καταλαβαίνετε. Αν δεν έχεις ηλιακό. Όπως και να έχει, όμως είναι σημαντικό, αυτό είναι ένα βήμα παραπάνω για μια χώρα όπως η Ελλάδα,
που έχει είναι από τις λίγες, και αυτό είναι προνόμιο που πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, που έχει ηλιοφάνεια τον χρόνο

Δυστυχώς δεν είναι εφικτή η επικοινωνία μας με τον Γιάννη Παναγιωτίδη. Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τουλάχιστον σημερινή εκπομπή αυτή την κουβέντα. Σας επαναλαμβάνω όμως ότι από ό,τι φαίνεται έχει κλείσει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο Καβάλα Expo 2026. Ένας από αυτούς που θα εμφανιστούν είναι και ο Παύλος Γκόρδης, που θα εμφανιστεί την Κυριακή σε αυτό το πάρτι των γενεθλίων 60 ετών της επιχείρησης Αδελφή Πούλου, εκεί στον Αμυγδαλεώνα. Βεβαίως, το κορυφαίο όνομα σε αυτό το καλλιτεχνικό μενού της Καβάλα Expo θα είναι η Μαρίνα Σπανού. Θα υπάρχει και μια ρεμπέτικη βραδιά. Στις κάθε μέρα δηλαδή θα υπάρχει ένα event μουσικό εκεί στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης, το οποίο με το που ολοκληρωθεί αυτή η έκθεση θα κλείσει, είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσουν οι εργασίες. Οι εργασίες ανακαίνησης του χώρου. Και αν όλα πάνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε στον ίδιο χώρο, στο Μαρδύρι, δηλαδή στο Απόστολο Μαρδύρι της Νέας Καρβάλης, την Expo του 27. Γιατί ο αρχικός προγραμματισμός έλεγε ότι για εκείνη τη χρονιά στο κτίριο, επειδή δεν θα είμαστε έτοιμοι, δεν θα γίνει η έκθεση. Μπορεί να γίνει κάπου αλλού. Θα το δούμε. Αλλά αν πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα οι εργασίες, μπορεί και να προλάβουμε. Τώρα, αναφορικά με το Τελωνείο και τις πληροφορίες που έχουμε, όπως σας είπαμε στην αρχή, είναι ηλυμένη η απόφαση. Η απόφαση για μετακόμιση του Τελωνείου. Και εδώ παίζονται ορισμένα, να το πω, παιχνίδια. Που θα, ότι θα φύγει, θα φύγει. Το ερώτημα είναι πού θα πάει. Μία προσπάθεια που έγινε είναι το Τελωνείο να μεταφερθεί μέσα στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου. Όπου έχει πολλά πλεονεκτήματα αυτή η λύση, αλλά έχει και μειονεκτήματα, συναντάει και αντιδράσεις. Ένας από τους λόγους που ο γραμματέας Τελωνείων της ΑΔΕ δεν ήρθε τελικά στην Καβάλα είναι ότι υπάρχουν διαφωνίες, με την έννοια ότι θα ερχόταν στην Καβάλα για να δώσει το τελικό ok για τη μετακόμιση σε εκείνο το σημείο. Επειδή ακριβώς παίζεται το σημείο μετακόμισης, δεν έχουμε αυτή την επίσκεψη για να κλείσει οριστικά το θέμα. Επαναλαμβάνω, άλλες προτινόμενες λύσεις είναι το Κοκκινόχωμα στις εγκαταστάσεις του παλιού ΚΤΕΟ, το ΒΙΟΠΑ, στο κτίριο δηλαδή που είναι της διοίκησης του ΒΙΟΠΑ, στην είσοδο της Νέας Καρβάλης,

άλλοι είναι εκεί στον εκθεσιακό χώρο, στο Απόστολος Μαρτύρης, που δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση, αλλά και αυτή συζητιέται. Μπορεί να βρεθεί μια χρυσή τομή. Όπως και να έχει, το ξαναλέω, είναι λυμένη απόφαση και υπάρχουν πληροφορίες μάλιστα ότι τα πράγματα είναι τόσο προχωρημένα που μπορεί να μην ήρθε ο γραμματέας της ΑΔΕ στην Καβάλα, αλλά τον Οκτώβριο μπορεί να μην έρθει καν ο πρόεδρος της ΑΔΕ, ο διοικητής της ΑΔΕ, αλλά να έρθει το μεγάλο αφεντικό. Και ποιος είναι το μεγάλο αφεντικό? Ο Υπουργός Οικονομικών. Είναι μια πληροφορία που κυκλοφορεί και σας τη μεταφέρουμε. Δεν σημαίνει ότι έχει ευαίσθηση αυτό, έτσι. Εάν και εφόσον έχουμε αυτή τη θετική εξέλιξη, θα είναι από τις λίγες φορές που η Καβάλα ομονοεί σε μια εξέλιξη, σε μια αλλαγή, και επειδή ακριβώς ομονοεί, όλοι ανεξαιρέτως, ελάχιστοι δεν το θέλουν, είναι αυτοί που θα ξεβολευτούν, αλλά ας ξεβολευτούν, τόσα χρόνια ήταν βολεμένοι εντός ή εκτός εισαγωγικών. Και επειδή λοιπόν ακριβώς ομονούσαν όλοι, το πέτυχαν ή θα το πετύχουν. Άντε και στα επόμενα. Έχουμε πολλές διεκδικήσεις, έχουμε πολλά αιτήματα. Και πλέον θα ανοίξει ο χώρος εκεί. Δεν ξέρω αν θα καταδαφιστεί, λίγο δύσκολο. Όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές εκδηλώσεις, για πολλά πράγματα που μπορούν να συμβούν εκεί. Και θα είναι σημείο αναφοράς στο κέντρο της πόλης, έτσι. Φανταστείτε πόσα πολλά μπορούν να γίνουν.

Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με το σχολείο της Παναγίας στη Θάσο, όπου είχαμε τις αντιδράσεις, τελικά και εκεί ο αγώνας δικαιώθηκε. Ξέρετε, υπήρχαν διαμαρτυρίες για το το τριθέσιο θα γίνει διθέσιο. Είχαμε κόσμο, γονείς από τη Θάσο ήρθαν εδώ στην Καβάλα, στην Πρωτοβάθμια, διαμαρτυρήθηκαν, υπήρξε κινητοποίηση, υπήρξε και αντίδραση και από τους βουλευτές και έτσι το σχολείο της Παναγίας παραμένει τριθέσιο. Και είναι η πιο σωστή εξέλιξη. Γιατί? Γιατί φέτος ναι, είναι λιγότερα τα παιδιά, αλλά από του χρόνου, γιατί έχουμε εικόνα τι έρχεται από τα νηπιαγωγεία, ο αριθμός θα αυξηθεί. Τώρα να είχαμε αυξομοιώσεις, διθέσιο, τριθέσιο, μία χρονιά το ένα, την μία χρονιά το άλλο, δεν θα ήταν και το καλύτερο. Τώρα έχουμε λοιπόν τριθέσιο στην Παναγία, όπου έγινε και ο αγιασμός. Και πλέον, τέλος καλό, όλα καλά. Εννοείται πως υπάρχουν παράπονα για τους υποβασμούς σχολείων από την Πρωτοβάθμια. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει κινητοποίηση και συνάντηση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και θα βγει και μια ανακοίνωση, αν δεν έχει βγει ήδη, με αιτήματα αλλά και κινητοποιήσεις που προγραμματίζουν. Στο πλευρό τους είμαστε. Είναι οι γονείς των παιδιών. Των παιδιών των σχολείων και ξέρουν καλύτερα την εικόνα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και ξέρετε, τώρα με αυτή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, όταν χτυπάει το κουδούνι, τα παιδιά τρέχουν μέσα στον περίβολο, υπάρχει γνωστή εικόνα. Είναι κλασική ελληνική εικόνα. Τα παιδιά να είναι μέσα λοιπόν, να παίζουν ή να ετοιμάζονται για να μπουν στο σχολείο, μέσα στην αίθουσα, και οι γονείς ή πολύ περισσότερο η γιαγιά ή ο παππούς να είναι απ' έξω, να φωνάζουν «Γιαννάκη, Μαρία, σου φέρα το κουλούρι, να το, να το δουν, να το καμαρώσουν το παιδί». Το εγγονάκι. Είναι, όπως είπα, αυτή η εικόνα

0: ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη υπαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές, πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Α 88,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και λέγαμε για το Ασημακοπούλου, για τη δομή φιλοξενίας των μεταναστών. Να πούμε, για να είμαστε συγκεκριμένοι και να το εισαγάγουμε αυτό, για να κάνουμε, να μιλήσουμε λίγο για τα κέντρα των μεταναστών. Στην Καβάλα είναι το κέντρο

0: είναι το λεγόμενο προαναχωρησιακό. Δηλαδή εδώ έρχονται μετανάστες οι οποίοι θα προωθηθούν, σύντομα, σε κάποιους μήνες δηλαδή, προς την Ευρώπη. Έχουν προορισμό, αναχωρούν δηλαδή, έχουν τις προϋποθέσεις. Σε κάποιες άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα στις Σέρες, υπάρχουν κλειστές δομές φιλοξενίας μεταναστών που δεν είναι προαναχωρησιακές. Και εκεί τα πράγματα είναι ζόρικα, είναι δύσκολα. Δύο περιστατικά λοιπόν με απόπειρες απόδρασης περίπου 50 μεταναστών καταγράφηκαν μέσα σε λίγα 24 ώρα στην κλειστή δομή φιλοξενίας στο κλειδί του Δήμου Συντικής Σερών. Με το σοβαρότερο να σημειώνεται το βράδυ της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου και νέα ένταση να ξεσπά λίγο μετά τις 9 το βράδυ χθες, Κυριακή. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το βράδυ της Κυριακής περίπου 50 μετανάστες επιχείρησαν να ρίξουν προστατευτικό σηματόπλεγμα σε δύο διαφορετικά σημεία της δομής με σκοπό να ανοίξουν δίωδο διαφυγής, να φύγουν δηλαδή. Στο σημείο επενέβησαν άμεσα δυνάμεις της ΟΠΚΕ και της δημιουργίας των ΜΑΤ που βρίσκονται στη δομή. Έγινε χρήση χημικών και η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο με την απόπειρα να αποτρέπεται. Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στην ίδια δομή, στο κλειδί του Δήμου Συντικής. Εκεί, λίγο μετά τις 11, περίπου 50 επίσης μετανάστες προχώρησαν σε εξέγερση, επιχειρώντας να δραπετεύσουν από την εγκατάσταση. Στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν σύγχυση, έκοψαν ηλεκτροφόρα καλώδια, με αποτέλεσμα τμήμα της δομής να βυθιστεί στο σκοτάδι. Αμέσως μετά οι διαμαρτυρόμενοι άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες προς το μέρος των αστυνομικών, ενώ παράλληλα επιχείρησαν να ρίξουν το προστατευτικό σηματόπλεγμα και να διασπάσουν τον κλειό. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η έγκαιρη επέμβαση των σύμφωνα με τις πληροφορίες, επαναλαμβάνω, η έγκαιρη επέμβαση των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που επιτηρούν το σημείο αποδείχτηκε καταλυτική, ματαιώνοντας αυτή την απόπειρα απόδρασης. Ωστόσο, η απόπειρα ματαιώθηκε, αλλά από τη σφοδρότητα των επεισοδίων μπορεί να μην αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά προκλήθηκαν, λέει, νέες σοβαρές υλικές ζημιές στις ήδη επιβαρημένες εγκαταστάσεις της δομής, καθώς και φθορές σε ένα περιπολικό της αστυνομίας. Εδώ αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόκειται, το ξέρουν πολύ καλά, να προχωρήσουν μπροστά, να πάνε εκεί που θέλουν, κεντρική Βόρεια Ευρώπη. Επειδή δεν έχουν τις προϋποθέσεις, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα επιστρέψουν από εκεί που ξεκίνησαν, από τις χώρες τους. Γι' αυτό και εκεί τα πράγματα είναι ζωρικά, πολύ ζωρικά. Και αυτά τα περιστατικά δεν είναι, αν θέλετε, κάτι αποσπασματικό, κάτι που έγινε και θα ξεχαστεί, δεν θα ξανασυμβεί. Είναι κάτι που υπάρχει, είναι κάτι που είναι εν αναμονή να έχουμε το επόμενο επεισόδιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτά. Η ώρα είναι μία ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8, μέχρι τότε. Να είστε καλά.
1: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: 60 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
4: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, η Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
5: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα 88,6.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Πώς θα είναι όταν ο Χριστός θα γίνει βασιλιάς? Ένα από τα πιο γνωστά κηρύγματα του Χριστού βρίσκεται εν μέρη στα κεφάλαια 5 έως 7 του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και ονομάζεται η επί του όρους ομιλία. Η ομιλία αυτή περιέχει σπουδαίες αλήθειες και για μας σήμερα, αν και οι απόψεις του κόσμου για την εφαρμογή τους είναι συχνά διαμετρικά αντίθετες. Κάποιοι θεωρούν ότι η επί του όρους ομιλία είναι το πιο σημαντικό τμήμα της Αγίας Γραφής. Την αποκαλούν μίνι Ευαγγέλιο. Το πρόβλημα είναι πως δεν λέει τίποτα για το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού που είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να ασχολούνται μαζί της. Απορρίπτουν την προσευχή του Κυρίου και τους μακαρισμούς, λέγοντας πως δεν είναι για μας σήμερα. Όμως, όπως θα δούμε σε αυτά τα τρία κεφάλαια, κάποια πράγματα είναι για μας ακόμη και αν δεν υπόθηκαν σε μας. Από την επί του όρους ομιλία μαθαίνουμε πως δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε έτσι όπως μας λέει. Δεν έχουμε τη δύναμη να ακολουθήσουμε τα υψηλά ηθικά πρότυπα του Χριστού. Ποιος ήταν λοιπόν ο σκοπός του Χριστού όταν μοιράστηκε αυτά που είχε στο νου και την καρδιά του με τους μαθητές του και τα πλήθη? Ήθελε να μας σωθήσει στην αποτυχία? Όχι. Ακόμη και αν η επί του όρους ομιλία αποκαλύπτει πόσο ελλιπείς είμαστε, θέτει μπροστά μας έναν υψηλό στόχο. Πώς θα ήταν ο κόσμος αν βασίλευε σήμερα ο Χριστός, όπως θα κυβερνήσει στο μέλλον κατά τη χιλιετία? Όλο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου μιλάει για τη μέρα όπου ο Χριστός θα κυβερνήσει ως βασιλιάς. Τώρα μας εξηγεί το μανιφέστο του βασιλιά, το σύστημα του πρίγκιπα της ειρήνης. Οι αρχές αυτές ορίζουν τους νόμους της βασιλείας, τότε όπου ο Ιησούς Χριστός θα είναι εδώ αυτοπροσώπος και θα φροντίσει για την εφαρμογή τους. Αυτοί είναι οι νόμοι σύμφωνα με τους οποίους θα κυβερνήσει. Οι αρχές αυτές είναι καλές να τις μαθαίνουν και να τις μελετούν οι χριστιανοί σήμερα, συνειδητοποιώντας πως δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Πρέπει να ζητήσουμε δύναμη από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει τα ευλογημένα αυτά χαρακτηριστικά στην καρδιά κάθε πιστού χριστιανού. Αν προσπαθήσει κανείς να εξαναγκάσει κάποιον να ζήσει σύμφωνα με την επί του όρους ομιλία, κάποιον που δεν έχει τη δύναμη να ζήσει έτσι, θα είναι μάταιο και απογοητευτικό. Είναι επίσης παραπλανητικό όταν δίνουμε σε κάποιον θρησκευτική ορολογία, γιατί τον αποτρέπει από τον Χριστό τη στιγμή που η επί του όρους ομιλία θα έπρεπε να μας φέρνει πιο κοντά του. Το κατά Ματθαίον 5 ξεκινάει με τους μακαρισμούς. 9 φορές λέει «Μακάρι ή» και περιγράφει κάθε φορά ένα χαρακτηριστικό που μόνο εκείνος μπορεί να φέρει στη ζωή μας. Όταν μια μέρα ο Χριστός θα βασιλεύσει, αυτά θα περιγράφουν όσους συμβασιλεύουν με αυτόν. Μόνο στον καθαρισμένο χρόνο του Θεού μπορούν όλα αυτά να πραγματοποιηθούν στη ζωή μας. Φυσικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε με τη δική μας δύναμη. Χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε σωτήρα. Επίσης, έχουμε ανάγκη από έλεος και το αποκτάμε πηγαίνοντας στον Ιησού Χριστό. Η επί του όρους ομιλία μας οδηγεί στο Σταυρό για να του ζητήσουμε βοήθεια. Μήπως τον γνωρίζεις ήδη? Μήπως ήδη του ζητάς βοήθεια? Μοιράσου τότε αυτά τα καλά νέα με άλλους. Έτσι, εκφράζουμε την αγάπη μας για τους άλλους και το Θεό σήμερα. Έχεις ανάγκη το Χριστό. Μοιράσου αυτό το μήνυμα με τον κόσμο, γιατί μόνο έτσι οι άνθρωποι θα σωθούν και θα πάνε στον ουρανό. Στο επόμενο, πώς μπορούν τα κίνητρά μας να ταιριάζουν με τα καλά έργα μας? Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
2: Αλφα 88,6.

0: 31.
1: Όσο και το πετρέλαιο θέρμανση το 1,75 είναι κάτω από την τιμή του δηληστηρίου που θα πουλούσε σήμερα. Σήμερα το δηληστήριο, αν άνοιγε το πετρέλαιο θέρμανση, θα είχε μία τιμή στο 1,77. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το 1,90 θα είναι μία πολύ.
2: Συγγνώμη.
3: Και πήρε και μανία οι Τούρκοι για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Δεν μπορούν να χωνέψουν ότι λίγες ημέρες αφού το Ερντογάν είπε πως αν φωνάξουν από τις τουρκικές ακτές θα ακουστούν στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός δεν πήγε μόνο στο Καστελόριζο, πήγε ακόμη και στα φυλάκια, σε Ρο και Στρογγύλη.
4: Βλέπετε ότι παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή όλη την επίσκεψη, ακόμα και το τι υπόθηκε, πού υπόθηκε και τι ακούστηκε. Και αυτό νομίζω έχει, σαν εικόνα, έχει πολύ μεγάλη σημασία και αξία.
5: Πιστεύω ότι πλέον θα προσπαθήσουν θεσμικά αυτοί να κάνουν κάποιες κινήσεις για να δούνε μέχρι πού θα υπάρχουν τα δικά μας τα αντανακλαστικά.
3: Είναι η Δήμητρα Σταματίου που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλαβρού, Σοφία Γαλάν στην επιμέλεια παραγωγής, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει. Πρώτη ημέρα είχαμε τον αγιασμό την Παρασκευή, αλλά τώρα στην ουσία μπαίνουμε στην σχολική χρονιά από σήμερα. Γεια σου Δημήτρη μου.
6: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, στην ουσία από σήμερα μπαίνουμε σε full πρόγραμμα όπως λέμε ή όπως λέει ο κύριος Μάλης στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.
3: Άνοιξαν τα σχολεία, τέλος.
6: Έτσι. Και ήταν πράγματι εξαιρετικά δύσκολο το πρωινό. Εξαιρετικά όμως. Σχεδόν όλοι οι δρόμοι του λεκανοπεδίου είχαν πρόβλημα. Ακριβώς την αντίθετη εικόνα όμως έχουμε αυτή τη στιγμή στο λεκανοπέδιο. Αν εξαιρέσουμε 4-5 σημεία τα οποία και θα σας αναφέρω, είναι μια χαρά οι αθηναϊκοί δρόμοι. Το πρώτο που πρέπει να προσέξουν είναι την κάθοδο της Ελευθερίου Βενιζέλου Κηφισίας στη Νέα Ερυθρέα η οδηγή. Έχει εκεί καθυστέρηση και δεν είναι και μικρή. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας και μπαίνοντας στην Κηφισιά, ομοίως υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση. Στην Αττική Οδό, βγαίνοντας προς τη Λαμία, δύο ρευματατικής οδού, βγαίνοντας προς τη Λαμία που έχουμε τις εργασίες και θα συνεχιστούν και στο αντίθετο ρεύμα Τρόπον-Τινά οι εργασίες. Θα τα πούμε εν καιρό όλα αυτά. Και στο κέντρο της Αθήνας, και με αυτό θα κλείσω, η Σταδίου είναι ο πιο βεβαρημένος δρόμος και δευτερευόντως η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Αυτά συμβαίνουν τώρα στους δρόμους της Αττικής, έτσι όπως μας τα είπε ο Δημήτρης. Εγώ να υπενθυμίσω ότι σήμερα έχουμε τη συναυλία, θα τα πούμε και στο υπόλοιπο της ημέρας, στις υπόλοιπες εκπομπές του Sky. Έχουμε τη μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μιας και είμαστε στο κεφάλαιο κυκλοφοριακό, έχει παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως τη μία μετά τα μεσάνυχτα στο τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11 σε αυτές τις γραμμές, στο λεωφορείο 550, στον ηλεκτρικό, τις γραμμές μετρό 2 και 3, τη γραμμή TAF 6. Πληροφορίες για την παράταση λειτουργίας μπορείτε να βρείτε αν δεν τα συγκρατήσατε τώρα και στο Sky.gr και στην ιστοσελίδα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, όλοιμαζιμπορούμε.gr. Λοιπόν, αυτή την ώρα τελείται στην Νίκαια, στην Αγία Τριάδα, είναι νεκρόσιμος ακολουθία, με πλήθος να βρίσκεται εκεί για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Από χθες άλλωστε, που ισορρός τέθηκε σε λαϊκή αγρυπνία, δεν έχει σταματήσει να πηγαίνει κόσμο. Από κάθε μέρος της Ελλάδας πηγαίνει κόσμο και όχι μόνο της Ελλάδας. Είναι πολλοί που έχουν ταξιδέψει από όλα τα μήκη και πλάτη της γης κυριολεκτικά, ακόμη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να πούν το αντίο στον καλλιτέχνη.
7: Καλό παράδεισο να έχει ο Μαζό μας. Μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του.
8: Το ενηφθήσαμε μόνο και μόνο για τον Γιώργο. Να έχει καλό ταξίδι. Θα τους ανταμώσει και τους άλλους εκεί πάνω.
9: Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που έφυγε. Και ήταν πάρα πολύ νωρίς για να φύγει. Και έφυγε και άδικα κιόλας. Γενικότερα τον άκουγα πάρα πολύ κιόλας. Αγαπήθηκε πάρα πολύ και στα ουδιά και παντού.
7: Έχουμε κάτσει όλη τη νύχτα. Έχουμε βάλει εδώ μουσικές. Έχουμε βάλει τραγούδια να τον τιμήσουμε. Γιατί τον αγαπάγα πάρα πολύ και αυτή και τη μουσική του.

0: Ήταν ένας υπέροχος καλλιτέχνης.
1: Όλες μικρές.
2: Σάββατο, φεύγω για μένα, με λένε Γιώργο.
0: Και με τη μουσική του, όταν ήταν αυτός πληγωμένος και ήμασταν κι εμείς.
3: Έχει πλημμυρίσει με τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ολόκληρη η Ελλάδα τα τελευταία 24 ώρα. Με αυτόν τον τρόπο λένε οι άνθρωποι που τον αγάπησαν, όλος ο κόσμος, το αντίο σε αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη. Η Μέρη Τούμπα μπορεί να μας μεταφέρει το κλίμα, γιατί το έζησε από την λαϊκή αγρυπνία που τέθηκε η Σωρός χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ, στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας, μέχρι και αυτή την ώρα που έχουμε την νεκρόσιμη ακολουθία. Γεια σου Μέρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Οι στιγμές που ζήσαμε εκεί χθες ήταν συγκλονιστικές και ήταν και συνάμα συγκινητικές. Από το μεσημέρι είχε ξεκινήσει να φτάνει κόσμο στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, στη γειτονιά που μεγάλωσε, στη γειτονιά που αγάπησε και στην οποία διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς ο Γιώργος Μαζονάκης. Είδαμε ανθρώπους όλων των ηλικιών, από μικρά παιδάκια μέχρι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, να σχηματίζουν ουρές προκειμένου να αφήσουν ένα λουλούδι στον Γιώργο Μαζονάκη για να τον αποχαιρετήσουν. Ήταν μια γειτονιά, ένα μικρό προάβλιο στην εκκλησία που είχε πλημμυρίσει από χιλιάδες κόσμου. Άνθρωποι ήταν είτε δικοί του, άνθρωποι που τον γνώριζαν, μιλήσαμε με αρκετούς από αυτούς. Κάποιοι δεν τον γνώριζαν καν. Αλλά μας έλεγαν πως αυτό δεν είχε καμία σημασία για αυτούς. Ακούσα μόνο το ότι τον αγάπησαν, το ότι μέσα από τα τραγούδια του έζησαν, πέρασαν και εύκολες και δύσκολες στιγμές της ζωής του. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ φορτισμένη. Φώναζαν όλοι αθάνατος, χειροκροτούσαν, τραγουδούσαν τα τραγούδια του. Από τα μπαλκόνια ακούγονταν τα τραγούδια του, από τα αυτοκίνητα ακούγονταν τα τραγούδια του, από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της καριέρας του μέχρι και τις τελευταίες. Ήταν γενικότερα μια πολύ συγκλονιστική εικόνα. Μιλούσαν για έναν άνθρωπο που βοηθούσε συνεχώς, αλλά ποτέ αυτό δεν ήθελε να ακουστεί παρά έξω. Ό,τι έκανε, μας έλεγαν ότι το έκανε σιωπηλά. Μια αγρυπνία που ξεκίνησε από νωρίς το απόγευμα, από τις 7.30 το απόγευμα. Ο κόσμος είχε αρχίσει να μαζεύεται εκεί από το μεσημέρι και κράτησε μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Ήταν πολλοί άνθρωποι εκεί. Ήταν και Κυριακή, βέβαια, βοηθούσε αυτό. Μπόρεσαν να φτάσουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί. Μέχρι και με πούλμαν.
3: Είδαμε και πούλμαν, αυτό ήθελα να πω τώρα. Με πούλμαν έρχονται άνθρωποι, δηλαδή είδα και κάποιους οι οποίοι έλεγαν πως ήρθαν όχι από την επαρχία, αλλά από άλλες χώρες.
4: Ισχύει αυτό, ήταν μέχρι και από άλλες χώρες που είχαν φτάσει και είχαν συγκεντρωθεί εκεί πέρα. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι είχε και πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, όλοι πήγαιναν προς τα εκεί. Υπήρχαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για αυτόν τον λόγο, αλλά...
3: Μάλιστα, ναι. Ήταν ένα κλίμα οδύνης, συγκίνησης, με πολύ κόσμο να θέλει να βρεθεί αυτές τις στιγμές στον Ιερό Ναό με το δικό του τρόπο να αποχαιρετήσει το Γιώργο Μαζονάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Μέρη Τούμπα. Και τώρα βρίσκεται πάρα πολύς κόσμος στην Αγία Τριάδα. Έχουμε την τέλεση της νεκρόσιμης ακολουθίας. Με πάρα πολύ κόσμο από φίλους, από ανθρώπους που τον αγάπησαν μέσα από τις ερμηνείες του, αλλά και μέσα από τις συνεργασίες του, όπως ο Νίκος Βέρτης.
5: Δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι για τον Γιώργο. Όλοι ξέρουμε ότι ήταν ο Γιώργος. Ο Γιώργος ήταν και στα Λόνια και στη Σαλόνια. Δηλαδή ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής. Συνέδε το κυριλέ με τη λάσπη και το χαλί, το κόκκινο χαλί. Θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική. Τον αγαπούσαμε όλοι. Θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε. Δύσκολα. Αλλά ποτέ δεν είναι δίκαιος ένας χαμός.
3: Ήταν ο Νίκος Βέρτης και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο τραγουδιστής και εκείνος συνεργάτης του Γιώργου Μαζονάκη.
6: Ο Γιώργος ήταν πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο και σε εμάς, τους συναδέλφους του. Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Το τελευταίο διάστημα, πριν 1,5 μήνα, με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν σε συναυλίες και δεν μπορούσα να είμαι στην Αθήνα, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσα μου. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά.
3: Όπως είπαμε, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη εξόδου ακολουθία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας και θα ακολουθήσει η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο, όπως έχει ζητήσει η οικογένεια του εκλειπώντος, σε έναν στενό κύκλο, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αυτό είναι το ένα σκέλος που έχει προκαλέσει σε όλους μας θλίψη και έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους του.

0: Το δεύτερο σκέλος που αφορά αυτή την υπόθεση είναι οι δικαστικές εξελίξεις που πυροδότησαν οι συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και μάλιστα αυτή την ώρα οδηγούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί οι οποίοι κατηγορούνται. Δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων έγινε η πλασμαφαίρεση και έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο κατηγορούνται για θανατηφόρο έκθεση, μέχρι στιγμής αυτό είναι το κατηγορητήριο. Ωστόσο, και το έχουν ζητήσει οι δικηγόροι της οικογένειας Μαζωνάκη, δεν αποκλείεται να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και να διωχθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ρωτήθηκε σχετικά με τις έρευνες που κάνουν οι διοκτικές αρχές η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, και είπε:
1: Θα δει τα πρώτα αποτελέσματα στην ανακριτική αρχή, τα πρώτα αποτελέσματα από την ψηφιακή εξέταση επιστηρίων από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς αναμένουμε και τα αποτελέσματα των άρσων τηλεφωνικού απορρίτου, όπου θα δούμε ποιες επικοινωνίες υπήρχαν μετά το περιστατικό και φυσικά θα πρέπει να περιμένουμε, καθώς είναι σε κρεμότητα και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπάρχει ακόμα κρεμότητα με τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, όπως και άλλα ευρήματα.
0: Περιμένουν και άλλα στοιχεία μέσα από τα ευρήματα, ιδιοκτικές αρχές, είναι στα εγκληματολογικά εργαστήρια, πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία θα βοηθήσουν και τις ανακριτικές αρχές, προκειμένου να δουν αν θα αναβαθμιστεί και το κατηγορητήριο το οποίο αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί. Ο κ. Δημήτρης Γαλεντέρης είναι ιατροδικαστής, ήταν στους ατέρειες τους.
2: Από ό,τι φτάνουν στα δικά μας δικαίωμα πληροφορίες, είχε μια ισχυμία, αλλά είναι κάτι αναμενόμενο. Όταν έχουμε ανακοπή, να εμφανίζεται και η ισχυμία ως εύρημα. Προς το παρόν, τα ευρήματα που έχουμε στη διευθυνσή μας αυτήν την δικαστική, την πρώτη φάση της τελείωσης τουλάχιστον, είναι μη ειδικά. Οπότε δεν μπορεί να γίνει αναδόμηση του μηχανισμού θανάτου και να έχουμε μια σαφή αιτία θανάτου.
0: Πολύς λόγος γίνεται για το αν έπρεπε να υπάρχει μηχάνισμα πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο, καθώς χρησιμοποιείται ένα τέτοιο μηχάνημα μόνο σε χώρους όπου μπορούν να υποστηριχθεί μια τέτοια διαδικασία. Από όλες τις πλευρές και από το Υπουργείο Υγείας και από τον Ιατρικό Σύλλογο λένε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει μηχάνημα, δεν θα έπρεπε να γίνει πλασμαφαίρεση σε ένα τέτοιο χώρο. Και αυτό είναι κάτι που θα αντιμετωπίσουν και στο πεδίο της δικαιοσύνης οι δύο γιατροί. Παρ' όλα αυτά, ο Ιατρικός Σύλλογος λέει πως είχε κάνει ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο και δεν είχαν βρει το συγκεκριμένο μηχάνημα. Τώρα, το έκρυβαν και το ξαναέβγαζαν, δεν υπήρχε καν τη στιγμή που είχε επισκεφθεί το κλιμάκιο αυτό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να διερευνηθεί. Η κυρία Πολιτήμη Λεωνάρδου είναι αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το πρωί στο Sky.
3: Καταρχάς τα μηχανήματα ήταν κλειστά, ο χώρος ήταν τακτοποιημένος και προσωπικά ζήτησα την γιατρό να ανοίξει τα μηχανήματα για να δούμε το ιστορικό το οποίο κατεγράφει και ζήτησα εν πάση περιπτώσει στη γιατρό να ανοίξει το μηχάνημα να δούμε τι έχει καταγραφεί. Το τελευταίο περιστατικό στο μηχάνημα που κατά δήλωση τοποθετήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταγράψει το περιστατικό με χρόνο διάρκειας 42 λεπτών.
0: Αυτό έγινε όταν πήγε εκεί το κλιμάκιο, αφού του συνέβη το θλιβερό αυτό γεγονός. Σε ό,τι αφορά τώρα τις κινήσεις του Υπουργείου για την αντιμετώπιση καταστάσεων σαν και αυτή που ήρθαμε αντιμέτωποι με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, από ιατροί, από μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούνται χωρίς να έχουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και χωρίς να το προβλέπουν οι όροι και οι συνθήκες μέσα σε ένα ιατρείο, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε κάποια πράγματα. Ο Υπουργός Υγείας ήταν στο Sky.
4: Μέσα αυτές στον νόμο που θα φτιάξουμε, θα βάλουμε και το έχω σκεφτεί αυτό και το κάνω. Και ένα app, το έχουμε στην εποχή των app, όπου θα, κάθε γιατρός μπορεί να έχει ένα QR code και όταν μπαίνει κάποιος να μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το γιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Με αυτό να υπάρχει πλήρη διαφάνεια αυτού.
0: Θα επιστρέψουμε στο τρίτο νεκροταφείο. Επαναλαμβάνω, στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας αυτή τη στιγμή τελείται η εξόδιος ακολουθία και σε λίγη ώρα. Η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο του Γιώργου Μαζωνάκη. Προς το παρόν θα αλλάξουμε θέμα. Θα δούμε τα της οικονομίας με αυτή την πορεία που έχουν πάρει τα καύσιμα, την ανωδική πορεία, τα οποία έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό όχι μόνο στους πολίτες, στους ιδιοκτήτες οχημάτων και στους επαγγελματίες, αλλά και στην κυβέρνηση που καλείται να αντιμετωπίσει ένα πολύπλοκο, πολυσύνθετο και δύσκολο πρόβλημα, καθώς το πετρέλαιο πυροδοτεί γενικότερα την ακρίβεια και είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσει πάρα πολύ σύντομα με το πετρέλαιο θέρμανση.

0: Θα πάρουμε με τη σειρά πρώτα ο κόσμος.
1: Αν ξεκινήσει όπως λένε στα 1,80 με 1,90, γιατί κάπου εκεί πέρα θα παίξει μάλλον, τότε ζητώ που καήκαμε.
2: Γέμιζα με 80-100 ευρώ και τώρα γεμίζω με 150.
1: Μεγάλη διαφορά, αλλά δεν φταίνει και αυτοί. Άμα γίνεται πόλεμος, τι να κάνουν.
3: Ας μεγάλει τους φόρους ο Πρωθυπουργός, να πέσουν όλα. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς φόρους απάνω στα καύσιμα και σε όλα τα πράγματα δηλαδή.
0: Θα μείνω λιγάκι στο πετρέλαιο θέρμανσης, επίτηδες για να το ακούσει και ο Νίκος Φιλιππίδης. Ο κύριος Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, ήταν στην ΕΡΤ.
4: Είναι δύσκολα τα πράγματα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν ξεκίναγε σήμερα, θα ξεκίναγε στο 1,90.
5: Εδώ μιλάμε για αύξηση, μεγάλη αύξηση.
4: Καταναλωτής,
5: ναι.
4: Έδινε 1.100 ευρώ και φέτος θα δώσει 1.900 ευρώ. Καταλαβαίνετε την τεράστια αύξηση που αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από την επιδότηση όπως έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια.
0: Λοιπόν, για να τα πάρουμε με τη σειρά με τη βοήθεια του Νίκου Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
6: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Βλέπουμε, δεν προλαβαίνουν οι βενζινοπόλες να αλλάζουν τις τιμές στο ταμπλό. Και δεν προλαβαίνουμε και εμείς δηλαδή να βγάζουμε από την τσέπη.
6: Αφήσαμε την αμόλυβδη στο 2.12 την Παρασκευή και είναι στο 2.15.
3: Πράγματα δηλαδή.
0: Θα μείνω λιγάκι στο πετρέλαιο θέρμανσης, επίτηδες για να το ακούσει και ο Νίκος Φιλιππίδης. Ο κύριος Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, ήταν στην ΕΡΤ.
4: Είναι δύσκολα τα πράγματα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν ξεκίναγε σήμερα, θα ξεκίναγε στο 1,90.
5: Εδώ μιλάμε για αύξηση, μεγάλη αύξηση.
4: Ναι. Έδινε 1.100 ευρώ και φέτος θα δώσει 1.900 ευρώ. Καταλαβαίνετε την τεράστια αύξηση που αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από την επιδότηση όπως έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια.
0: Λοιπόν, για να τα πάρουμε με τη σειρά με τη βοήθεια του Νίκου Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
6: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Βλέπουμε, δεν προλαβαίνουν οι βενζινοπόλες να αλλάζουν τις τιμές στο ταμπλό. Και δεν προλαβαίνουν...

0: πόλες να αλλάζουν τις τιμές στο ταμπλό. Και δεν καταλαβαίνουμε και εμείς δηλαδή να βγάζουμε από την τσέπη.
1: Αφήσαμε την αμόλυβδη στο 2.12 την Παρασκευή και είναι στο 2.15 σήμερα. 2.15 μέση τιμή χώρας. Δεν, επαναλαμβάνω, μέση τιμή χώρας. Ναι. Είναι δύσκολη μερικές χιλιάδες τέλος πάντων πρατήριο πάνω σε όλη τη χώρα. Κάθε μέρα αναρτούν τις τιμές τους. Το να υπάρχει τέτοια μεταβολή είναι εξαιρετικά σπάνιο. Δηλαδή να ανεβαίνει 1-2 λεπτά την ημέρα. Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνηση μέση τιμή χώρας 2.11. 2.15 και 2.11 αντιλαμβάνεσαι ότι με την επιδότηση και των δηληστηρίων και την κρατική επιδότηση και των δύο. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται, ένα φαινόμενο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου να βλέπουν σήμερα τα 110 δολάρια το βαρέλι και αν θεωρείται πιθανό ότι θα δουν τα 150 σχετικά άμεσα, χωρίς προοπτική αποκλιμάκωσης, δεδομένου ότι αυτός που προκαλούσε την αποκλιμάκωση, ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να έχει αποσυρθεί από αυτό το μέτωπο και να παραπέμπει για μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για τον Νοέμβριο για μείωση δραστική των τιμών του καυσίμων διεθνώς. Σήμερα μια διάσκεψη που ήταν να γίνει στο Ομάν δεν έγινε με συμμετοχή και Ιρανών για τα θέματα του Ορμούζ. Η Ερυθρά Θάλασσα πλέον ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό η διέλευση από τους Χούθης, όπως και ο αγωγός ο οποίος βοηθούσε να εκτονωθούν και να βγουν κάποιες ποσότητες
0: από τον κόλπο. Από το Ερυθρά Θάλασσα.
1: Ακριβώς. Αυτό πλέον δεν είναι δυνατό να συμβεί. Άρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο περιορισμό της προσφοράς αυτή τη στιγμή με μια ζήτηση η οποία δεν έχει μειωθεί παγκοσμίως. Άρα τώρα έχουμε λήψεις και αυξήσεις τιμών.
0: Ελλάδα και Ευρώπη φαινόμενο. Τώρα μπαίνουμε σε χειμώνα όμως.
1: Ελλάδα και Ευρώπη μπαίνουν σε χειμώνα.
0: Δόξα τω Θεώ, ακόμα ζέστες έχουμε. Αλλά θέλω να πω ότι σιγά σιγά αρχίζει να είναι ορατός ο κίνδυνος ενός χειμώνα με πάρα πολύ ψηλό κόστος ενέργειας.
1: Κοίτα, έχουν αφήσει γενικώς οι ευρωπαϊκές αρχές, αφήνουν πάντα, οι ίδιες επικαλούνται, τα χειρίζονται ψύχραμα τα θέματα και αφήνουν πάντα μερικές εβδομάδες προκειμένου να έχουν μια πλήρη εικόνα για το πού πάει η κατάσταση. Το θέμα είναι ότι έχουμε φτάσει πλέον να έχουν συμπληρωθεί οι δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου, η κατάσταση να επιδεινώνεται, να μην υπάρχει καμία είδους κινητοποίηση, δηλαδή πες μου υπάρχει κάποια έκτακτη σύσκεψη στον Υπουργό Ενέργειας και δεν την έχω δει, δεν υπάρχει. Γιατί δεν έχει ανέβει μόνο το πετρέλαιο, έχει ανέβει και το φυσικό αέριο. Σήμερα το φυσικό αέριο είναι παρεπτόντως στα 86 ευρώ ανά μεγαβατόρ και βλέπετε 90 αυτή την εβδομάδα, επηρεάζοντας τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για εμάς αλλά και για όλη την Ευρώπη. Άρα συνολικά η ενέργεια έχει πάρει φωτιά, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει ούτε στη Ρωσο-Ουκρανική κρίση, εκεί οι τιμές πετρελαίου ήταν χαμηλές, ούτε στην αρχή του πολέμου στον Περσικό, εκεί είχαν συγκρατηθεί στην αρχή οι τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος και πλέον έχουμε μπει στην τρίτη φάση, τώρα Σεπτέμβριο του 2026, που υπάρχουν όλα ταυτόχρονα. Και το περίεργο είναι ότι δεν υπάρχει καμία κινητοποίηση, έστω συζήτηση για το τι ακριβώς σκέφτονται, επαναλαμβάνω, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Θέλω να σε ρωτήσω εάν βλέπεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας, όσο μπορείς να δεις, αν θα υπάρξει κάποια αξιοσημείωτη μεταβολή στις τιμές των καυσίμων, δηλαδή τις επόμενες μία, δύο, τρεις ημέρες.
1: Έντονα ανωδική. Εύκολη απάντηση. Εύκολη απάντηση. Με το ρυθμό που πάμε θα δίνουμε 2-20 με επιδότηση στην αμόλυβδη στο τέλος της εβδομάδας. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Ωραία.
1: Δεν υπάρχει τάση παραμικρή ούτε αποκλιμάκωσης, ούτε ήπιων αυξήσεων, ούτε σταθεροποίησης.
0: Ωραία.
1: Έχουμε μεγάλες...
0: Ωραία τρόπος του Λέγιν. Θέλω να ακούσουμε μαζί Κυριάκο Πιερακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών, το πρωί στον Αντένα.
2: Δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
0: Αυτό το θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, έχουν τραβήξει από το σιρτάρι κάποια σχέδια στο οικονομικό επιτελείο, είναι κάτι στα σκαριά, Νίκο?
1: Πρώτα απ' όλα, όταν με περιγράφουμε τη λέξη μεταβλητότητα, μεταβλητότητα σημαίνει ότι οι τιμές πάνε προς τα πάνω και προς τα κάτω. Εδώ και πολύ καιρό οι τιμές πάνε μόνο προς τα πάνω. Άρα δεν έχουμε μεταβλητότητα, έχουμε μια επιδείνωση της κατάστασης στην αγορά ενέργειας. Το δεύτερο, ναι, υπάρχουν εργαλεία και εθνικά, υπάρχουν

0: και ευρωπαϊκά. Έχω την αίσθηση ότι όλες οι χώρες, γιατί δεν έχει κινηθεί καμία χώρα, αναμένουν πρώτο πράσινο φως από τις Βρυξέλλες. Δηλαδή αναμένουν πρώτα να κινηθούν οι αρμόδιες αρχές της Κομισιόν, να υπάρξουν εγκρίσεις από Συμβούλια Υπουργών, προκειμένου να δοθεί το πράσινο φως για να αρχίζει να αντιμετωπίζεται η κατάσταση. Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Δηλαδή ανακοινώσεις ακόμα δεν έχουν γίνει, ούτε έχει προαναγγελθεί ότι θα γίνει κάτι. Ενδεχομένως, επαναλαμβάνω, από ό,τι καταλάβαμε και από τον πρόεδρο του Eurogroup και Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, τον Κυριάκο Κερακάκη, παρακολουθούν την κατάσταση και έχουν βάλει κάποια σημεία συναγερμού. Έχουν αίσθηση ότι 110 δολάρια τα βαρέλι είναι ένα πολύ ισχυρό σημείο συναγερμού και θα έλεγα και τα 90 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο φυσικό αέριο είναι ακόμα πιο ισχυρό σημείο συναγερμού. Ενδεχομένως να έχουμε αυτή την κινητοποίηση και προς το τέλος αυτής της εβδομάδας. Οπότε, δεδομένης, επαναλαμβάνω, της εκδήλωσης.
1: Όταν χτυπάει όμως συναγερμός, οι άνθρωποι κινητοποιούνται και σπέβδουν να σβήσουν τη φωτιά. Εδώ υπάρχει μέσο λιγάκι να την περιορίσει, όχι να τη σβήσει.
0: Και η μείωση των ειδικών φόρων χρειάζεται ευρωπαϊκή έγκριση. Δηλαδή μπορείς να τα μειώσεις μέχρι το κατώτερο επίπεδο. Επειδή το να το μειώσεις στο κατώτερο επίπεδο θα ήταν μικρότερη από την επιδότηση που υπάρχει τώρα στα καύσιμα, δεν θα είχε κάποιο νόημα. Άρα η λύση θα ήταν στην ίδια ακριβώς με αυτή που εφαρμόζεται, δηλαδή η ενίσχυση της επιδότησης. Η ενίσχυση της επιδότησης με κονδύλια, τα οποία άλλα θα είναι από τα δημοσιονομικά, άλλα θα είναι από τα έσοδα που δημιουργούν ο αυξημένος ΦΠΑ που εισπράττει το κράτος. Άρα και τα δύο θα βγουν από τα κρατικά ταμεία. Το θέμα είναι πότε πατάς το κουμπί, τι πολεμοφόδια θα έχεις, γιατί ενδεχομένως αυτό να πάρει χρόνο. Γιατί αν αρχίσεις και δίνεις επιδότηση, όπως βλέπουμε τώρα για παράδειγμα την επιδότηση στο ντίζελ που έχει η κυβέρνηση, η οποία προφανώς και δεν φαίνεται στην αντλία, αλλά αν την αφαιρέσεις τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Άρα θα πρέπει να την πληρώνεις. Συνέχεια ήδη πληρώνει 20-30 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Αν προσθέσεις και άλλα θα πληρώσεις και άλλα. Θες καύσιμα, θες πολλά μεγάλα ποσά τα οποία να έχεις διαθέσιμα μέχρι το τέλος του φαινομένου. Το οποίο δεν ξέρει κανείς πόσο θα διαρκέσει. Η Ευρώπη έχει αποφασίσει να μην συμμετέχει σε τίποτα, άρα δεν συμμετέχει ούτε στο πολεμικό πεδίο, ούτε στο να ανοίξει έστω να λυθεί το πρόβλημα με τους Χούθη για παράδειγμα. Δεν συμμετέχει σε τίποτα απολύτως στο πολεμικό μέτωπο. Μαθαίνει τις πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωση και προφανώς ψάχνουν να βρουν από τα χρηματιστήρια εμπορευμάτων ποια ακριβώς είναι η επίπτωση. Συγγνώμη, έτσι δεν γίνεται δουλειά και αλήθεια είναι δεν έχει και προηγούμενο αυτού του είδους η κατάσταση. Απάθεια θα έλεγα.
1: Επειδή μας έκανε στην καρδιά περιβόλιο κατά το κοινό λεγόμενο με το θέμα του πετρελαίου και της βενζίνης. Και μάλιστα το πετρέλαιο είναι και ένα αγαθό που η τιμή του επηρεάζει πάρα πολύ και το ράφι στο σούπερ μάρκετ, όπως εσύ μας έχεις πει πάρα πολύ καλά. Ανεβαίνει το μεταφορικό κόστος. Διαχέεται η ακρίβεια σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Εξαιτίας του πετρελαίου, έτσι δεν είναι?
0: Οπότε, σωστά,
1: οπότε περιμένουμε και σε αυτό το κομμάτι επιπτώσεις στους επόμενους μήνες. Ήθελες κάτι να πεις.
0: Για τη δήλωση του Σπύρου Θοδωρόπουλου, του πρόεδρου του ΣΕΒ.
1: Ναι.
0: Το οποίο δείχνει χτες στην Καθημερινή, το οποίο πρέπει να την κρατήσουμε. Ανέφερε ότι η δέσμευση για χαμηλές σταθερά τιμές για ένα δίμηνο τελειώνει τέλος Οκτωβρίου, όχι τέλος του έτους. Όπως λέγονταν από την κυβέρνηση. Το λέω αυτό γιατί και οι βιομηχανίες δέχονται ένα υπερβάλλον κόστος και στις τιμές του ηλεκτρισμού και στις τιμές των καυσίμων και αυτό σε κάποιο σημείο φτάνει να μην είναι ανεκτό να το πούμε.
1: Ναι.
0: Όχι απλώς μπαίνουν μέσα, αρχίζουν να μπαίνουν πολύ μέσα.
1: Οπότε εκεί ανοίγουν τις πύλες και όλη η επιβάρυνση περνάει στους καταναλωτές. Γιατί και εκείνοι δεν μπορούν μέρος της, προφανώς μέρος της. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θέλω να ακούσουμε Σταύρο Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας, ήταν στην ΕΡΤ. Τι ακριβώς εννοεί με αυτό που λέει?
2: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Μία επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Επιτρέπουμε λοιπόν με πιο απλοποιημένες διαδικασίες να μπορεί κάποιος να βάλει ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι.
1: Βγαίνει κάτι σήμερα, αύριο? Από το Υπουργείο.
0: Θα βγει το πλαίσιο, είναι το ταμείο, χρηματοδότηση από το Ταμείο Απαθρακοποίησης.
1: Θα με επιδοτεί για να βάλω.
0: Με επιδοτήσεις ακριβώς. Οι επιδοτήσεις θα στραφούν πρώτα απ' όλα στα νησιά.

0: και στις επιχειρήσεις των νησιών και στα σπίτια των νησιών. Και κατά δεύτερο λόγο σε όλη τη χώρα για τα οικιακά, για τις οικιακές παραγωγές θερμότητας, στυλ φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, για παράδειγμα, το οποίο θα έχει χαρακτηριστικά επιδότησης. Αλλά όλο αυτό δεν αφορούν το άμεσο πρόβλημα. Αυτό αφορούν το μελλοντικό πρόβλημα, δηλαδή πώς θα απομονώσει μελλοντικές κρίσεις. Είναι σημαντικό να τις κάνεις, ακόμα και τώρα που έχει πολύ φασαρία γύρω από όλα αυτά. Απλώς δεν είναι η λύση του τωρινού προβλήματος, το οποίο ζούμε και έρχεται ακόμα μεγαλύτερο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, μια εικόνα ζωφερή μάλλον για τις επόμενες ημέρες, σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον των καυσίμων, το οποίο θα κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε όλοι. Θέλω να πω και οι επιχειρήσεις, όπως ακούσατε τον Νίκο Φιλιππίδη, οι επαγγελματίες και βεβαίως θα νοικοκυριά. Διέφημες και επιστρέφουμε.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
4: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
8: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
11: Μεγάλη προσφορά.
12: Όχι, όχι.
11: Τεράστια προσφορά.
12: Ούτε.
11: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Πολλά και σαφή τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα από το Καστελόριζο. Και μάλιστα δεν έμεινε μόνο στο Καστελόριζο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπήκε και στα Φυλάκια, σε Ρο και Στρογγύλη. Και από εκεί είπε με έμφαση ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δέχεται και απειλές και υποδείξεις από κανένα. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία, συμβολική σημασία, ασφαλώς και ουσιαστική, η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού.

0: στα κρατικά μας νησιά, πόσο μάλλον όταν είχαν προηγηθεί λίγες ημέρες πριν οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, που έλεγε ότι αν φωνάξουμε από τις τουρκικές αρχές θα μας ακούσουν στο Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο λοιπόν ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και είπε:
1: επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης. Πρόθεσή μας ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις.
0: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός και πολλά περισσότερα. Ένα απόσπασμα ακούσατε από το Καστελόριζο και η διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλινίκου είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Λοιπόν, είχαμε και ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία. Έχουμε συνέντευξη Γεραπετρίτη. Από πού εσύ θέλεις να πιάσεις το νήμα?
2: Θέλεις να ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επέστρεψε εχθές από το Καστελόριζο. Και όπως πολύ σωστά τόνισες και εσύ, ήταν μια επίσκεψη γεμάτη συμβολισμούς, αλλά και μια επίσκεψη με ηχηρά μηνύματα. Μηνύματα ισχύως και μηνύματα αποτροπής στη γείτονα, κυρίως όπως απευθύνθηκε και ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Καστελόριζο, καθώς όλο το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια κλιμακούμενη ρητορική όξυνση από την Άγκυρα. Σήμερα με ανάρτησή του λοιπόν έγραψε «Στεκόμαστε πάντα δίπλα στους ακρίτες μας με πράξεις». Και συνόδευε την συγκεκριμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού ένα βίντεο όπου από την τριήμερη επίσκεψή του στο ακριτικό νησί συνομίλησε με κατοίκους, επισκέπτες του νησιού, επισκέφτηκε για πρώτη φορά Ρόκη Στρογγύλη μαζί, συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Μία επίσκεψη που πραγματοποιείται, όπως σου είπα και προηγουμένως, σε μια χρονική στιγμή που η Άγκυρα έχει κλιμακώσει τις προκλήσεις με τον Πρωθυπουργό να στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα ότι δεν απειλεί κανέναν η Ελλάδα, αλλά δεν δέχεται και απειλές. Ναι, στο διάλογο, λέει η Ελλάδα με την Τουρκία, αλλά με απαρέγκλητη προϋπόθεση σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ενώ για μένα, αν θέλεις, η δήλωση στην οποία στάθηκα καθώς άκουγα τον Πρωθυπουργό ήταν κλειστές οι πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις.
0: Mm-hmm. Τώρα, ο κύριος Γεραπετρίτης.
2: Σε αυτό το πλαίσιο. Είχαμε μηνύματα με αποδέκτες εντός και εκτός Ελλάδας αναφορικά με την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος με δήλωσή του στο Mono News αναφέρει ότι σε αυτό το περιβάλλον απαιτείται υπεύθυνη και στιβαρή εξωτερική πολιτική χωρίς εθνοδημαγωγία και άσφαιρα συνθήματα. Πολιτική που θα χτίζει γέφυρες και αξιοπιστία διεθνώς και ταυτόχρονα θα εργάζεται για την αυτάρκεια της πατρίδας.
0: Μάλιστα. Και ανακοίνωση του Υπουργείου για την ημέρα μνήμης, μάλιστα λίγες ημέρες μετά την αντίστοιχη, σε προκλητικούς τόνους, ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που κατηγορούσε την Ελλάδα για σφαγές στην Μικρά Ασία κτλ.
2: Με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών τονίζει ότι η Ελλάδα σήμερα τιμά την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που αναγνωρίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων. Ο μικρασιατικός ελληνισμός ξεριζώθηκε βία από τις πατρογονικές εστίες έπειτα από παρουσία αιώνων με τραγική κορύφωση την καταστροφή της Σμύρνης. Υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται, τονίζεται, ούτε παραχαράζεται. Νομίζω ότι είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα και προς τη γείτονα. Με αφορμή, όπως είπες και εσύ, και όλες τις προηγούμενες ανακοινώσεις και δηλώσεις που είδαμε προημερών.
0: Για εμάς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία Τσιλινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Για εμάς είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας. Για τους Τούρκους, βεβαίως, είναι μια γιορτή. Αυτές οι ημέρες είναι μια γιορτή, γιορτάζουν την απελευθέρωση. Έτσι βλέπουν την ιστορία οι Τούρκοι με αυτόν τον τρόπο, γιορτάζουν την απελευθέρωση της Σμύρνης στις 9 Σεπτεμβρίου. Και στο πλαίσιο αυτό έβγαλαν και μια ανακοίνωση που συνοδευόταν και από σκληρές φωτογραφίες του Υπουργείου Εξωτερικών σε μια κίνηση που ξένησε λιγάκι, μιας και θέλει να προάγει την διπλωματία και όχι τις ακραίες ρητορικές. Ο Μανώλης Κωστίδης είναι μαζί μας. Γεια σου, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Τώρα είχαμε την Τουρκία που οπωσδήποτε τις τελευταίες 2-3 ημέρες είχε στρέψει τα ραντάρ της προς το Καστελόριζο, έτσι δεν είναι, Μάνο, λογικό είναι.
3: Μόνο λογικό. Καστελόριζο και μόνο Μητσοτάκης στο Σαρακίδα που πέρασε.
0: Κυριαρχή,
3: ναι, ήταν αυτό το θέμα πολύ έντονο, καθώς Λίγες ημέρες μετά τα μηνύματα του Ερντογάν που αφορούσαν και το Καστελόριζο, καθώς είχε δηλώσει ότι αν βάλουμε τη φορά

0: Γερμανία από το ΚΑΣ. Θα ακουστεί στο Καστελόριζο. Εκεί ήταν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκέπτεται και Καστελόριζο και τη Σφρογγύλη και τη Ρο και να φωτογραφίζεται με στρατιωτές που φρουρούν τα νησιά. Κάτι το οποίο στα μέσα ενημέρωση ξεσήκωσε αντιδράσει που είπαν ότι αυτά τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Τι μήνυμα θέλει να στείλει ο Μητσοτάκης. Σε αυτά τα πλαίσια έγινε όλη η επίσκεψη. Η εφημερίδα Μιλιέτ, ο διευθυντή τη εφημερίδα Μιλιέτ, ο Ζάις Εντίρ, έγραψε ένα ρωσέδο άρθρο που τόνισε ότι η Τουρκία δεν θέλει πόλεμο, αλλά θέλει να διαπραγματευτεί χωρίς να πολεμήσει. Ένα τέτοιο μήνυμα φαίνεται στέλνει η Άγκυρα, αλλά από την άλλη πρέπει να τονίσουμε ότι οι τουρκικές αρχές, τουλάχιστον πριν και μετά και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κ. Μητσοτάκη, δεν προκάλεσαν προβλήματα στην περιοχή εκεί που θα μπορούσε να συμβεί αυτό, και αυτό είναι τουλάχιστον ένα θετικό γεγονός.
1: Ναι, όπως και το άρθρο του διευθυντή της Μιλιέτ, τουλάχιστον εγώ μέσα από σένα βεβαίως, δηλαδή ο αγωγός, η πηγή ενημέρωσης είσαι εσύ Μανώλη, για να κάνουμε εμείς τους έξυπνους και να αναλύουμε άρθρα στον τουρκικό τύπο, αλλά νομίζω είναι ένας άνθρωπος που έχει μια ισχυρή επιρροή στην τουρκική κοινή γνώμη.
0: Δεν γράφει και το άρθρο τυχαία, ναι.
1: Και το ότι επιλέγει να μιλήσει σε αυτούς τους τόνους, ότι μην βλέπετε, λέει, τι γράφουν στα social media, μην θεωρεί συνωμοσίας. Εμείς με την Ελλάδα δεν θέλουμε να πολεμήσουμε. Σαν να θέλει να περάσει κάποιο μήνυμα.
0: Ρίχνει τους τόνους, αλλά βέβαια δεν ασχοληθήκαμε, ούτε ασχολήθηκα οι ίδιοι με τα social media. Οι ίδιοι αναλυτές στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, ναι, και άνθρωποι που κοντά στην κυβέρνηση έδωσαν αυτά τα μηνύματα, να το θυμηθούμε. Πόσο μάλλον ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος πριν από 10 μέρες.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και να δούμε τώρα τι άλλο θα φέρουν το επόμενο, τι άλλο θα έρθει το
0: Έχουμε
1: επόμενο.
0: Το καλώδιο τώρα, το καλώδιο, που νομίζω με μια γαλλική φόρμουλα, ναι, που θα ενημερώσει όλες τις πλευρές, νομίζω θα μπορέσει να βρεθεί μια λύση. Τουλάχιστον το αισιόδοξο σενάριο είναι αυτό.
1: Η καθημερινή της Κυριακής,
0: όλες τις παράκτιες χώρες.
1: Η καθημερινή της Κυριακής έγραφε σχετικά για τη φόρμουλα αυτή. Μετά και την επίσκεψη Μητσοτάκη στη Γαλλία και τη συνάντηση με Μακρόν, γαλλικό πλοίο με γαλλική σημαία. Να ενημερώσει όλα τα παράκτια κράτη, αλλά η Ναύτεξ να βγει από την Ελλάδα.
0: Κάπως... Αυτό εκεί το συζητάμε. Εκεί το συζητάμε.
1: Μάλιστα.
0: Και από την Ελλάδα, εγώ θα έλεγα.
1: Και από την Ελλάδα. Κατάλαβα. Δεν ξέρω αν παραμένει σε ισχύ η θέση της Τουρκίας ότι εγώ θέλω να μιλήσω με το κράτος τη σημαία του οποίου θα έχει το πλοίο. Δεν θέλω να μιλήσω με την εταιρεία, θέλω το κράτος.
0: Το κράτος, αυτό επιθυμεί, και βεβαίως να έχει ενημέρωση. Αλλά από εκεί πέρα, επειδή στο καλώδιο Blue Raman, αν θυμάμαι καλά, έχει εκδώσει και η Τουρκία Ναύτεξ και η Ελλάδα. Θα το δούμε, θα δούμε. Και, πώς θα προχωρήσουμε.
1: Και έχουμε και μία συνέλευση του ΟΗΕ στο τέλος του Σεπτεμβρίου, όπου εκεί μπορεί να... θα είναι όλοι οι ηγέτες, και ο Μακρόν και ο Ερντογάν, δεν ξέρω τι μπορεί να υπάρξει.
0: Αυτό ο χρόνος θα το δείξει. Μακρόν, Ερντογάν, πιο πιθανό.
1: Μακρόν, Ερντογάν, λες, πιο πιθανό,
0: ναι,
1: σενάριο. Σ' έχω. Σε ευχαριστώ, Μανώλη.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διαθέτων θεμάτων στο Sky.
2: Θα μπορούσε η κατάσταση να ήταν και χειρότερη, δηλαδή η αντίδραση της Τουρκίας να είχε περάσει στο πεδίο, να είχε γίνει κάποια προκλητική ενέργεια μετά την αναχώρηση του Πρωθυπουργού. Από την άλλη, υπάρχει πράγματι μία επιλογή της Τουρκίας να ανεβάσει την ένταση. Καταλαβαίνω ότι και από τη δική μας πλευρά, λόγω του ότι είμαστε σε μία προεκλογική περίοδο, δεν θα αφήνουμε να πέσει κάτι κάτω εύκολα, όπως μπορεί να συνέβαινε στο παρελθόν.
1: Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης και ο κύριος Συφαντής, ο κύριος Κώστας Συφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Άξιον.
3: Η κουλτούρα ασφάλειας στην Τουρκία είναι αυτή. Βλέπουν παντού και πάντοτε εχθρούς. Και αν η Τουρκία έχει αποφασίσει το επόμενο διάστημα και μάλιστα σε συγκεκριμένα ορόσημα, δηλαδή όπως είναι η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδος, εκεί αν η Τουρκία θέλει να δημιουργήσει συνθήκες κρίσης, τα πράγματα θα γίνουν κρίσιμα.
1: Σαββατοκύριακο Πασόκ ήταν αυτό που πέρασε στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου είχαμε την ομιλία του Προέδρου του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, και μετά τη συνέντευξη τύπου παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα του Πασόκ ο κ. Ανδρουλάκης, απάντησε σε δημοσιογράφους, απάντησε στη Δέσποινα Βλεπάκη με πειρά κατά Τσίπρα. Καλώς ήρθες,

0: Δέσποινα, δύσκολο
1: ήταν
0: οπωσδήποτε. Θέλεις να ακούσουμε λίγο Ανδρουλάκη πριν περάσεις εσύ σε όλα και σε όσα έγιναν μπροστά πίσω από τις κάμερες. Ανδρουλάκης για τους στόχους του ΠΑΣΟΚ, πρώτη θέση. Ανδρουλάκης κατά Τσίπρα, κατά κυβέρνησης, κατά πάντων.
2: Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία.
0: Και κάπου εκεί η Δέσποινα Λεβλεπάκη τον ρωτάει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τον. Τι του είπες ακριβώς?
1: Για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο Βελίδιο, ο οποίος πρώην πρωθυπουργός είπε ότι υπήρχε πολιτικό κενό, γι' αυτό και ξανάρθε.
0: Και απάντησε.
2: Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κύριου Τσίπρα. Υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση. Και φαίνεται από τους αριθμούς. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος.
0: Προβοκατόρικες ερωτήσεις κάνεις, δεν το ξεκαταλάβει.
1: Προσπάθησα να βγάλω καμιά είδηση. Τι να κάνω. Μέχρι να φτάσει η σειρά μας είχαν ερωτηθεί πολλά. Πολλές από τις απορίες μου είχαν απαντηθεί, οπότε επιχείρησα και εγώ να ρωτήσω κάτι.
0: Μία σύνοψη, γιατί υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν παρακολούθησε τα τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οπότε μπορείς να μας κάνεις μία σύνοψη.
1: Να ξεκινήσουμε με το κλίμα. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη, πρέπει να σου πω, στη Χαρλαία Τρικούπη από την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο. Είναι ένα κρίσιμο ορόθυσιμο η φετινή τέτοια τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Και πολλοί υπέρυξ της Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι το κέρδισε αυτό το στοίχημα ο Νίκος Ανδρουλάκης με την ομιλία του, αλλά και με την παρουσία του στη συνέντευξη τύπου, που ξέρεις, εκεί είναι πάντα το πιο δύσκολο task. Δεν είναι γραμμένα όπως σε μια ομιλία που κάποιος την έχει συγκροτήσει όλοι μαζί με την επικοινωνιακή του ομάδα. Παρουσιάστηκαν τα μέτρα, οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι είναι πλήρως κοστολογημένα τα μέτρα, ότι είναι συγκροτημένη η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, επιχείρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης να υπερτονίσει ένα πράγμα, την κυβερνησιμότητα του ΠΑΣΟΚ. Να πει δηλαδή ότι εμείς εδώ είμαστε ένα κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη, με συγκεκριμένες προτάσεις και έχουμε και έτοιμα 7 νομοσχέδια, αυτά που παρουσίασε, για πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής, της οικονομίας, της εργασίας, της υγείας. Είναι έτοιμα λοιπόν 7 νομοσχέδια και τους πρώτους 6 μήνες που θα υπάρχει διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όπως λένε, αυτά θα τεθούν σε εφαρμογή. Οπότε επιχείρησαν να εστιάσουν στο γεγονός ότι μπορούν να κυβερνήσουν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε κοντολογής και το Σάββατο και την Κυριακή, εμείς είμαστε εδώ. Υπάρχει εναλλακτικός πόλος. Ναι. Θέλουμε την πολιτική αλλαγή. Για να αλλάξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ένας τρόπος υπάρχει και για να έρθει η πολιτική αλλαγή. Να είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Ξεκαθάρισε ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο με μια ψήφο ακόμα και μια ψήφο διαφορά, που αυτό παραμένει το εκλογικό του αφήγημα, κυβέρνηση θα γίνει, δεν θα υπάρχει ακυβερνησία στη χώρα. Και βεβαίως έριξε πειρά και στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα, διότι η μάχη της δεύτερης θέσης καλά κρατεί. Και είχε ενοχληθεί πολύ, όπως κατάλαβα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για το πολιτικό κενό. Έτσι σκέφτηκα κάπως να του κάνω αυτή την ερώτηση.
0: Φάνηκε να ανεβάζει λιγάκι την ένταση όταν σου απαντούσε για αυτό. Ήταν ίσως και η στάση Τσίπρα που επέλεξε να ανέβει πρώτος και ξανά μετά.
1: Το συζητάμε τόσες μέρες, πριν την 3η Σεπτέμβρη είχαμε την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Πριν την εμφάνιση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχαμε την Αλέξη Τσίπρα. Επιμένουν πάντως από το ΠΑΣΟΚ ότι είναι μονομέτωπος ο αγώνας τους, ότι θέλουν να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, δεν θα αφήνουν τίποτε αναπάντητη από όποια πλευρά και βεβαίως και από την πλευρά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Δέσποινα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν από λίγο ρωτήθηκε και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για την παρουσία, την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Μαρινάκης, και είπε.
3: Είδα και ένα βίντεο που λέει ο κύριος Τσουκαλάς ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κοστίζει νομίζω 4 δις στην τετραετία. Αν βάλει κανείς την ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις στην τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα. Αν πιστεύουν στα θαύματα, τότε έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα.
0: Και θα πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Στο Μιχάλη Τεζάρα είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό στην Ανάβησο, όπου εμπλέκεται ένας από τους πιο διαβόητους κακοποιούς της Ελλάδας, ο Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος ήταν έγκλειστος στις φυλακές με βαριές καταδίκες, αλλά βρισκόταν στην ανάβη.

0: ρωτήσω το πρωί της, όχι το πρωί της Δευτέρας, τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο Μιχάλης Τεζάρης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Γεια σου, Μιχάλη.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δραπέτης από σήμερα το πρωί είναι για ακόμη μία φορά ο διαβόητος Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από λιγοήμερη άδεια. Έτσι λοιπόν, οι αρχές βρίσκονται στο κυνήγι του, καθώς από τις 8 το πρωί σήμερα θα έπρεπε να έχει εμφανιστεί στις φυλακές μετά από άδεια 7 ημερών την οποία είχε λάβει, αλλά δεν το έπραξε. Ο Αλβανός κακοποιός είναι πλάκι, Σπύρο, σε ένοπλο περιστατικό τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ φέρεται να άνοιξε επίγεια εκφοβισμό δύο φορές έξω από κλαμπ της Σαρονίδα. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης σταμάτησε τη μουσική και αυτό είναι η αφορμή για τον Αλκέτ Ριζάη και την παρέα του να αντιδράσει. Βγήκε λοιπόν από το κατάστημα, έβαλε μουσική με μεγάλη ένταση στο αυτοκίνητό του και ξεκίνησε να απειλεί τόσο τον ιδιοκτήτη όσο και τους εργαζόμενους. Τότε ένας εργαζόμενος που φέρεται να εκτελούσε και χρέη security στην επιχείρηση βγήκε επίσης με όπλο από το κατάστημα και σήμερα πληροφορίες πυροβόλησε κατά του Ριζάη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας υπάλληλος της επιχείρησης. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του μπαρ για υπόθαλψη, καθώς επίσης και η σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Όπως καταλαβαίνετε, η ελληνική αστυνομία βρίσκεται και πάλι στο κατόπι του Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος στο παρελθόν έχει απασχολήσει για δολοφονίες, αλλά μην ξεχνάμε, έχει αποδράσει μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα δύο φορές από τις φυλακές Κορυδαλλού με ελικόπτερο.
0: Με ελικόπτερο, βέβαια, βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Να είσαι καλά, ο Μιχάλης Θεζάρης και η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο για να δούμε λιγάκι και για τον ελέγχο της τροχέας, ανακοινώσεις τροχέας για ελέγχους και αποτελέσματα που έρχονται μάλιστα αυτά τα αποτελέσματα σε μια χρονική στιγμή που κυκλοφορεί ένα βίντεο στο διαδίκτυο το οποίο σου παγώνει το αίμα, δηλαδή δείχνει μια, καλώς ήρθε Σοφία, δείχνει μια μοτοσυκλέτα να περνάει κανονικά, που έχει γίνει στον Κολωνό,
2: στον Κολωνό
0: να περνάει κανονικά με πράσινο και ένα αυτοκίνητο να έρχεται από το πλάι και να τη χτυπάει, να εξφενδονίζεται το οδηγός. Δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό το βίντεο.
2: Είναι πράγματι τρομακτικό. Είναι σοκαριστικές αυτές οι εικόνες. Σπύρο, έχει καταγραφεί από κάμερα ταξί που ήταν εκείνη την ώρα πίσω από τον οδηγό του δικύκλου, τον οδηγό της μηχανής, η οποία κάμερα τα κατέγραψε όλα και φυσικά είναι και διάψευτος μάρτυρας για την έρευνα και της τροχέας. Δείχνει λοιπόν το βίντεο τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση. Είναι αυτό το οποίο είπες. Ο οδηγός της μηχανής πηγαίνει κανονικά στην πορεία.
0: Ανάβει πράσινο.
2: Ακριβώς.
0: Περνάει τη διασταύρωση.
2: Κανονικά, την οποία περνά λίγα δευτερόλεπτα λοιπόν αφού έχει ανάψει το φανάρι. Από την οδό Τρυπόλεως τώρα, όσοι ξέρουν και την περιοχή, καταλαβαίνουν για ποιο σημείο ακριβώς μιλάμε. Εμφανίζεται ξαφνικά, όπως βλέπουμε την κάμερα, από τα αριστερά, εμφανίζεται η οδηγός, η γυναίκα οδηγός, περίπου 25 ετών, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Ξαφνικά λοιπόν έρχεται παραβιάζοντας, όπως όλα δείχνουν, το κόκκινο φανάρι και εμβολίζει κανονικά τη μοτοσυκλέτα με τον αναβάτη. Έχει τραυματιστεί σοβαρά ο άνθρωπος. Προφανώς νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας σε κρίσιμη κατάσταση. 49 ετών το θύμα. Προφανώς εδώ θα πρέπει να δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη της υγείας του. Έχει σημασία αυτή την έρευνα.
0: Σωστά,
2: έχει γίνει αιμοληψία στην οδηγό προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν, αν είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ, αν ήταν ενδεχομένως υπό την επίρρεια κάποιων άλλων ουσιών. Η ίδια μέχρι στιγμής έχει πει ότι δεν πέρασα το κόκκινο. Δεν κατάλαβα πώς έγιναν όλα. Συνεχίζεται η έρευνα. Παρ' όλα αυτά, έγινε και μέρα μεσημέρι μέσα στον αστικό ιστό. Είναι ένα ακόμη σοκαριστικό τροχαίο.
0: Σωστά, σωστά. Μακάρι ο άνθρωπος τουλάχιστον να πάει καλά, δηλαδή σε ό,τι αφορά τα της υγείας του. Τα υπόλοιπα εντάξει, είναι προφανή γιατί έχουν καταγραφεί σε βίντεο. Έχεις και στοιχεία από παραβάσεις.
2: Και να πούμε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται βέβαια εντατικά. Συνεχίζονται, μένει παραβάσει στους δρόμους. Είχαμε δηλαδή το σοκαριστικό τροχαίο. Είχαμε και δύο οδηγούς, να σου πω, πριν προχωρήσουμε στα στοιχεία, στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι συνελήφθησαν να τρέχουν σαν τρελοί κυριολεκτικά. Μιλάμε για έναν 47χρονο που πήγαινε με 191 χιλιόμετρα την ώρα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη. Στο όριο εκεί να σημειώσουμε είναι τα 120. Αυτός πήγαινε με 191. Ένας 38χρονος δε στην περιφερειακή οδό κινούνταν με 164 χιλιόμετρα την ώρα, όταν πλέον και σύμφωνα με το νέο κώδικα οδήγησης κυκλοφορίας, τα όρια πλέον έχουν μειωθεί. Μιλάμε για μέγιστη ταχύτητα εκεί τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Τους πέρασαν χειροπέδες, τα στελέχη της τροχέας, τα οποία συνεχίζουν τους ελέγχους με αμύωτη ένταση και θα συνεχιστούν αυτοί οι έλεγχοι. Για μία εβδομάδα λοιπόν έχουμε τα στοιχεία της προηγούμενης εβδομάδας, 7 Σεπτεμβρίου μέχρι 14 Σεπτεμβρίου, στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Είχαμε πολλούς ελέγχους, 38.000 ελέγχους για αλκοόλ. Εκεί είχαμε συλλήψεις 5 οδηγών με ένδειξη άνω του 0,60. Μικρό ποσοστό παρόλα αυτά, μειωμένο ποσοστό. Και 7.669 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, για κράνος, για χρήση κινητού τηλεφώνου, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και λοιπές παραβάσεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Πριν πάμε στις διεθνείς εξελίξεις, έχουμε τη Δήμητρα Σέκη, γιατί καλό είναι να υπενθυμίσουμε και τις ρυθμίσεις που υπάρχουν σήμερα σε ό,τι αφορά ορισμένα μέσα μαζικής μεταφοράς.

0: Όλους όσοι βρεθούμε το βράδυ στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, στο Καλή Μάρμαρο. Γεια σου Δήμητρα, η Δήμητρα Σέκη. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα. Είναι όλα έτοιμα εδώ στο Καλή Μάρμαρο για μια ξεχωριστή βραδιά. Απόψε το Όλοι Μαζί Μπορούμε το παρουσιάσει μια πραγματικά μεγάλη συναυλία, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Θα ακούσουμε διαχρονικά τραγούδια και μελωδίες του δημιουργού που συνέδεσε τη μουσική με την σύγχρονη ιστορία, την ποιήση και την κοινωνική ευαισθησία. Θα σας πω ότι θα ανέβουν ακριβώς οι καλλιτέχνες στη σκηνή. Η προσέλευση θα ξεκινήσει σε 7 η ώρα το απόγευμα, ενώ η συναυλία στις 9 το βράδυ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά διελτηρίων και για δράσεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
0: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα, να είσαι καλά. Όλα έτοιμα λοιπόν για αυτή τη μεγάλη συναυλία. Το ακούτε στις ειδήσεις ούτως ή άλλως, μπορείτε να το βρείτε και στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Υπάρχουν μέσα τα οποία έχουν τροποποιηθεί, έχουν παραταθεί το ωράριο λειτουργίας τους έως τη μία μετά τα μεσάνυχτα και στο τρόλεϊ 2-4-10-11, στο λεωφορείο η γραμμή 5-50, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές μετρό 2 και 3, στη γραμμή Τραμ ΤΑΦ 6, αλλά αναλυτικά επαναλαμβάνω, οτιδήποτε πληροφορία θέλετε στο Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Sky.gr μπορείτε να τη βρείτε. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νίκη των Χριστιανοδημοκρατών στις δημοτικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας. Μεγάλη άνοδος για την ΑΕΦΔΕ. Αντιδράσεις στο Ισραήλ για τον ντοκιμαντέρ Ναζά με αφαίρεση υπηκότητας απειλεί τους συντελεστές ο Υπουργός Πολιτισμού. Διακομματική πρωτοβουλία στη Βρετανία ζητείται νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Μέρτς είναι ο νικητής των δημοτικών εκλογών στο γερμανικό κρατήδιο της Κάτω Σαξονίας με 27,2%, δεύτεροι σοσιαλδημοκράτες με 24,6%, τρίτο το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, με 15,9%. Αν και περιορισμένης εμβέλειας, η αναμέτρηση απέκτησε σημασία μετά τη σαρωτική νίκη της AfD στη Σαξονία Anhalt την προπερασμένη Κυριακή. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται τώρα στις τοπικές εκλογές του Ανατολικογερμανικού κρατηδίου Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία την προσεχή Κυριακή, με την AfD να προηγείται στις δημοσκοπήσεις.
0: Και επιστροφή στο Φάλερο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Τέταρτη αγωνιστική χθες για την Super League. Πρώτη νίκη για την Καλαμάτα 3-1 τον Βόλο. Αστέρας ΑΕΚ 1-1 και φυσικά Λεβαδιακός 0-0. Πάω Κάρι στο ντέρμπι 2-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Και ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι των Πρωτοπόρων. Παναθηναϊκός Πανετελικός 3-0. Ο Παναθηναϊκός είναι μόνος πρώτος με 12 βαθμούς. Όφι ΠΑΟΚ ακολουθούν με 9, όσους έχει και ο Πανετελικός. Πέμπτη ΑΕΚ, έκτος Ολυμπιακός με 8 και 7 βαθμούς αντίστοιχα. Στο μπάσκετ είχαμε τον Ολυμπιακό να κερδίζει το τουρνά στην Κύπρο Νίκη. Στον τελικό τη Μακάμπη 77-72, στο μικρό τελικό Άρης Ερυθρός Αστέρας 98-74 και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. 6 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού που ήταν σε ένα τουρνουά στη Ρόδο. Στο ίδιο τουρνουά ήταν και η ΑΕΚ. 9 παίκτες εκτός. Το λέμε γιατί και το Παρασκευή Σάββατο υπάρχει και το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος για τον Παναθηναϊκό, που επίσης μπορούν οι φίλοι του μπάσκετ να δουν μέσα από την τηλεόραση του Sky.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας θα είναι η Κατερίνα Δράκου. Θα έχουμε τροποποιήσει σήμερα το πρόγραμμα του Sky, το έχουμε προσαρμόσει ούτως ώστε να ακολουθήσει μια ροή που θα καταλήξει στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε απόψε στο Καλλιμάρμαρο, εκεί που ελπίζω

0: σας δούμε όλους. Να είστε καλά, καλή συνέχεια λοιπόν.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: έχει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο μπάτσελορ ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα τι
7: άλλο. Α 88,6.
8: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
9: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη υπαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα.

0: Πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
3: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο Αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
1: Μπάρμπαρα Σαρμά.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.

0: μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
1: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
3: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφοί Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφοί Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας. 60 χρόνια εμπιστοσύνης.

0: και συνεχίζουμε μαζί.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
8: Πάμε τώρα δυνατά!
7: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι, γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί, ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 43 81 80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.

0: στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα. Η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
1: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: J-Lo. Για το σάνο.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται: μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα? Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο.

0: Μετρό Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, οι Αφίπουλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφίπουλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
2: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας,

Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

0: αστεία.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ένα για τις επιτυχίες.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά.

0: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι, γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,4.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
4: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφοί Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφοί Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
5: Και τώρα, μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

Αλφα goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Και τώρα, μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Αλφα 88,6.
1: Είναι το παίζει μουσική που μου αρέσει.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Παίζει μουσική που μου αρέσει. Let me be, let me.
1: When you move like that, Alpha. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Είναι το παίζει μουσική που μου αρέσει.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: marvelous.
1: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

στο Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα.